Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
1: Oh boy.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

to get to you, to get to you, to get to you. Κόσμος 938. Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
2: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
1: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
3: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-0-0-1400.
6: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
7: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
11: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλή εβδομάδα σε όλους. 11 Μαΐου σήμερα. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο ο κόσμος, ο Λοΐζος Λοΐζος είναι εδώ. Πάμε να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας μαζί, να ενημερωθούμε για τα όσα τρέχουν, για τα όσα πρέπει να ξέρουμε. Και είναι πολλά αυτά, είναι πολλά τα μέτωπα αυτή τη εβδομάδα τα οποία είναι σε εξέλιξη και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πιστεύω, από όλες τις απόψεις, και στο διεθνές επίπεδο και στο εθνικό, αλλά και στα διεθνή. Ας πω ότι στη Μέση Ανατολή η απάντηση από το Ιράν στον Τραμπ δόθη μέσω του Πακιστάν. Δεν άρεσε καθόλου αυτή η απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στην Ελλάδα ένα ντρόουν, όπως λογικά έχετε ενημερωθεί, θαλάσσιο στην Λευκάδα εντοπίστηκε από ψαράδες. Αυτή τη στιγμή είναι στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης και γενικώς στον ελληνικό στρατό και το κάνουν φύλο και φτερό, έτσι ώστε να το αντιγράψουμε. Να το αντιγράψουμε, αυτό είπε χθες ο Δένδιας στην προπαρασκευαστική επιτροπή του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία μίλησε, και αυτό άφησε να εννοηθεί ότι, ξέρετε, αυτό εδώ δεν ήταν ένα γεγονός το οποίο είναι, ξέρω, για την εθνική μας κυριαρχία, πρόκληση κτλ., αλλά ήταν ένα γεγονός που μας βοηθάει να αναπτύξουμε το drone. Όλα αυτά εδώ, το θαλάσσιο drone, όλα αυτά έχουν συμπέσει με την πρόσφατη επίσκεψή του στην Πορτογαλία, η οποία πρωτοστατεί στα θαλάσσια drones. Και μετά και την άρνηση της Ουκρανίας να δώσει στην Ελλάδα την τεχνολογία. Προσέξτε τώρα, δηλαδή είχε προηγηθεί πρώτα μια επίσκεψη Ελλήνων ειδικών σε αυτά τα θέματα συνεργασίας στρατιωτικού υλικού για drone στην Ουκρανία, η οποία Ουκρανία είπε στους Έλληνες ότι δεν μπορούμε να σας δώσουμε αυτή την τεχνολογία αν τη χρησιμοποιήσετε εναντίον των Τούρκων. Στη συνέχεια ο Δένδιας φεύγει, πάει η Πορτογαλία, και τις επόμενες ημέρες βρίσκεται όλος τυχαίως ένα drone πάνω στα βράχια με αναμένες μηχανές, ουκρανικό, το οποίο θα αξιοποιήσουμε για να πάρουμε την τεχνολογία του. Εντείνονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. 227 αφήξεις μέσα σε λίγες ώρες. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα στους λαθροδιακινητές. Σε τοπικό επίπεδο, κυρίες και κύριοι, το θέμα των ανεμογεννητριών απασχόλησε εκεί πέρα τη Λαϊκή Συνέλευση. Έγινε μια Λαϊκή Συνέλευση στην Νότια Ρόδου για τις ανεμογεννήτριες, που δόθη πράσινο φως, όχι έγκριση, αλλά γνωμοδοτική εισήγηση ήταν ουσιαστικά αυτό που ζητούσε το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής από την Δασική Υπηρεσία. Η Δασική Υπηρεσία έδωσε θετική γνωμάτευση για να μπουν, για να γίνει αιωλικό πάρκο στα βουνά από την Κάλαθο μέχρι και την Καταβιά, για ένα πάρκο εκεί. Οπότε λοιπόν οι κάτοικοι βγήκαν σε Λαϊκή Συνέλευση για ψήφισμα, παρόντες ήταν όλοι, δήμαρχος, περιφερειάρχης και κόνσολας, οι οποίοι στάθηκαν απέναντι στη δημιουργία του αιωλικού πάρκου. Αυτή είναι η επικαιρότητα. Και πάμε τώρα, λίγο ανάποδα ξεκινήσαμε σήμερα, πάμε λίγο να δούμε και το στίγμα της ημέρας. Σήμερα η Εκκλησία μας τιμάει τη μνήμη του Αγίου Κυρίλου και Μεθοδίου, των φωτιστών των Σλάβων, αλλά και του Αγίου Αρμοδίου. Γιορτάζει σήμερα λοιπόν ο Μεθόδιος, ο Αρμόδιος, η Ολυμπία, η Ολυμπιάς, ο Αργύρης, η Αργυρό, η Ασημίνα και ο Κύριλλος, έτσι λογικά. Για να δούμε όμως πώς δύο άνθρωποι, δύο Άγιοι, κατάφεραν να φωτίσουν τους Σλάβους. Oh.
1: σου.
0: Είναι ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά και πνευματικά θρίλερ η ιστορία τους του 9ου αιώνα. Το μεγαλύτερο επίτευγμά τους δεν ήταν η διδασκαλία, αλλά η δημιουργία. Για να μπορέσουν να μεταδώσουν τα εκκλησιαστικά κείμενα στους Σλάβους, ο Κύριλλος επινόησε το γλαγορίτικο αλφάβητο. Το γλαγορίτικο ήταν ο πρόδρομος αυτού που σήμερα ξέρουμε ως κυριλικό, το οποίο ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του Κυρίλου από τους μαθητές του. Χωρίς αυτούς, η ρωσική, η βουλγαρική και η σερβική γραφή θα ήταν τελείως διαφορετικές σήμερα. Άρα οφείλουν την γραφή τους αυτοί οι λαοί στους Σλάβους. Δεν ήταν μόνο μοναχοί, αλλά ήταν και κορυφαίοι special agents του Βυζαντίου. Ο αυτοκράτορας Μιχαήλ ο Τρίτος και ο Πατριάρχης Φώτιος, ο Μέγας, τους έστειλαν στην Μοραβία, τη σημερινή Τσεχία, τη Τσεχοσλοβακία, μετά από αίτημα του τοπικού ηγεμόνα Ραστισλάβου. Η αποστολή τους ήταν διπλή, να εκχριστιανίσουν τους λαούς, αλλά και να φέρουν τη σλαβική περιοχή στη σφαίρα επιρροής της Κωνσταντινούπολης μακριά από τη γερμανική πίεση και επιρροή που προσπαθούσε από την άλλη μεριά ο Καρλομάγνος να επιτύχει, ο οποίος Καρλομάγνος είχε ήδη θέσει υπό την επιρροή του τη Ρώμη, το Βατικανό, και το πήγαινε για απόσχηση από την Εκκλησία. Το σχίσμα βέβαια με τους παπικούς ήρθε το 867, το 863 ή το 67, και το μόνιμο, το μεγάλο, το 1099, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε όμως. Η μεγάλη τους καινοτομία του Κυρίλου και του Μεθοδίου, που τότε θεωρήθηκε σχεδόν επαναστατική, ήταν ότι επέμεναν να γίνεται η Θεία Λειτουργία στη γλώσσα που καταλαβαίνει ο λαός, τη σλαβωνική δηλαδή, και όχι υποχρεωτικά τα ελληνικά και τα λατινικά. Αυτό τους έφερε σε σύγκρουση με τους δυτικούς ιεραπόστολους, αλλά τελικά δικαιώθηκαν ιστορικά. Θεωρούνται προστάτες Άγιοι της Ευρώπης, μαζί με άλλους Αγίους, αναγνωρισμένοι τόσο από την Ορθόδοξη όσο και από την Καθολική Εκκλησία. Είναι τα σύμβολα της πολιτισμικής γέφυρας μεταξύ Ανατολής και Δύσης, αυτοί οι δύο μεγάλοι Άγιοι που γιορτάζουμε σήμερα. Λοιπόν, θα κάνω μία ακόμη έρευνα, μήπως βρω κάτι ενδιαφέρον για αυτήν την βιογραφία. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ήτανε καταρχάς αδέρφια, έτσι, και γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος, από επιφανή και ευσεβή ενάρετη οικογένεια. Μεγαλύτερος από τους δύο ήταν ο Μεθόδιος, ο οποίος γεννήθηκε το 815, ενώ ο Κύριλλος γεννήθηκε 12 χρόνια αργότερα, το 827. Σε νεαρή ηλικία μετέβησαν στη Μονή Πολυχρονίου, στην Κωνσταντινούπολη, όπου συνέχισαν τις σπουδές τους. Η γνωριμία τους με τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολη ως Φώτιο υπήρξε καθοριστική για τη μετέπειτα εξέλιξή τους. Όταν ο αυτοκράτορας Μιχαήλ ο Τρίτος, ο Μέθησος και ο Φώτιος επέλεξε τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο, οι οποίοι διέθεταν ήδη μεγάλη θεολογική, φιλοσοφική και φιλοσοφική κατάρτιση και φιλολογική κατάρτιση για να εκτελέσουν το ριαποστολικό έργο του εκχριστιανισμού των δυτικών Σλάβων, τα δύο αδέλφια δέχθηκαν με μεγάλη προθυμία το ιεραποστολικό έργο που τους ανατέθηκε. Μετά από πολλούς μόχθους και θυσίες, κοιμήθηκαν ειρηνικά. Ο μεν Κύριλλος το 869 στη Ρώμη, ο δε Μεθόδιος το 885 στην Μοραβία. Αυτά για τη ζωή τους και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε να κάνουμε και μια ιστορική διαδρομή στο χρόνο. Την 11η Μαΐου, σαν σήμερα, στο παρελθόν, έχουμε το 330, το Μέγα Κωνσταντίνο να εγκαινιάζει τη Νέα Ρώμη, δηλαδή τη δική μας Κωνσταντινούπολη, που έμελε να γίνει η καρδιά της αυτοκρατορίας. Το 330 μετά Χριστό. Φοβερό γεγονός. Πραγματικά δηλαδή, σαν σήμερα εγκαινιάζεται η πόλη μας, η Κωνσταντινούπολη. Συνεχίζουμε. Το 1926 ο δικτάτορας Πάγκαλος απαγορεύει στις γυναίκες να φοράνε κοντές φούστες. Η άκρη έπρεπε να απέχει τουλάχιστον 30 εκατοστά από το έδαφος. Φανταστείτε τι θα γινότανε αν σήμερα έβγαινε ένας τέτοιος νόμος, ε? Λοιπόν, μετά έχουμε και λέμε. Σαν σήμερα το 1960, πράκτορες της Μοσάντ συλλαμβάνουν στην Αργεντινή τον ναζιστή εγκληματία Άντολμ Άιχμαν. Πάμε να δούμε λίγα περισσότερα για την γενίαση της νέας δρόμης της Κωνσταντινούπολης από το Μέγα Κωνσταντίνο σαν σήμερα. Ο Κωνσταντίνος με το βλέμμα του στρατηγού καταλαβαίνει ότι η Ρώμη είναι πλέον πολύ μακριά από τα θερμά μέτωπα που ήταν οι Πέρσες. Διαλέγει το αρχαίο Βυζάντιο, εκεί που η Ευρώπη φυλάει την Ασία, και μόλις μέσα σε 6 χρόνια χτίζει μία πόλη που έκανε τη Ρώμη να μοιάζει με επαρχία. Σαν σήμερα οι δρόμοι της νέας πρωτεύουσας πλημμύρισαν από κόσμο. Τι είδαμε στα Εγγένεια, ο υπόδρομος στις δόξες του. Εκεί χτυπούσε η καρδιά της πόλης. Ο Κωνσταντίνος κάθισε στο κάθισμα του αυτοκράτορα και οι νίοχοι έδωσαν το πρώτο μεγάλο σόου. Πνευματικό μοσαϊκό, αν και ο χριστιανισμός ανέβαινε, η τελετή είχε ακόμα έντονα ρωμαϊκά στοιχεία. Ο Κωνσταντίνος ήθελε να δείξει ότι αυτή είναι η νέα Ρώμη, η νόμιμη διάδοχος. Επίσης στήθηκε το περίφημο άγαλμα της τύχης και η πόλη αφιερώθηκε στην Παναγία, δημιουργώντας αυτό το μοναδικό συνδυασμό πίστης και κρατικής ισχύος. Άρα λοιπόν η Κωνσταντινούπολη από τότε, από το 330, αφιερώθηκε στην Υπεραγία Θεοτόκο. Αν και το επίσημο όνομα ήταν Νέα Ρώμη, ο λαός βασικά είχε άλλη άποψη. Το πόλι του Κωνσταντίνου επικράτησε αμέσως. Εκεί έγινε το μεγαλύτερο οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο του τότε γνωστού κόσμου, η πόλη των θρύλων, των τεχνών και της διπλωματίας. Σήμερα λοιπόν, 1696 χρόνια μετά, θυμόμαστε αυτή την ημέρα που η μικρή Χερσόνησος στο Βόσπορο έγινε το κέντρο της Οικουμένης. Εκείνη την ημέρα γράφτηκε το πρώτο κεφάλαιο της δικής μας ιστορικής ταυτότητας των χριστιανών. Αυτά κυρίες και κύριοι για την πρώτη καλημέρα και το στίγμα της ημέρας. Καλή δύναμη σε όλους. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να δούμε περισσότερα για την επικαιρότητα, αφού πρώτα πάρουμε μια μουσική ανάσα.

Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε τα σενάρια λοιπόν για τα drone. Τα θαλάσσια τα είπαμε, στην για τα ουκρανικό drone. Σύμφωνα με πηγή υπηρεσιών στο Κιέβο, που μέλησε στο Βήμα, δύο ήταν τα βασικά σενάρια που εξετάζουν αρχικά για την παρουσία του Μαγκούρα V5 στην περιοχή. Είτε είχε ως στόχο ρωσικό δεξαμενόπλιο του σκιώδους Στόλου, νοτιότερα του σημείου εντοπισμού του, είτε είχε προηγουμένως καταληφθεί από ρωσικές δυνάμεις και επανατοποθετηθεί σε ελληνικά ύδατα με σκοπό να προκαλέσει την αντίδραση των ελληνικών αρχών. Έτσι λένε κάποιες πηγές στην Ουκρανία. Το πρώτο σενάριο συνδέεται με την ουκρανική παρουσία στη Λιβύη και επιχειρήσεις κατά ρωσικών συμφερόντων στη Μεσόγειο. Το Associated Press είχε μεταδώσει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις επιχειρούν στη δυτική Λιβύη. Αυτό το είχε πει στις 7 Απριλίου το Associated Press, στο πλαίσιο μυστικής συμφωνίας με δυτική υποστήριξη, και χρησιμοποίησαν το έδαφος της χώρας για πλήγμα κατά ρωσικού δεξαμενοπλίου στη Μεσόγειο. Ενώ το Μάρτιο το ρωσική σημαίας Arctic Metagaz, φορτωμένο με 61.000 τόνους LNG, υπέστη σοβαρές ζημιές από επίθεση με θαλάσσιο drone στα ύδατα της Μάλτας. Η ίδια πηγή επισημαίνει ότι οι μεταφορτώσεις για τον ρωσικό σκιώδη στόλο Ship to Ship, δηλαδή από πλοίο σε πλοίο, πραγματοποιούνται ιστορικά ανοιχτά της Λακωνίας, ενώ συνέχεια μετατοπίστηκαν νοτιοανατολικά του Μαρόκο. Ωστόσο, η γεωγραφία της υπόθεσης δεν μπορεί να θεωρηθεί αδιάφορη. Αντιθέτως, εντάσσει το περιστατικό σε ένα ευρύτερο πλέγμα κινήσεων, μεταφορτώσεων και επιχειρήσεων που εκτείνονται σε κρίσιμα σημεία της Μεσογείου.

πολεμικό της ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones, με τα πιο εξελιγμένα anti-drones συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και ήμουνα χθες στην Πορτογαλία και μαζί με τους Πορτογάλους φίλους μας έχουμε εγκαινιάσει μια συνεργασία, ίσως δεν το ξέρετε. Αλλά η Πορτογαλία έχει το πιο εξελιγμένο κέντρο για τη δημιουργία και την παραγωγή θαλάσσιων drones στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν μια συνεργασία μαζί τους, ώστε ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει να το έχουμε κι εμείς. Αλλά έρχομαι πέραν από την αεροπορία μας και το ναυτικό μας, το στρατό μας, σε ένα καινούριο τρόπο που αντιμετωπίζουμε συνολικά τις αμυντικές δαπάνες και τις ένοπλες δυνάμεις. Φίλες και φίλοι, μέχρι το 2004 ο ελληνισμός είχε διαθέσει με τα πολεμικά εκφρασμένο σε ευρώ 270 δισεκατομμύρια για την άμυνά του. Αν τα είχαμε διαθέσει με το βέλτιστο τρόπο, η οικονομία θα είχε ενισχυθεί και η αμυντική μας βιομηχανία θα ήταν σε άλλο επίπεδο. Όμως, άμα είστε ειλικρινείς, δεν έγινε σωστά. Κάναμε λάθη, κάναμε πολλά λάθη. Αυτά τα λάθη έχετε να διορθώσει αυτή η κυβέρνηση. Όχι με κομματικό μανδύα και με κομματικά γυαλιά, αλλά με εθνικό μανδύα και με εθνικό βλέμμα. Γιατί οι δαπάνες για την άμυνα, η ισχυρή άμυνα, αφορούν συνολικά τον ελληνισμό. Και εμείς, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν κάνουμε κομματική υπηρεσία. Εκτελούμε εθνικό καθήκον όταν ενισχύουμε τις ένοπλες δυνάμεις. Έχουμε αλλάξει λοιπόν, έχουμε αλλάξει το υπόδειγμα και θα σας το εξηγήσω και θα σας το εξηγήσω με δύο λόγια. Φίλες και φίλοι, μέχρι τώρα τι γινόταν? Οι ένοπλες δυνάμεις ζητάγαν όπλα και πηγαίναμε και τα αγοράζαμε κατά 99% των περιπτώσεων από ξένα ράφια. Αυτό το οποίο κάνουμε τώρα είναι κάτι διαφορετικό. Δημιουργήσαμε μια καινούρια οντότητα, το ΕΛΚΑΚ, και δημιουργήσαμε τη Διεύθυνση Καινοτομίας στις ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας. Και οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας δεν ζητάνε οπλικά συστήματα. Θέτουν ερωτήματα επί τη βάση των αναγκών τους. Και η Διεύθυνση Καινοτομίας μαζί με το ΕΛΚΑΚ μεταβιβάζουν αυτά τα ερωτήματα στο οικοσύστημα αμυντικών επιχειρήσεων της πατρίδας μας και ζητάνε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Να σας πω ένα ερώτημα για παράδειγμα. Πώς αντιμετωπίζουμε μια χώρα η οποία παράγει πάρα πολλά drones και η οποία, ας πούμε, αυτή η χώρα που παράγει πάρα πολλά drones έχει επιλέξει να απειλεί την Ελλάδα? Πώς απαντάμε σε αυτή την απειλή? Και το οικοσύστημα της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας έχει δώσει την απάντηση. Και η απάντηση αυτή λέγεται Κένταυρος, είναι ένα από τα πιο εξελιγμένα αντιντρόουν συστήματα τον κόσμο και τα παράγουν ελληνικά χέρια και το έχουν σχεδιάσει ελληνικά μυαλά και εξοπλίζουν τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και αντιμετωπίζουν την απειλή κατά της Ελλάδας. Φίλες και φίλοι, θέλω να σας πω χωρίς καμιά περιττή μετριοφροσύνη ότι νιώθω μεγάλη περηφάνεια. Νιώθω μεγάλη περηφάνεια, κύριε Πρόεδρε, για την τιμή που μου κάνατε να είμαι πολιτικά υπεύθυνος για τις ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας. Φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή που συζητάμε, οι ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας διεξάγουν συγχρόνως, 5 επιχειρήσεις έξω από τα σύνορά μας. Οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας είναι παρούσες με ειρηνευτική αποστολή στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας είναι παρούσες με ειρηνευτική αποστολή στο Κόσοβο. Οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας καλύπτουν από το ακρότατα σημεία του ελληνικού γεωγραφικού χώρου με πυράβλους Patriot τη Φίλη και εταίρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση Βουλγαρία. Οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία και καλύπτουν αρτηρίες μεταφοράς πετρελαίου απαραίτητες για την ευρωπαϊκή οικονομία. Αλλά επίσης, εκτός από αυτές τις επιχειρήσεις, οι ένοπλες δυνάμεις πατρίδας μας έχουν τη μεγάλη περηφάνεια και τη μεγάλη υποχρέωση να βρίσκονται στην Κύπρο και να καλύπτουν τον εναέριο χώρο της Κύπρου και το θαλάσσιο χώρο της Κύπρου από απειλές που προέρχονται από τη Χετζμπόλα και το Ιράν.
και σαν να μην

0: Κάνουν οι 5 επιχειρήσεις που διεξάγουμε συγχρόνως, είμαστε και σε 2 ευρωπαϊκές θαλάσσιες επιχειρήσεις. Στην επιχείρηση Ειρήνη Βόρεια από τη Λιβύη και στην επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα. Δηλαδή συνολικά διεξάγουμε είτε μόνοι μας είτε με άλλους 7 επιχειρήσεις έξω από τα σύνορά μας. Ουδέποτε στην ιστορία του ελληνισμός μπόρεσε να το κάνει αυτό. Και είμαστε περήφανοι, είμαστε βαθιά περήφανοι γι' αυτό. Φίλες και φίλοι, πρέπει εδώ να τεθεί στην κοινωνία και νομίζω ο προσυνεδριακός μας διάλογος είναι ένα καλό κατόφλι για να ετοιμάσουμε αυτό το ερώτημα, να το προετοιμάσουμε σωστά πριν το θέσουμε στην ελληνική κοινωνία ως στις εθνικές εκλογές. Το ερώτημα είναι απλό, είναι σαφές και είναι καθαρό. Ποια πολιτική δύναμη, ποια κυβέρνηση, ποια στελέχη, ποιος πρωθυπουργός έχουν τη δυνατότητα καλύτερα να συνεχίσουν αυτό το έργο και να παραδώσουν στις επόμενες γενιές μια ισχυρή Ελλάδα. Εμείς δίνουμε την απάντηση. Το κόμμα που μπορεί να το κάνει αυτό λέγεται Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση που μπορεί να το κάνει αυτό είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τα στελέχη που μπορούν να το κάνουν αυτό είναι τα στελέχη, το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας. Και ο Πρωθυπουργός που μπορεί να το κάνει αυτό είναι μπροστά σας και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Να είστε πάντα καλά.
1: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Μονία και ηρεμία.
3: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Ακούσαμε πριν τον Υπουργό Άμυνας, μια ενδιαφέρουσα ομιλία. Απάντησε, βασικά μίλησε για το drone, είπε και μια κοτσάνα ότι ήταν εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων, ενώ το drone βρέθηκε πάνω στα βράχια της Λευκάδας. Τέλος πάντων, ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις λίγο το θέμα υποβιβάζεται, υποβαθμίζεται, διότι είναι λίγο δύσκολο να πει ανοιχτά κάποια πράγματα τα οποία μπορεί, αν τα πει, να βλάψουν τη χώρα μας. Σημασία έχει ότι το συγκεκριμένο drone αυτή τη στιγμή γίνεται φύλλο και φτερό και ότι η Ελλάδα θα έχει αντίστοιχα στο μέλλον, αυτό εξήγηλε. Επίσης, στην ίδια ομιλία, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανήγγειλε γεωτρήσεις σύντομα, πολύ σύντομα, σε μερικούς μήνες στο Ιόνιο. Πάμε να ακούσουμε.
1: Υποδομές αερίου στη Ρεβιθούσα, πρώτος σταθμός στην Αλεξανδρούπολη, το FSRU, διασυνδέσεις με την Αίγυπτο, κάθετος διάδρομος. Είναι έργα τα οποία μετατρέπουν την Ελλάδα σε ένα διεθνή ενεργειακό κόμβο. Κάθετος διάδρομος, ένα έργο πολύ μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας, καθιστά την Ελλάδα ουσιαστικά πάροχο ενεργειακής ασφάλειας για χώρες της Βαλκανικής και φτάνει μέχρι την Ουγγαρία και την Ουκρανία. Καταλαβαίνετε πόσο ενισχύεται το γεωπολιτικό μας αποτύπωμα με τέτοιου είδους έργα. Όπως είναι και εξαιρετικά σημαντικό ότι θα γίνουν σε λίγες μήνες οι πρώτες εξορίξεις στο Ιόνιο. Αμερικανική κολοσσή όπως η Exxon και η Chevron βρίσκονται εδώ. Ειδικά η Chevron με ερευνητικό ενδιαφέρον νοτίως της Κρήτης με βάση χάρτες που αναγνωρίζουν τα όρια των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Και μιας και μιλάμε για την ενέργεια, ας θυμίσουμε σε αυτούς που μας ασκούν κριτική για την ενεργειακή μας πολιτική ότι το 2019 η χώρα δεν παρήγαγε αρκετή ενέργεια για να καλύψει τις ανάγκες. Το λέω με απλά λόγια, εισάγαμε ηλεκτρική ενέργεια. Σήμερα το 20% των αναγκών μας εξάγεται. Είμαστε η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη σε εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί γίνεται αυτό? Αυξήσαμε σημαντικά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είμαστε πρωταγωνιστές σήμερα στην Ευρώπη. Και θέλω να ξέρετε, επειδή ακούω μερικές φορές κριτική για τις ανεμογεννήτριες ή για τα φωτοβολταϊκά πάρκα, κάθε φορά που βλέπετε ένα τέτοιο έργο, να θυμάστε ότι είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αγαπητέ Απόστολε, αυτές που μας επιτρέπουν σήμερα να μειώνουμε τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Να είμαστε εξαγωγικοί. Και όσο αυξάνεται η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε συνδυασμό με την έρευνα που κάνουμε για να βρούμε δικό μας φυσικό αέριο, καλύπτουμε απόλυτα τις δικές μας ενεργειακές ανάγκες και εφόσον το πετύχουμε, θα είναι μια πρωτοφανή εθνική επιτυχία για την πατρίδα μας. Και όλα αυτά έγιναν από αυτή την κυβέρνηση, από αυτούς τους υπουργούς τα τελευταία 7 χρόνια. Από ένα μεγάλο ερωτηματικό έχει μετατραπεί η Ελλάδα για πολλούς στο εξωτερικό σε ένα τεράστιο θαυμαστικό, όπου μας ρωτούν τώρα πώς τα καταφέρατε εσείς και αλλάξατε τόσο πολύ τη χώρα.
0: Σε προεκλογικούς ρυθμούς, και νομίζω ότι πια είναι ξεκάθαρο αυτό, η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία θα προσπαθήσει όλο της το έργο μέσα στους επόμενους μήνες να το υποστηρίξει, να το υπενθυμίσει, να το θέσει εμπρός στον ελληνικό λαό για να το κρίνει, καθότι από ό,τι φαίνεται σύντομα θα έρθει η ώρα να επιλέξει ο ελληνικός λαός και πάλι ποια κυβέρνηση θα θέλει να τον εκπροσωπήσει τα επόμενα 4-5 χρόνια, τα οποία είναι πάρα πολύ κρίσιμα, έτσι όπως καταλαβαίνουμε.

Στην Ελλάδα θα ακούσουμε πάρα πολύ για τον Χάντα ιό. Ένα νέο ιό λοιπόν, βασικά παλιός και αυτός, ο οποίος όμως δεν ξέρω, αλλά έχει αρχίσει και πολλαπλασιάζεται στα κρούσματά του. Ξεκίνησε από ένα κρουαζιερόπλοιο, τώρα έχουν γίνει ειδικές πλατφόρμες που παρακολουθούν τα κρούσματα στο πλανήτη. Αυτά συνεχώς αυξάνονται και πληθύνονται. Και ένας Έλληνας ήταν ακόμα μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, ο οποίος μεταφέρθηκε και θα τεθεί σε καραντίνα για πολύ καιρό, όχι αστεία, για πολλές μέρες. Με σε 130 έφτασε στη Θεσσαλονίκη χθες το βράδυ, ενώ σήμερα αναμένεται να μεταφερθεί στο Αττικόν, όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Ο άνθρωπος είναι καλά στην υγεία του, δεν έχει συμπτώματα. Σύμφωνα με τα ενδεικνυμένα μέτρα ασφαλείας όμως θα γίνει αυτό για προληπτικούς λόγους. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα.

0: Του Κρουαζιερόπλου είναι, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, και ένας Έλληνας. Είναι ασυμπτωματικός. Έχει ξεκινήσει η επιχείρηση επιστροφής του στην Αθήνα, στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Συνδεόμαστε με τον Κώστα Νούση, που βρίσκεται στην περιοχή, για να μας ενημερώσει, Κώστα.
1: Μάλιστα, Ευρυδί, κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά, από λεπτό σε λεπτό δηλαδή, προσγειώνεται στην Αϊντχόφεν της Ολλανδίας και το C27, το οποίο θα μεταφέρει πίσω στην Ελλάδα τον Έλληνα, ο οποίος βρισκόταν στο Κρουαζιερόπλοιο που ξέσπασε ο Χανταϊός. Είχε προηγηθεί η μεταφορά του από την Τενερίφη στην Ολλανδία, από την Τενερίφη με Ολλανδικό αεροσκάφος, και από εκεί με την ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας αναμένεται στις επόμενες 6 ώρες εδώ στην Ελευσίνα. Από εκεί θα τον παραλάβει, από εδώ θα τον παραλάβει, συγγνώμη, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο θα τον μεταφέρει στο Αττικόν και θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικό διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης, όπως προβλέπει και το διεθνές πρωτόκολλο. Είναι καλά στην υγεία του, είναι ασυμπτωματικός, και να πούμε ότι για προληπτικούς λόγους στο αεροσκάφος επιβαίνουν ένας γιατρός, ένας διασώστης, νοσηλευτής του ΕΚΑΒ, καθώς και ο πρόεδρος του ΟΔΗ, Θόδωρος Βασιλακόπουλος.
0: Κωνσταντίνος, να σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ρεκόρ αφήξου.

Αμείωτες οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, εκατοντάδες νέες αφίξεις. Ειδικότερα στην πρώτη περίπτωση, ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού σώματος εντόπισε σε Λέμβο που έπλεε στη θαλάσσια περιοχή τους καλούς λιμένες, 44 άτομα. Δεύτερο σκάφος της Frontex εντόπισε 85 άτομα νότια της Γάβδου, μέσα από το Κύριακο όλα αυτά. Βελτιώνονται, φτιάχνονται τώρα οι καιροί και οι λαθρέμποροι από τα νότια ξεκινάνε και πάλι. Τώρα αυτές τις μέρες ξεκινάει και μια νέα αποστολή για να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο, η δραστηριότητα και οι επιχειρήσεις ανεβαίνουν. Είχε προηγηθεί η αποτυχημένη απόπειρά τους, η οποία έχει ξεκινήσει από την Ιταλία, από τη Σαρδενία της Ιταλίας, Σικελία βασικά. Και οι Ισραηλινοί νοτίως της Πελοποννήσου, ακούστε, οι Ισραηλινοί νοτίως Πελοποννήσου επενέβησαν, τους μάζεψαν, τους έβαλαν σε ένα πολεμικό πλοίο και τους έφεραν στην Κρήτη, όπου από εκεί το ελληνικό λιμενικό τους παρέλαβε και τους έστειλε πίσω, βασικά στην Κωνσταντινούπολη, για να γυρίσουν στις χώρες τους. Να ευχηθούμε να μην έχουμε και εμείς εδώ στην περιοχή μας μεταναστευτικές ροές από Τουρκία. Ο τουρισμός φαίνεται ότι πηγαίνει καλά. Σπάει κάθε ρεκόρ. Ωστόσο, ανησυχία προκαλούν τα καύσιμα λόγω της ιστορίας στα στενά του Ορμούζ.

υπήρχε αναμονή αυτής εδώ της απάντησης των Ιρανών. Κανείς στο Ιράν δεν συντάσσει προτάσεις για να ευχαριστήσει το Τραμπ. Ήταν η απάντηση του Ιράν στην αντίδραση του Τραμπ, ότι δεν του αρέσει η απάντηση που τους έδωσαν οι Ιρανοί. Με ειρωνικό τρόπο απαντάει το Ιράν στην αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την αντιπρότασή τους για τον τερματισμό του πολέμου, την οποία έλαβε η Αμερική από την Τεχεράνη χθες την Κυριακή μέσω του Πακιστάν. Δεν έχει καμία σημασία, κανένα στο Ιράν δεν συντάσσει προτάσεις για να ευχαριστήσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Η διαπραγματευτική ομάδα γράφει προτάσεις μόνο για τα δικαιώματα του ιρανικού λαού, απαντήσαν οι μουλάδες στη συνέχεια στον Αμερικανό. Σε αδιέξοδο λοιπόν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από εκατέρωθεν απορρίψεις των σχεδίων για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει την συγκεκριμένη πρόταση των Ιρανών ως απολύτως απαράδεκτη και από εκεί και πέρα τώρα να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις των Αμερικανών. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί του Λιβάνου από το Ισραήλ, ενώ η Χεσμπολάχ αναγγέλει περισσότερες επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατευμάτων. Δύο Λιβανέζοι γιατροί και ένας πολίτης σκοτώθηκαν σε κέντρο έκτακτης ανάγκης στο Μπιν Τζιμπέιλ.

Πάντως σύμφωνα με όσα αναμεταδίδουν τα αραβικά και διεθνή μιμιέ, η απάντηση του Ιράν περιλάμβανε τα εξής: λήξη εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, ασφαλή διέλευση του Ορμούζ υπό τον έλεγχο του Ιράν, άρση των διεθνών κυρώσεων, άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες και εγγυήσεις από τη ΣΥΠΑ ότι δεν θα επαναληφθούν οι επιθέσεις από την Αμερική αλλά ούτε και από το Ισραήλ. Ενώ ζήτησε και περίοδο, βασικά έδινε στους Αμερικανούς το Ιράν και περίοδο 30 ημερών για να εφαρμόσουν τα συμφωνηθέντα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι σε πλήρη αντίθεση τα όσα ζητάει ο Αμερικανός με τα όσα αντιπροτείνουν οι

Η αιτία δεν ήταν άμεσα σαφής. Τα Ιρανικά πρακτορία μετέδωσαν άμεσα τη θέση του Αμερικανικού μαχητικού πάνω από τον κόλπο του Ομάν. Το F-35 συνέχισε να πετά πάνω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την ώρα που πετούσε πάνω από τη Σαουδική Αραβία εξαφανίστηκε από τα ραντάρ. Ο κωδικός αναμεταδότη 7700 είναι ένας τυπικός διεθνής κωδικός έκτακτης ανάγκης. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανακοίνωση του Αμερικανικού στρατού σχετικά με το περιστατικό.

0: Πρέπει να έχουν μπει πάντως, έτσι όπως φαίνεται η ιστορία, στο παιχνίδι και η Ρωσία και η Κίνα. Είχαμε φιλοξενήσει τις προηγούμενες μέρες τον κύριο Εγκολφόπουλο, τον άβαρχο αποστρατεία, ο οποίος μας είχε ενημερώσει ότι βρέθηκε και εντοπίστηκε από τους Αμερικανούς ένα τάνκερ να κινείται προς το Ιράν, το οποίο μετέφερε ένα καύσιμο που είναι ειδικό για τροφοδοσία ενεργειακή πυράβλων μεγάλου βεληνεκούς των Ιρανών. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Εκεί λοιπόν στην κατάληψη αυτού του πλοίου βρεθήκαν υλικά τα οποία δεν θα έπρεπε να πηγαίνουν στο Ιράν. Έχουν πιάσει μέχρι τώρα 3 τάνκερ από την Κίνα τα οποία πηγαίνανε στο Ιράν και μετέφεραν υλικά τα οποία δεν ήταν πετρέλαιο απλό, αλλά ήταν καύσιμα ειδικής συνθέσεως, τα οποία ήταν για τους πυράβλους αυτούς που χρησιμοποιούν για να χτυπούν τους διάφορους στόχους της Αραβικής Χερσονήσου ή του Ισραήλ ή οπουδήποτε αλλού. Τα καύσιμα αυτά είναι ειδικής συνθέσεως καύσιμα. Η χημική του σύσταση είναι τέτοια που τους επιτρέπει να έχουν μικρό όγκο και αργή καύση για να μπορεί να πηγαίνουν πάρα πολύ μακριά. Οι Αμερικανοί χθες το πρωί επέβαλαν και κυρώσεις στα δηληστήρια τα οποία φτιάχνουν αυτά τα καύσιμα. Και η Κίνα βέβαια αντέδρασε σε αυτό. Αλλά ξέρετε, αυτά θα λυθούν όλα στις 15 Μαΐου που θα πάει ο κύριος Τραμπ στην Κίνα. Εκεί λοιπόν στην κατάληψη αυτού του πλοίου βρεθήκαν υλικά τα οποία δεν θα έπρεπε να πηγαίνουν στο Ιράν. Έχουν πιάσει μέχρι τώρα 3 τάγκερ από την Κίνα τα οποία πηγαίνανε στο Ιράν και μετέφεραν υλικά τα οποία...
0: 15 Μαΐου λοιπόν, ημέρα κλειδί συνάντησης των Αμερικανών, του Αμερικανού Πρόεδρου στην Κίνα με τους Κινέζους. Και για να δούμε αν θα έχει καλή κατάληξη όλη αυτή εδώ η ιστορία και αν θα βρεθεί μια έτσι συμφωνία. Με αυτούς προφανώς θα πρέπει να διαπραγματευτεί ο Αμερικανός Πρόεδρος με τους Κινέζους. Διότι είναι και η χώρα η οποία εμπλέκεται περισσότερο από κάθε άλλην και με τα στενά του Ορμούζ. Λοιπόν, και εμάς φυσικά και μας αφορά, διότι ο τουρισμός έχει καλές προοπτικές για φέτος, για τη χώρα μας, αλλά η ανησυχία είναι εκεί. Και εμείς εδώ στη Ρόδο το έχουμε ήδη πληρώσει κατά κάποιο τρόπο αυτό, διότι ο Απρίλιος ήταν 100% κάτω σε αφίξεις τουριστών μέσω των κρουαζιεροπλοίων. Αυτό διότι έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούζ 5-6 μεγάλα κρουαζιερόπλοια, τα οποία είχαν στο πρόγραμμά τους Ρόδο, και φυσικά όλα αυτά εδώ σταμάτησαν και αυτό έχει κοστίσει. Θα τα δούμε όλα αυτά στο επόμενο μέρος. Πάμε όμως τώρα να δούμε έτσι για τις προοπτικές του τουρισμού.
2: Κάθε ρεκόρ καταρρύπτει ο τουρισμός στη χώρα μας. Με 500.000 αφίξεις επιπλέον ξεκίνησε το 2026 για το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος.
3: Yes, I love it. It's been great so far. Just enjoy it. Really enjoy it.
4: Η τουριστική σεζόν έχει ξεκινήσει και χιλιάδες τουρίστες από όλα τα μέρη του κόσμου έχουν κατακλείσει τους ιστορικούς δρόμους της Αθήνας με τη διάθεση να ανακαλύψουν κάθε γωνιά της πρωτεύουσας.
2: Σύμφωνα και με τα στοιχεία του περασμένου έτους, το top 3 των αγορών που ψηφίζουν Ελλάδα είναι η Ιταλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Κάτι ξεχωριστό στη χώρα μας.
5: I think the food and I think that's the relaxed energy, I think.
2: Προβληματισμό έχει προκαλέσει πάντως στους παράγοντες του τουρισμού η άνοδος στην τιμή των καυσίμων.
6: Έντονη ανησυχία επικρατεί στην ελληνική τουριστική βιομηχανία και όχι μόνο λόγω των πιθανών ακυρώσεων πτήσεων, οι οποίες θα έρχουν ως πιθανό αποτέλεσμα έλλειψης αεροπορικού καυσίμου στην Ευρώπη και όχι μόνο.
2: Για το διάστημα Απριλίου-Οκτωβρίου προβλέπονται επιπλέον 2 εκατομμύρια αφίξεις σε σχέση με πέρυσι, παρά τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή.

προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκε και η τακτική γενική συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου. Χθες δηλαδή, Σαββατοκύριακο μέσα, το οποίο ανέδειξε τις ανησυχίες του ξενοδοχειακού κόσμου για τις προωθούμενες ρυθμίσεις με σαφή απέτηση για ουσιαστικό διάλογο όσον αφορά το παραγωγικό μοντέλο του ροδιακού τουρισμού και την κριτική απέναντι στις προωθούμενες ρυθμίσεις για το νέο ειδικό χωροταξικό. Το νέο ειδικό χωροταξικό, το οποίο αυστηροποιεί το πλαίσιο δημιουργίας νέων ξενοδοχειακών μονάδων. Μια συνέλευση που λειτουργήσε ως βήμα για την κατάθεση θέσεων με σαφές πολιτικό και θεσμικό βάρος. Διαβάζω στη Δημοκρατική. Η αίθουσα γέμισε βουλευτές, αυτοδιοικητικούς, εκπροσώπους θεσμικών φορέων, επιχειρηματίες της φιλοξενίας.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, ο κύριος Πάπα Βασιλείου, στην τοποθέτησή του εστίασε στους βασικούς άξονες δράσης της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου και στο παραγωγικό μοντέλο του νησιού. Σημείωσε ότι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της φετινής χρονιάς υπήρξε η υπογραφή της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας με το Σωματείο Επισιτισμού των Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία υποδειγματική και καρπό διαλόγου. Και τα λοιπά. Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση συνεχίζει να συνεργάζεται με τους κοινωνικούς εταίρους για την ορθή εφαρμογή της σύμβασης.

Αναφέρθηκε στη συνεργασία της ξενοδόχων Ρόδου με εξειδικευμένο γραφείο για τη μελέτη προστασίας από τη διάβρωση των ακτών σε έκταση 12 χιλιόμετρων, ένα έργο που θα δρομολογήσει στα επόμενα στάδια ορίμανσης η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Έκανε ξεχωριστή αναφορά με την περιφέρεια για την πιστοποίηση της Ρόδου ως πρότυπου πράσινου προορισμού. Πράσινου προορισμού, το υπογραμμίζουμε αυτό. Σημειώνοντας πως ο σύγχρονος ταξιδιώτης αναζητά προορισμούς με περιβαλλοντική υπευθυνότητα, ανθεκτικότητα και αυθεντικότητα.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του κυρίου Παπαβασιλείου, αλλά και του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και Αντιπροέδρου του ΣΕΤΕ Γιάννη Χατζή, λίγες μέρες μόνο πριν παρουσιαστεί δημοσίως το νέο ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Υπογράμμισε ότι κάθε συζήτηση για το θεσμικό και χωροταξικό μέλλον του κλάδου απαιτεί σοβαρότητα, τεκμηριωμένη απάντηση κτλ. Στάθηκε στο γεγονός ότι ενώ ο κλάδος βρίσκεται ήδη στα μέσα Μαΐου με τη σεζόν σε πλήρη εξέλιξη, κρίσιμες διαδικασίες όπως αυτή της παραχώρησης απλής χρήσης του Αιγαίαλου παραμένουν ανολοκλήρωτες, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να λειτουργούν είτε με υποβάθμιση του προϊόντος είτε υπό το φόβο σοβαρών διοικητικών κυρώσεων εξαιτίας καθυστερήσεων του κρατικού μηχανισμού. Πάντως το Σαββατοκύριακο οι ροδίτες βγήκαν στις παραλίες και τις καταευχαριστήθηκαν, ειδικά εκεί πέρα στην παραλία του Έλλη. Κάναμε και μια σχετική ανάρτηση ο Στίβη Κόσμος στην ομάδα μας, βασικά στη σελίδα. Και εντάξει, ο κόσμος προτιμάει παραλίες ελεύθερες, με πρόσβαση ελεύθερη, χωρίς πολλά.

0: Και με αυτά και με αυτά ολοκληρώνουμε αυτήν την ραδιοφωνική ώρα, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 8 ακριβώς το πρωί. Μην αλλάξετε συχνότητα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με πολύ ενδιαφέροντα θέματα.
1: Κόσμος 938.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Μία στάση για τα χρώματα. Μία για τις κόλλες. Μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
2: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
4: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλει τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
6: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
7: Τριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
6: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
7: Πάριζα Τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
6: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
7: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
6: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
10: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
9: Marketing. Αξίζει να πας.
11: Ακού Κόσμος 938.
12: Επιστροφή κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη. Είστε συντονισμένοι στους 93,8. Καλημερίζουμε και τους αγαπητούς τηλεθεατές της τηλεόρασης Κόσμος σε αυτήν εδώ τη συμπαραγωγή, η οποία είναι ζωντανά στους δέκτες σας κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 στην τηλεόραση, 7 με 10 στο ραδιόφωνο. Καλημερίζω και τον Παναγιώτο Κικιδόπουλο. Καλημέρα, Παναγιώτη.
13: Καλημέρα, καλημέρα και σε όλο τον κόσμο.
12: Καλημερίζω και τον πρόεδρο της Μεσαναγρού, τον κύριο Νεκτάριο Σταματάκη, τον οποίο έχουμε κοντά μας. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε.
14: Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
12: Πείτε μας, τι έγινε χθες στη Λαϊκή Συνέλευση.
14: Λαϊκή Συνέλευση, μαζεύτηκαν όλοι οι φορείς. Πήγαμε και οι πρόεδροι των τοπικών της Νότιας Ρόδου.
12: Ναι.
14: Είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο την Καταδιάφορα, όλα τα χωριά της Νότιας Ρόδου. Ήδη η άδεια που έχει δοθεί για τις ανεμογεννήτριες, για αυτή που συζητήσαμε αρχικά, είναι τα σύνορα περίπου Μεσαναγρού Καταδιάς. Εκκρεμούν άλλες 5 άδειες και δυστυχώς δίνονται με μεγάλη ευκολία οι άδειες πάλι για την Καταδιά. Δηλαδή, αν εγκριθούν και οι υπόλοιπες 5, η Καταδιά θα είναι κυκλωμένη από ανεμογεννήτριες. Ανεμογεννήτριες οι οποίες μόνο κακό κάνουν, δεν προσφέρουν τίποτα, δεν υπάρχει καμία ανταποδοτικότητα και κάποια στιγμή θα πρέπει να σκεφτούν τους κατοίκους αυτών των χωριών, γιατί δυστυχώς τα χωριά ερημώνουν και αντί να βρούμε τρόπους να προσελκύσουμε κόσμο σε αυτά τα χωριά, προσπαθούμε να διώξουμε και αυτούς που υπάρχουν. Για να σας δώσω να καταλάβετε, στη Μεσαναγρό ας πούμε έχουμε μείνει 15 άτομα. Έτσι δεν έχουν μείνει νέοι και δεν μπορώ να σκεφτώ με ποιο τρόπο θα μπορέσει κάποιος νέος με αυτά που γίνονται να πάει να μείνει σε ένα χωριό.
12: Οι ανεμογεννήτριες, εάν δηλαδή αυτά εδώ τα πάρκα, ας το πούμε, τα οποία σχεδιάζονται, δεν ξέρουμε αν θα μπουν, προφανώς είναι για να μπουν στις οροσειρές, στα βουνά πάνω, έτσι δεν είναι?
14: Σε οροσειρές δεν είναι πολύ μεγάλα βουνά, αλλά είναι, τέλος πάντων, αυτά οι επί 5 άδειες που εκκρεμούν,
12: ναι,
14: θα κυκλώσουν στην κυριολεξία την Καταδιά. Αλλά
12: είναι και το εργοστάσιο κάτω.
14: Είναι
12: οπότε,
14: και το εργοστάσιο, βέβαια.
12: Οπότε ο σχεδιασμός είναι τώρα να μπει μέσα στο δίκτυο τώρα αυτή η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
14: Εγώ δεν έχω
12: τώρα
14: καταλάβει για ποιο λόγο θα πρέπει να γίνει αυτό. Για ποιο λόγο θα πρέπει ένα χωριό
12: για
14: να κυκλοφορεί
12: ότι είναι για ποιο λόγο είπατε ότι είναι άχρηστες αυτές οι ανεμογεννήτριες?
14: Ενώ όταν λέω άχρηστες, δεν είπα άχρηστες. Δεν προσφέρουν τίποτα στην τοπική κοινωνία. Απολύτως τίποτα.
12: Δηλαδή,
14: καμία ανταποδοτικότητα.
12: Καμία
14: απολύτως.
12: Εντάξει, το ανταποδοτικό.
14: Δηλαδή να κυκλώσουμε ένα χωριό με ανεμογεννήτριες.
12: Ναι, καταλαβαίνω
14: για
12: τώρα τι
14: λόγο θα πρέπει να γίνεται αυτό εν αγνία των μόνιμων κατοίκων? Δεν θα έπρεπε να ρωτηθούν οι κάτοικοι που μένουν εκεί γι' αυτό, αν το θέλουν?
12: Ναι. 15 άτομα μου λέτε ότι έχετε μείνει στη Μεσαναγρό.
14: Στη Μεσαναγρό έχουν μείνει ούτε 15, δεν
12: και
14: είμαστε.
12: Στην Καταδιά πόσοι άνθρωποι τώρα θα έχουν απομείνει?
14: Στην Καταδιά δεν γνωρίζω πώς είναι οι μόνιμοι, αλλά και εκεί έχουν το ίδιο πρόβλημα. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα.
12: Ναι.
14: Διότι δυστυχώς δεν πάνε πλέον οι νέοι να μείνουν στα χωριά.
12: Παναγιώτη Κικιδόπουλε, θέλεις να προσθέσεις κάτι, να αφαιρέσεις?
13: Ναι, εντάξει, εγώ αντιλαμβάνομαι το προβληματισμό αυτών των ανθρώπων εκεί πέρα, διότι και εμένα με ενοχλούν όταν βγαίνω από το σπίτι μου και αντί να κάνω μια ματιά στον ορίζοντα, με ενοχλεί εμένα αυτό το μηχάνημα που γυρίζει. Δεν με αφήνει δηλαδή τη σκέψη μου και τη φαντασία μου να απολαύσει τη φύση. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω για ποιο λόγο.
12: Σου φέρνει ναυτία, θέλεις δραμαμίνη. Δηλαδή, ξυπνά το πρωί, παίρνει μια δραμαμίνη. Δηλαδή.
13: Νομίζω ότι αυτό το βουραλάκι που το είχα τόσα χρόνια μπροστά μου, τώρα θέλει να πετάξει, να φύγει. Τι έκανε φτερά. Αλλά για ποιο λόγο τώρα η μανία αυτό των ανεμογεννητριών, δεν ξέρω. Ας βγει ένας επίσημος,
12: ναι,
13: να μας
12: πει. Βγήκε ο Μητσοτάκης χθες.
13: Ας τον Μητσοτάκη.
12: Γιατί, τι ας τον
13: Μητσοτάκη? Όλα Μητσοτάκης και για τις αγελάδες και για τα πρόβατα και για τον Μητσοτάκη.
12: Μα μίλησε.
13: Επιστήμονες υπάρχουν οι οποίοι συμβουλεύουν.
12: Περίμενε μισό λεπτάκι να το ακούσεις. Ένα λεπτάκι, μια και το θέτει το θέμα. Εντάξει, πάμε λίγο να ακούσουμε τον. Βασικά, ένα λεπτάκι. Μην τα μαυρίσουμε όλα καταρχάς. Εντάξει,
13: δεν μαυρίζω, δεν μαυρίζω.
12: Είναι άσχημο οπτικά, πάνε, δεν είναι ότι καλύτερο, το καταλαβαίνω.
13: Στον Ατάβηρο να
12: αλλά πρόσεξε. Αλλά, όχι, γιατί να πάνε στον Ατάβηρο. Άκουσε με. Ήδη έχει ο Ατάβηρος πάνω. Αλλά
13: δεν πειράζει, α βάλουν κι άλλες.
12: Άκουσε με.
13: Στον Ατάβηρο δεν είναι.
12: Όχι, εγώ δεν λέω να βάλουν να μην βάλουν. Απλά ένα λεπτό όμως, έτσι. Δηλαδή, εγώ θέλω να είμαι ρεαλιστής. Ή θα έχουμε να καίμε. Ή θα καίμε πετρέλαιο και μαζούτ.
13: Ναι, ναι.
12: Ή θα και με ολική ενέργεια ή και τα δύο μαζί. Δηλαδή ένα συνδυασμός, εντάξει. Δηλαδή δεν είναι καλύτερο και το μαζούτ. Δεν νομίζω ότι κατά βιά και το παραδείσι τους αρέσει πιο πολύ να καίνε ντίζελ. Απ' τη μία. Απ' την άλλη ρυπαίνει την εικόνα η ανεμογεννήτρια και δημιουργεί, ξέρω εγώ, πολλά πράγματα πάνω στα βουνά που λένε διάφοροι και άνθρωποι. Αλλά ένα λεπτάκι. Εδώ πέρα όμως τώρα θέλω να ακούσουμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, γιατί μέσα από το προσυνεδριακό μίλησε για αυτό εδώ το θέμα των ανεμογεννητριών και της αιωλικής ενέργειας. Πάμε λίγο να τον ακούσουμε.
15: Μας εξάγεται. Είμαστε η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη σε εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί γίνεται αυτό? Αυξήσαμε σημαντικά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είμαστε πρωταγωνιστές σήμερα στην Ευρώπη. Και θέλω να ξέρετε, επειδή ακούω μερικές φορές κριτική για τις ανεμογεννήτριες ή για τα φωτοβολταϊκά πάρκα, κάθε φορά που βλέπετε ένα τέτοιο έργο, να θυμάστε ότι είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αγαπητέ Απόστολε, αυτές που μας επιτρέπουν σήμερα να μειώνουμε τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Να είμαστε εξαγωγικοί. Και όσο αυξάνεται η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε συνδυασμό με την έρευνα που κάνουμε για να βρούμε δικό μας φυσικό αέριο, καλύπτουμε απόλυτα τις δικές μας ενεργειακές ανάγκες και εφόσον το πετύχουμε, θα είναι μια πρωτοφανή εθνική επιτυχία για την πατρίδα μας. Και όλα αυτά έγιναν από αυτή την κυβέρνηση, από αυτούς τους υπουργούς τα τελευταία 7 χρόνια. Από ένα μεγάλο ερωτηματικό.
12: Λοιπόν,
15: έχει μετατραπεί η Ελλάδα για πολλούς στο εξωτερικό σε ένα τεράστιο θαυμαστικό.
12: Άρα λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι το θέμα της πράσινης ενέργειας, της αιωλικής ενέργειας κτλ. Είναι κυβερνητική πολιτική. Και φυσικά πίσω από αυτή την κυβερνητική πολιτική σίγουρα βρίσκονται και οι Γερμανοί, οι οποίοι παράγουν αυτά εδώ τα εργαλεία και οι οποίοι τα εξάγουν. Έτσι, ξεκάθαρα. Τώρα το θέμα είναι, κύριε Σταματάκη, εκεί πέρα ήταν παρόντες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κόνσολας ήταν άλλοι από τους βουλευτές.
14: Ο κύριος Κόνσολας ήταν. Από τη Νέα Δημοκρατία ήταν ο κύριος Κόνσολας.
12: Τι στάση κράτησε ο κύριος Κόνσολας, τι σας είπε?
14: Ο κύριος Κόνσολας στάχθηκε υπέρ των αποφάσεων που πάρθηκαν από το Τοπικό Συμβούλιο, τέλος πάντων. Αλλά να πάμε θεσμικά πλέον και να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε αυτό που πάει να δημιουργηθεί. Αλλά τώρα άκουσα κάτι που βάλατε και είπε ο κύριος Μητσοτάκης για μειωμένο ρεύμα. Εάν θέλετε να σας φέρω εγώ λογαριασμούς από το χωριό μου, το Μεσαναγρό, που έχουν μπει οι ανεμογεννήτριες, να δούμε τι μείωση είχαμε στο ρεύμα. Γιατί δεν υπήρχε καμία μείωση. Όπως δεν υπάρχει καμία μείωση και στην Καταβιά, που έχει ήδη δύο πάρκα. Δηλαδή να μην δουλευόμαστε τώρα μεταξύ
12: μας. Εσείς το λέτε τώρα ως ανταποδοτικό,
14: ακριβώς,
12: ο Πρωθυπουργός το λέει ως γενικά, ας το πούμε, σε όλη την Ελλάδα. Αλλά να σου πω κάτι, έχετε δίκιο, γιατί δεν μπορεί να βάλει στην Καταβιά, όλες, να γεμίσει την Καταβιά με ανεμογεννήτριες και η Καταβιά να μην έχει ένα αντισταθμιστικό όφελος.
14: Αυτό ακριβώς. Δεν γίνεται να αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς, κύριε Λοΐζο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
12: Βέβαια, γιατί εσείς.
14: Αφορά τις ζωές μας και τις ζωές των παιδιών μας.
12: Ακριβώς.
14: Και με αυτό που κάνουν, το μόνο που καταφέρνουν είναι να ρημώνουν τα χωριά, τίποτα άλλο.
12: Άρα λοιπόν στις προτάσεις σας μέσα, για να καταλάβω. Γιατί προφανώς η Λαϊκή Συνέλευση έβγαλε ένα ψήφισμα, έτσι δεν είναι? Ή όχι?
14: Ναι, θα προσπαθήσουμε πλέον θεσμικά με το καινούριο ΦΕΚ που πάει να γίνει με το χωροταξικό.
12: Ναι.
14: Να μπλοκάρουμε τη δημιουργία των ανεμογεννητριών.
12: Μισό λεπτάκι. Σε δεύτερη φάση, εκτός από το μπλοκάρισμα, βάλετε κάποια πρόταση για αντισταθμιστικά ωφέλη, έστω κάτι τέτοιο?
14: Όχι, αλλά θα γίνει συνάντηση μεταξύ των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων της Νότιας Ρόδου να δούμε τι μπορεί να γίνει.
12: Πάντως, εγώ που έχω εκεί πέρα στην Νότια Ρόδο, στη Βρουλιά δηλαδή, από εκεί και κάτω, από το Πρασονήσι προς την Απολακιά, που έχει κάποιες ανεμογεννήτριες εκεί στα βουνά. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν τις έχετε δει ποτέ.
14: Τις έχω δει.
12: Αυτές δουλεύουνε, γιατί πέρασα μία φορά και ήταν μόνο μία δούλευε. Ήταν σταματημένες οι υπόλοιπες.
14: Δουλεύουνε. Νομίζω ότι μόνο αν υπάρχει άπνοια τελείως να μην. Δουλεύουν όμως. Από όσο ξέρω, δουλεύουνε.
12: Δουλεύουνε, παράγουνε. Yeah. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε.
14: Να είστε καλά.
13: Γεια σου, Πρόεδρε.
14: Ευχαριστώ και εγώ.
13: Εγώ επιμένω αυτό τώρα που είπε ο Μητσοτάκης είναι, ναι, κορώνα. Έβγαλε την κορώνα.
12: Γιατί?
13: Τώρα από πού ως πού.
12: Γιατί το λες ότι είναι κορώνα αυτό?
13: Κορώνα είναι γιατί δεν είναι πραγματικότητα.
12: Δηλαδή ποιο δεν
13: από
12: είναι πραγματικότητα?
13: Από πού έχουμε γίνει αυτάρκης και αγοράζουμε ρεύμα από τα Σκόπια και από τη Βουλγαρία. Πώς γίνεται αυτό? Άλλος να λέει ότι δίνουμε τα...
12: Εγώ ξέρω ότι δίνουμε ρεύμα στη Βουλγαρία και στα Σκόπια.
13: Μα άλλοι λένε ότι αγοράζουμε από εκεί.
12: Κοίταξε,
13: θα καθαρίσει τελικά αυτό το πράγμα, να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι γίνεται.
12: Είμαστε η τέταρτη εξαγωγική χώρα. Εντάξει. Αλλά όμως το ρεύμα δεν είναι σταθερό, η ζήτηση και η παραγωγή. Υπάρχουν περιόδοι που κάποια κράτη θέλουν παραπάνω ρεύμα, όπως τώρα εμείς το καλοκαίρι. Υπάρχει και περίοδος που κάποια άλλα μας δίνουν ρεύμα. Δηλαδή, ανάλογα με την περίσσια του ηλεκτρικού ρεύματος, υπάρχουν συνεργασίες μεταξύ των κρατών και στέλνουν σε όσα υπάρχουν οι δυνατότητα να στείλουν. Αυτό είναι το σκηνικό. Η χώρα μας όμως είναι από τις εξαγωγικές χώρες πλέον, από το 19 μέχρι και σήμερα. Αυτά που λέει δεν είναι ψέματα. Δηλαδή, δίνουμε ρεύμα. Είμαστε τέταρτη, λέει, στην Ευρώπη. Φαντάσου, είπε στην συνέχεια, να κάνουμε και τις τρυπανιές, τις γεωτρήσεις και να έχουμε δικό μας φυσικό αέριο. Αλλά, ένα λεπτάκι, γιατί μια και είπε τη λέξη κορώνα, θέλω λίγο να σου βάλω το εξής. Βγαίνει το Πασόκ, ο κύριος Νικητιάδης, γιατί από εκεί ξεκίνησε, μαζί με άλλον ένα βουλευτή την προηγούμενη εβδομάδα, και καταγγέλνουν την κυβέρνηση, καταγγέλνουν το δασαρχείο και καταγγέλνουν και την περιφέρεια. Την περιφέρεια αδίκως, γιατί η περιφέρεια δεν είχε πάρει καμιά απόφαση για ανεμογεννήτριες. Ούτε και το δασαρχείο πήρε απόφαση. Απλά το Υπουργείο Περιβάλλοντος ζήτησε εισήγηση από το δασαρχείο. Το δασαρχείο για τη συγκεκριμένη περιοχή, για πάρκο ανεμογεννητριών. Το δασαρχείο εισηγήθηκε θετικά. Η περιφέρεια δεν απάντησε ή δεν εισηγήθηκε ή δεν τη ζητήθηκε. Δεν το γνωρίζω αυτό. Έτσι λοιπόν, στοχοποιήθηκε όμως από τους δύο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Νικητιάδης, και κατευθείαν οι ανεμογεννήτριες και το αιωλικό πάρκο δαιμονοποιήθηκε. Διότι βγαίνει κατευθείαν η περιφέρεια και λέει εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό. Βγαίνει ο Μάνος Κόνσολας και αυτός επίσης στην Λαϊκή Συνέλευση τα ίδια. Και ο Δήμαρχος εναντίον, όλοι εναντίον λοιπόν. Και το ερώτημα είναι το εξής. Είναι πράσινη πολιτική, δηλαδή από τη μία μπορούμε, ας το πούμε, για το νησί μας να βγαίνουμε και να λέμε ότι το θέλουμε green, ότι το θέλουμε καθαρό από ρήπους, ότι το θέλουμε να είναι πρωτοπόρο στον τουρισμό και τα λοιπά, και όχι μόνο μέσω της πράσινης ενέργειας, στον ΑΠΕ και τα λοιπά, και όταν έρχεται η ώρα να δημιουργηθεί ένα πάρκο να είμαστε όλοι απέναντι, να δαιμονοποιούμε την αιωλική ενέργεια ή το φωτοβολταϊκό, και στη συνέχεια να κάνουμε τα στραβά μάτια για τους δρύπους και το ντίζελ και το πετρέλαιο και το μαζούτ που καίει το ένα εργοστάσιο και το άλλο εργοστάσιο, τα δύο εργοστάσια. Δηλαδή τι προτιμάμε? Γιατί κοίταξε, ενέργεια από τον ουρανό δεν θα πέσει. Ούτε έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε υδρογόνο, τη διάσπαση του υδρογόνου εδώ πέρα, εντάξει. Ή θα καίμε πετρέλαιο και θα κάνουμε ρήπους, ή θα βάζουμε και ανεμογεννήτριες. Γιατί αυτές εδώ οι ανεμογεννήτριες μπορεί να ρυπαίνουν οπτικά, ναι, όπως και το φωτοβολταϊκό μπορεί να μην σας αρέσει, και να μην μας αρέσουν, γιατί θα θέλουμε τα χωράφια ελεύθερα. Αλλά όμως από την άλλη, η παραγωγή τους μειώνει την καύση του ντίζελ. Αυτή είναι η αλήθεια.
13: Ωραία.
12: Σ' ακούω. Και μετά βάλουμε και μερικά αποσπάσματα.
13: Ωραία.
12: Για να δούμε τι έγινε και στη Λαϊκή Συνέλευση.
13: Άκουλα, γιατί. Εγώ με τη δικιά μου τη γνωμοσύνη, εγώ δεν μιλάω ούτε σαν επιστήμονας ούτε τίποτα. Εάν στη Σορονή έχει δύο μηχανές δίζελ, ωραία, και παράγουν ένα X ποσοστό ρεύματος, και άλλες δύο, τρεις, πέντε οι σύγχρονες μηχανές της Καταβιάς δεν είναι τόσο ρυπογόνες. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής. Πόσα χρόνια χρειάζεται να δουλέψει το εργοστάσιο της ΔΕΗ για να μολύνει την ατμόσφαιρα όσο ένα τάγκερο ταγκαίγεται επί μήνες, ή μία πετρελαιοπηγή που τη βομβαρδίζουν, ή μία καταστροφή ενός τεράστιου εργοστασίου, είτε οτιδήποτε έχουν δει τα μάτια μας? Και λέω τώρα εγώ, θέλει να δουλέψει το εργοστάσιο της ΔΕΗ για να μολύνει την ατμόσφαιρα? Εδώ δεν μιλάμε για την ατμόσφαιρα της Ρόδου, γιατί η Ρόδος, δόξα τω Θεώ, είναι ένα νησί των ανέμων και οτιδήποτε δεν υπάρχει περίπτωση να κατά να δηλητηριάσει τον αέρα της Ρόδου. Η Ρόδος φυσάει, αέρας φεύγει. Αλλά για το παγκόσμιο γίνεται αυτό. Όχι, δηλαδή από λεπτά, την μια βομβαρδίζομαι και από την άλλη κλείνουμε τα εργοστάσια γιατί λιπαίνουν.
12: Η μία άποψη είναι αυτή που λες. Η άλλη άποψη όμως λέει ότι η Σορονή υποφέρει. Δεν μπορεί τώρα δηλαδή να βγαίνει. Έχεις ακούσει πόσος κόσμος απλώνει τα ρούχα του, απλώνει τα ρούχα του και τα βγάζει μαύρα.
13: Και εγώ το έχω δει.
12: Έχει ελαιώνες εκεί. Έχει την κοιλάδα των πεταλουδών εκεί. Παλιότερα, θυμάσαι πριν γίνει το εργοστάσιο στην Νότια Ρόδο, τι γινόταν στη Σορονή. Οι άνθρωποι ήταν στα κάγκελα, δεν μπορούσαν να βγουν από τα μπαλκόνια τους. Ήταν όλα μαύρα, πίσα. Δηλαδή πεθαίνει και κόσμος από καρκίνο.
13: Δεν
12: είναι μόνο.
13: Για μένα αυτές οι κατασκευές του 1970 χωρίς φίλτρο εφέρανε αυτή την κατάσταση και λυπούνται να ξοδέψουν να κάνουν φίλτρα, ειδικά φίλτρα τα οποία θα
12: έχουν
13: περνάνε.
12: Και φίλτρα και όλα έχουν, εντάξει.
13: Και γιατί ρυπαίνουν λοιπόν?
12: Γιατί είναι πετρέλαιο, τι να κάνουμε.
13: Ωραία, βγαίνει.
12: Τι είναι το πετρέλαιο?
13: Εγώ παλιότερα πριν 20 χρόνια πήγα στη Θολό ξημερώματα πριν περάσει άνθρωπος,
12: ναι.
13: Και περπάτησα στο πεζοδρόμιο, στο Θεολόγο, ξέρεις εκεί. Πήγα να πάρω ένα ψωμί που είχε ωραία ψωμιά εκεί,
12: ναι.
13: Και άκουγα τα πόδια μου από κάτω ένα, σαν να πατούσες παγωμένο χιόνι.
12: Τι λες
13: και
12: τώρα,
13: τι ήταν
12: γλίτσα.
13: Αυτό, ήταν, όχι γλίτσα,
12: αλλά
13: ήταν το κάρβουνο που έπεφτε στάχτη, η οποία ήταν με ένα τέτοιο τρόπο που ακουγόταν στα παπούτσια.
12: Μάλιστα.
13: Αυτό είναι σοβαρό.

0: Ακούω το αν είμαστε υπέρ ή όχι είμαστε υπέρ. Πώς είστε υπέρ αφού δεν θέλετε καμία? Απαντάμε. Offshore, μέσα στη θάλασσα. 11 χρόνια περιφερειά. Δεν αρέσει να λέγεται, δεν με πειράζει, γιατί είναι αλήθεια. Ποια από τις ανεμογεννήτριες που σήμερα γυρίζουν εδώ γύρω-γύρω μπήκε επί των ημερών που από τη δίτσι κάποιος? Μία που μπήκε στη θητεία μου. Έκανα κάτι? Μάλλον. Δεν με πειράζει. Γιατί υπηρετώ αυτά που πιστεύω. Λογοδοτώ στην κοινωνία σωστά και για τις αποφάσεις μου και για τα αποτελέσματά τους.
1: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Χατζημάρκο. Ξεκάθαρα απέναντι ο κύριος Χατζημάρκος. Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται να το πει.
2: Δεν γίνεται. Παραπάνω τι να φωνάξει, να χτυπήσει, να κόψει τα
1: χέρια. Φώναξε, χτύπησε, είπε. Είμαστε αντίθετοι. Στο νησί κανένα. Λοιπόν, είμαστε υπέρ να μπουν στη θάλασσα.
2: Οι εταιρείες δεν είναι μόνο γέθα. Έχουμε και σημεία. Δόξα τω Θεώ, ο Ατάβρος είναι το μισό νησί. Λοιπόν, εκεί δεν ενοχλεί κανέναν, αλλά εκεί για να πάει να κόψει ένα δρόμο και να στήσει μια γεννήτρια στοιχίζει εκατομμύρια. Άρα βρίσκουμε στο Μεσαναγρό εύκολο βουναλάκι, με το χώμα είναι, τραβάμε μια μπολτούζα, παπ, το βάζουμε εκεί, είναι όχι μισή τιμή.
1: Είναι δίπλα το εργοστάσιο.
2: Το 1/3 της τιμής. Έτσι, μπράβο. Αλλά από την άλλη μεριά δεν πρέπει να το σκεφτούμε ότι να μην υποκρινόμαστε. Η μόλυνση της ατμόσφαιρας δεν είναι μονάχα ένα-δύο εργοστάσια στη Ρόδο. Αυτή η πόλεμη, όλος αυτός ο καπνός που βλέπουμε στις τηλεοράσεις. Πού πάει, ρε Λοίζο?
1: Ναι, συμφωνούμε σε αυτό.
2: Χιόνισε το Μάιο. Σε λίγο θα δούμε χιόνια και τον Αύγουστο. Ποιοι φταίνε? Αυτοί που βομβαρδίζουν πετρολιοπηγές.
1: Ρε Παναγιώτη, τώρα μιλάμε επί του πρακτέου.
2: Επί του πρακτέου.
1: Εντάξει, άσε τώρα δεν το θεωρητικό
2: είναι,
1: το γενικό.
2: Δεν είναι θεωρητικό.
1: Και ότι... αν μιλήσουμε τώρα για τη Βόρεια Κορέα, για τη Ρωσία και για τις Ηνωμένες
2: Πολιτείες. Γιατί αυτοί δεν πρέπει να σκεφτούν. Συγγνώμη, εμείς είμαστε οι κάτοικοι του πλανήτη. Αυτοί δεν είναι κάτοικοι του πλανήτη. Η Βόρεια Κορέα και η Ρωσία και οποιοδήποτε. Αυτοί μπαίνουν σε άλλο πλανήτη.
1: Όχι, εγώ θέλω να πω το εξής. Επειδή εμείς αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε εδώ πέρα με το πρόβλημα το τοπικό.
2: Το τοπικό.
1: Μην το πάμε παραπέρα. Μην το πλατιάσουμε.
2: Γι' αυτό λέω.
1: Δηλαδή τώρα για να πείσουμε τη Γερμανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει πολιτική και να έρθει στην πολιτική του Τραμπ όσον αφορά την ενέργεια, δεν μας περνάει και πολύ εμάς. Γιατί αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρουμε, έχουμε τον Τραμπ, ο οποίος είναι υπέρ των ορυκτών καυσίμων, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, και θεωρεί την πράσινη ενέργεια, τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες σκουπίδια και αστεία πράγματα, τα οποία του κοστίζουν. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και τα περισσότερα βιομηχανοποιημένα μεγάλα κράτη, όπως είναι Ρωσία, Κίνα κτλ. Και από την άλλη μεριά έχουμε τη Γερμανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θέλει πράσινη ενέργεια. Λοιπόν, δεν είναι κακή και η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι λίγο πιο ανθρωπινή σε αυτό το επίπεδο, νομίζω.
2: Αν θέλουν πράσινη, να μην βομβαρδίζουν και να μην καίνε τα τάγκερ. Τελείωσε. Αν θέλουν πράσινη ενέργεια για να έχει
1: Η Γερμανία θέλει πράσινη ενέργεια γιατί έχει τις εταιρείες της.
2: Η Γερμανία μόνη της είναι.
1: Πρόσεξε. Η Γερμανία θέλει πράσινη ενέργεια γιατί έχει και τις Siemens, έτσι. Και έχει και τις εταιρείες οι οποίες εξάγουν.
2: Είναι σωστά.
1: Εντάξει, εξάγουν. Δεν τους έπιασε και αυτούς ο πόνος.
2: Τα Mercedes γίνανε κυζέντες. Τα πήρε η Κίνα και τους έχει βάλει τα γυαλιά.
1: Όπως και τα φωτοβολταϊκά και όλα αυτά η Κίνα βγάζει πιο φθηνά.
2: Και τώρα δεν ξέρουν τι να κάνουν. Και ξαφνικά έχει φταίει τώρα το καύσιμο του εργοστασίου και τα λοιπά. Μιλάει 20 χρόνια πρέπει να δουλέψουν.
1: Άρα που καταλήγουμε όλοι εδώ πέρα? Ότι δεν μας αρέσει η πολιτική της Γερμανίας και θέλουμε Τραμπ. Ωραία, ας βγουν να το πούνε ξεκάθαρα. Τραμπ.
2: Δεν είναι μόνο.
1: Ας το πούνε.
2: Κοίταξε, δεν είναι μονοπλευρό. Δεν θέλουμε εκείνο. Ο Τραμπ έχει τεράστιες άλλες δικές του ιδιοτροπίες. Η Γερμανία έχει κολλήσει για να μπορεί να παράγει, γιατί δεν έχουν και αυτοί τώρα τη βιομηχανία τους. Έχει πέσει. Γιατί τους πήρε φαλάγγι η Κίνα. Πώς θα το κάνουμε?
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε να ακούσουμε τον Κολιάδη, τον Δήμαρχο Ρόδου, τον κύριο Αλέξανδρο Κολιάδη. Τεχνικό πρόβλημα, ένα λεπτάκι να κάνουμε ένα refresh και να το ξαναδούμε.

0: καταστροφή που σου τελείται. Είναι ξεκάθαρο ότι η καταστροφή που σου τελείται, η ζημιά που δημιουργείται, είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άλλο. Και πάμε τώρα στο όφελος. Το όφελος έχει να κάνει με εμάς. Όχι. Μήπως θα υπάρχει μείωση στο ρεύμα. Όχι. Μήπως κάποια χώρα, κάποια χωριά ή αυτή η περιοχή θα αποδεσμευτεί από τέλη που υποχρεώνομαστε να πάμε εμείς ως Δήμος. Είμαστε εμείς οι κακοί, πολύ κακοί της ιστορίας, την παίρνουν 25 εκατομμύρια ρεύμα το χρόνο, ΔΕΙΑ και Δήμος αυτή τη στιγμή. Και αναγκαζόμαστε όλοι μας να κάνουμε πλάτη να πληρώσουμε αυτό το κόστος της ΔΕΗ. Ποιος υποφελείται τελικά από αυτή την ιστορία? Επιχειρηματική κύκλη, φυσικά. Άρα, ή θα το πούμε πολύ ξεκάθαρα, ότι εδώ πέρα πρόκειται για μια, επιστρέψουμε τον όρο, δεν είναι ωραίος και ως Δήμος δεν θα πρέπει να το πω, αλλά για να το καταλάβουμε κι όλοι μας. Δεν πρόκειται για ένα business. Εδώ πρόκειται για μια επιχείρηση, δεν πρόκειται για συμφέροντα. Ξεκάθαρα. Εκτός αν, γιατί το άκουσα, από κάποιους να λένε ότι Σαντορίνη υπήρχε διακοπή ρεύματος. Τι εννοείται, ότι με τα λεπτά πάρκα στη Ρόδο θα αποφύγουν διακοπή ρεύματος? Όχι. Ξέρετε για τι πράγμα μιλάμε? Μιλάμε καθαρά για τη διασύνδεση. Μιλάμε καθαρά για μια επένδυση η οποία σιγά σιγά, βήμα-βήμα, σταδιακά-σταδιακά πάει να πραγματοποιηθεί. Τι σημαίνει αυτό? Φτιάχνουμε όλο και πάρκα, τουλάχιστον συζητάμε άδειε να φτιάξουμε, και όταν γίνει με το καλό διασύνδεση, θα παίρνουμε την ενέργεια από εδώ, θα την εξάγουμε και κάποιοι θα βγάλουν λεφτά. Αυτή είναι η ιστορία. Άρα δεν χρειάζεται να τα πούμε πολύ διαφορετικά. Ποιο είναι το έγχολο για εμά? Αν έρθει και μα πούνε εμά εδώ, κύριοι, επειδή θα φτιάξουμε εδώ, θα καταστρέψουμε το τοπίο, είναι ξεκάθαρο ότι η καταστροφή που σου τελείται.
1: Λοιπόν, εντάξει, ο Δήμαρχος Ρόδου και αυτός εδώ ξεκάθαρα απέναντι. Εντάξει, τώρα η αλήθεια, αυτό εδώ το επιχείρημά του, δεν ξέρω κατά πόσον εννοείται. Δηλαδή, εκτός και αν εννοεί τη Siemens, ας το πούμε. Δηλαδή, όταν λέει επιχειρηματική κύκλη από πίσω και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή, αν εννοεί και αυτός τους Γερμανούς της Siemens.
2: Υπάρχουν κάποια συμβόλαια με την Ελλάδα, με την ελληνική κυβέρνηση. Δεν ξέρω από πότε αρχίσανε αυτά τα φαινόμενα.
1: Εντάξει, αυτά και το Πασόκ τα έχει ψηφίσει. Δεν είναι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, είναι και των προηγούμενων αυτά εδώ. Αλλά πρόσεξε, ολοκλήρωση για να μην σε διακόψω.
2: Ναι, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η σύμβαση που πρέπει να αποτελειώσει, δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσει, σε ποιο σημείο θα χτυπήσει ταβάνι.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω, αλλά κάποια στιγμή όλα αποφασίζονται και ξαφνικά καθοδόν αλλάζουν. Εδώ δεν βλέπω καμία αλλαγή. Εδώ βλέπω συνέχεια να επιζητούν επιμόνως να βάλουν κι άλλες κι άλλες κι άλλες. Εδώ είναι το θέμα. Πότε τελειώνει αυτό το συμβόλαιο?
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει συμβόλαιο και ποιοι και τι και πώς.
2: Πώς γίνεται έτσι απρογραμμάτιστα, έρχονται και φυτεύουν κάθε το πρωί που ξυπνάνε την Τετάρτη, ξέρω εγώ, και λένε «Α, δεν πάω, βάλουμε και δύο στο προφητηλία εκεί που είναι τα ξενοδοχεία, βάλουμε και εκεί δύο ρεπογεννήτρες». Αυτό δεν είναι ωραίο πράγμα τελικά. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Δεν το καταλαβαίνω. Εμένα δεν με ενοχλούν όταν πάω στον Ατάβηρο και βλέπω ένα γυμνό βουνό να έχει ανεμογεννήτριες. Το βλέπω και σαν θετικό. Αλλά με ενοχλεί όταν βλέπω μία ανεμογεννήτρια στα νερά της Καλλιθέας. Δηλαδή, θέλω να σου πω, έφερα πολύ κοντά.
1: Αυτό αλλά δεν έχει... είναι τώρα ανεμογεννήτρια που έχουν βάλει εκεί. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει εκεί, ιταλικό. Δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι, τι πράγμα είναι αυτό που είναι ρημάδι. Ένα ρημαδιό είναι εκεί. Γι' αυτό αναφέρεσαι.
2: Όχι. Τη Καλλιθέα Σαν, το ξενοδοχείο Καλλιθέα Σαν, είχε βάλει μια ανεμογεννήτρια εκεί μπροστά, η οποία έχει τώρα 25-30 χρόνια, δεν λειτουργεί. Αλλά ούτε και σκοπεύουν να τη βγάλουν. Απλώς φαίνεται εκεί πέρα. Για μένα δεν είναι εικόνα που να αναπαύει το πνεύμα του ανθρώπου. Τελείωσε. Αυτό. Πάω να συζητώ. Τελείωσε. Με ενοχλεί.
1: Πάντως στις ευρωπαϊκές χώρες, τις ανεμογεννήτριες έχουν έξω από τις πόλεις σε παιδιάδες, σε εκτάσεις, ας το πούμε, που έχουν αυτοί εκεί.
2: Εντάξει, κάνανε ένα χωράφι ανεμογεννήτριες.
1: Ναι, κάνανε χωράφι ανεμογεννήτριες. Τεράστια πάρκα, όχι αστεία.
2: Κάνανε.
1: Τεράστια πάρκα.
2: Αλλά εμείς τα φυτεύουμε πάνω στις βουνοκορφές.
1: Εμείς έχουμε βουνά, ναι. Τι να κάνουμε.
2: Εμένα με ενοχλεί προσωπικά, δεν ξέρω αν ο καθένας όπως θέλει το παίρνει.
1: Ας καίμε ντίζελ παραπάνω. Σιγά.
2: Λίγο, σου λέω, το ντίζελ που καίμε εμείς 10 χρόνια πρέπει να δουλεύουν τα εργοστάσια μας όσο ένα ντάγκερ.
1: Ας το παραδεχτούμε.
2: Ναι, πες μου.
1: Δεν μας αρέσει η ανάπτυξη. Κατά βάθος έχουμε.
2: Δεν είναι ανάπτυξη.
1: Ένα λεπτά,
2: αυτό
1: ένα
2: και
1: ένα
2: μόνο.
1: Πώς δεν είναι ανάπτυξη.
2: Έχει και ωραίες ανάπτυξεις.
1: Δεν είναι ωραία ανάπτυξη να γλιτώνει τα πετρέλαια, να καίς πετρέλαιο και ντίζελ. Δεν είναι ωραίο να καίς πράσινη ενέργεια. Δεν είναι ωραίο να πάρει. Μισό λεπτάκι, γιατί αυτό εδώ το ρεύμα. Ένα λεπτό. Αυτό εδώ το ρεύμα που θα βγάλει η ανεμογεννήτρια και το φωτοβολταϊκό στη Ρόδο. Στη Ρόδο θα μείνει. Να το πάρει από τη Ρόδο, να το πουλήσει στη Γερμανία, στη Βουλγαρία, στην Τουρκία. Εδώ θα μείνει και εδώ θα το καταναλώσουμε. Γιατί η Ρόδος, για παράδειγμα, αν έχει μια συγκεκριμένη παραγωγή που πρέπει να έχει ο ΔΔΕ. Γιατί ο ΔΔΕ τα κάνει αυτά τα έργα. Αν λοιπόν πρέπει για να καλύψει το νησί, ένα μέρος αυτής εδώ της παραγωγής είναι ντίζελ και ένα μέρος είναι πράσινη ενέργεια, αιωλικό και φωτοβολταϊκό. Από αυτά τα δύο θα πάρει. Όσο ανεβάσουμε την πράσινη ενέργεια, τόσο θα μειώσουμε τον ντίζελ. Άρα λοιπόν για μένα δεν είναι κακή η αιωλική ενέργεια. Ούτε είναι κακό το φωτοβολταϊκό. Θα μου πει ο άλλος, βάρτα στο σπίτι σου απ' έξω, θα έρθει κάποιος και θα μου πει. Εντάξει, το που θα μπουνε, αυτό το κρίνουν οι ειδικοί που είναι καλύτερο για να μπουν αυτά εδώ και να αποδώσουν το μέγιστο. Καλός ή κακός, ο πολιτισμός μας χρειάζεται ρεύμα. Αν θέλουμε να έχουμε...
2: Ένα πράγμα ξέρω, η επιστήμη έχει προχωρήσει τόσο πολύ και η τεχνολογία που θα μπορούσε το κάθε σπίτι, τα κεραμίδια του ή τα ράτσα του, οτιδήποτε λοιπόν, είναι φωτοβολταϊκό. Για να γλιτώσουμε τουλάχιστον το να βλέπουμε μόνο ηλιακούς, διότι άμα ανεβείς λίγο ψηλά και ρίξεις μια ματιά κάτω στην πόλη, θα δεις μονάχα χιλιάδες
1: θερμοσύφωνες. Εμένα ξέρεις τι με ενοχλεί πιο πολύ απ' όλα. Με ενοχλούν τα καλώδια και οι στήλοι. Δεν μου αρέσει να περνάω στον δρόμο και να βλέπω άμα σηκώσει το βλέμμα σου ψηλά μέσα στην πόλη και τριγύρω από την πόλη και δεις στις γειτονιές, συνοικίες, στις εγκαταστάσεις, τους στήλους, τα καλώδια στα σπίτια, από το ένα στο άλλο, όλο αυτό το χάος στο καλώδιο. Εμένα με ενοχλεί. Έτσι. Παράδειγμα.
2: Και πολλούς ενοχλεί, μόνο εσένα. Όλο τον κόσμο ενοχλεί. Αλλά αυτά πρέπει να καθίσουν κάτω οι επιστήμονες.
1: Ναι.
2: Σιγά σιγά να τα εξαλείψουν και να βρουν μια τεχνολογία η οποία.
1: Τι δεν είναι, ασύρματο ρεύμα. Πάμε στο Τέσλα.
2: Ωραία,
1: άκου, θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Καλά είναι το θέμα αυτό.
2: Ναι.
1: Εντάξει, καλά είναι το θέμα νομίζω. Λίγο πολύ καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ένα αγκαίο κακό. Το καλύτερο που θα ήταν σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν να δώσουν σοβαρά αντισταθμιστικά ωφέλη στις περιοχές που επιφορτίζονται με όλα αυτά. Εντάξει, γιατί αυτή είναι η ουσία.
2: Ναι, κάνανε κάποια έργα στη Θολό, κάνανε κάποια έργα.
1: Δώσε αντισταθμιστικό όφελο στην Καταβιά. Δώσε ένα αντισταθμιστικό όφελο στην Καταβιά απαλλαγή ρεύματος μέχρι λογαριασμό 80 ευρώ το μήνα και θα σου πω εγώ. Να έχουν όλοι τζάπα ρεύμα εκεί πέρα, τα σπίτια.
2: Είναι ένας τρόπος κι αυτός.
1: Δεν είναι. Δεν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή η Καταβιά θα καταστραφεί, θα καεί και ο μεσαναγρός θα ξυπνάνε για παράδειγμα και θα βλέπουν 10 ανεμογεννήτριες τριγύρω, τους λες και έχουν γίνει βιομηχανική ζώνη. Θα νιώθουν ότι βρίσκονται να πούμε στη Γερμανία και το ρεύμα θα είναι το ίδιο όπως ήταν και πριν και δεν θα έχουν κανένα αντισταθμιστικό. Αυτό είναι άδικο και παράλογο.
2: Είναι μια και... ερωτηματικό, δυνατό αυτό που λες.
1: Βέβαια. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Ακού Κόσμος 938.
1: Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας και υπάρχει εξέλιξη και η εξέλιξη είναι η απάντηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στον Γιώργο Νικητιάδη. Ένα λεπτό πριν, εδώ τη βλέπω, δημοσιεύτηκε στο γραφείο τύπου. Ο πολιτικός στοιχοδιοκτισμός δεν κρύβεται πίσω από πολιτική αμνησία και ανέξοδες προτάσεις. Είναι ο τίτλος της απάντησης Περιφέρειας στον Γιώργο Νικητιάδη. Μετά τη χθεσινή λαϊκή συνέλευση στην Καταβιά, ο κύριος Νικητιάδης επέλεξε για άλλη μία φορά το δρόμο της επικοινωνιακής διαχείρισης αντί της ουσίας. Η απάντησή μας είναι ξεκάθαρη, όπως και η αλήθεια που υπόθηκε ενώπιον των κατοίκων της Νοτίας Ρόδου. Ο κύριος Νικητιάδης δηλώνει ότι δεν απαντά σε προσωπικές επιθέσεις, ενώ ταυτόχρονα επαναλαμβάνει ενώπιον των κατοίκων της Νότιας Ρόδου τον αρχικό του ισχυρισμό. Δεν πρόκειται για προσωπική επίθεση λοιπόν, αλλά για την πολιτική του αποκάλυψη. Όταν κάποιος έχει ψηφίσει τον νόμο 40-14 του 2011, ο οποίος αφαίρεσε από την τοπική αυτοδιοίκηση το δικαίωμα του βέτο και παρέδωσε την αδειοδότηση των ΝΑΠΕ αποκλειστικά στα χέρια των Υπουργείων, δεν δικαιούται σήμερα να παριστάνει ούτε το θυμωμένο, ούτε πολύ περισσότερο τον έκπληκτο. Η ψήφος του στο Κοινοβούλιο, όχι μόνο ως βουλευτή, αλλά και ως υφυπουργού τότε, εκπροσώπου αυτού του τόπου, είναι η αιτία που σήμερα η Περιφέρεια δεν έχει το θεσμικό ρόλο που θα έπρεπε και είχε πριν τον νόμο αυτό. Το να προσφέρει το χέρι του για να διορθώσει το κακό που και ο ίδιος προκάλεσε δεν είναι γενναιοδορία. Είναι ομολογία αποτυχίας, αμνησίας και πολιτικού τυχοδιοκτισμού. Ας καταθέσει ο κύριος Νικητιάδης τροπολογία στη Βουλή, που επαναφέρει το δικαίωμα της δεσμευτικής γνώμης στις περιφέρειες. Όλα τα υπόλοιπα είναι πολιτική της φωτογραφίας. Ο κύριος βουλευτής επιχείρησε να δικαιολογήσει τις 46 ανεμογεννήτριες που μπήκαν επί των ημερών των πολιτικών του φίλων, λέγοντας ότι τότε υπήρχε διάλογος. Η πραγματικότητα είναι μία. Από το τέλος του 2014 που ανέλαβε η παρούσα περιφερειακή αρχή στην Νότια Ρόδο δεν μπήκε ούτε μία νέα ανεμογεννήτρια. Οι 46 που πληγώνουν το τοπίο της Νότιας Ρόδου έχουν τη σφραγίδα της εποχής των εκλεκτών του. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στα λόγια και στις πράξεις. Ο κύριος Νικητιάδης καλεί την περιφέρεια να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά μίας απόφασης της Διεύθυνσης Δασών. Ως νομικός, όφιλε να γνωρίζει ότι η δικαιοσύνη κρίνει με βάση τους νόμους και ο νόμος που ισχύει είναι ο δικός του. Το να καλεί την περιφέρεια να πολεμήσει δικαστικά ένα νόμο που εσύ ψήφισες είναι ο ορισμός του πολιτικού εμπεγμού. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου επαναλαμβάνει και στη χθεσινή Λαϊκή Συνέλευση της Καταβιάς αυτό που ήδη έχει κάνει σε άλλες αντίστοιχες καταστάσεις σε άλλα νησιά, ότι δηλαδή θα στηρίξει και στην περίπτωση της Καταβιάς δικαστικά όλες τις ενέργειες κατοίκων και φορέων. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν χρειάζεται υποδείξεις από εκείνους που άνοιξαν την Κερκόπορτα. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα για παράκτια offshore πάρκα και πλήρη απαγόρευση νέων ανεμογεννητριών στα βουνά μας, στη βάση αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου που έχουν ληφθεί. Η Νότια Ρόδος δεν είναι πεδίο για επικοινωνιακά παιχνίδια, είναι ο τόπος μας. Τον προστατεύουμε με πράξεις, όχι με δελτία τύπου κατόπιν εορτής. Ας αφήσει ο κύριος Νικητιάδης στα χέρια τις ενότητες και τα δεν ασχολούμαι με προσωπικές επιθέσεις, που πρώτος ξεκίνησε, και ας ζητήσει μια ειλικρινή συγγνώμη από τους κατοίκους Καταβιάς για το νομοθετικό πλαίσιο που του κληροδότησε. Αυτή είναι η απάντηση στον Γιώργο Νικητιάδη από την Περιφέρεια.
2: Πολύ σοβαρό αυτό που ακούστηκε. Βέβαια, ο καθένας δεν το ξέρει, αλλά θα πρέπει με την ανάρτηση σου αυτή και με την.
1: Δεν είναι δική μου ανάρτηση, είναι τη περιφέρεια ανάρτηση.
2: Με την περιφέρεια, ναι.
1: Όλα, εγώ τη διάβασα το... γιατί είναι σοβαρή απάντηση.
2: Δεν και... το δημοσίευσε. Οπότε αυτή τη στιγμή αφοπλίζεται ο βουλευτής μας, ο οποίος για τον λόγο της πολιτικής του, ας πούμε έτσι, παρουσίας και καμιά φορά να χαϊδεύει λιγάκι τα αυτιά. Εντάξει, λέει και αυτά, έπρεπε όμως σαν νομικός να το προσέξει αυτό. Να το προσέξει, γιατί εδώ είναι καταπέλτης αυτό εδώ που συζητάει τώρα η περιφέρεια.
1: Ναι, γιατί σου λέει από τη μία ψήφισε στον νόμο που αφαιρεί το βέτο. Έτσι. Από την τοπική αυτοδιοίκηση για να γίνονται οι ΑΠΕ και να παίρνει τις αποφάσεις κατευθείαν του Υπουργείου, επί ΠΑΣΟΚ.
2: Έτσι.
1: Και τώρα έρχεστε το ΠΑΣΟΚ να καταγγείλετε τη Νέα Δημοκρατία και την περιφέρεια και να δημιουργήσετε θέμα και σ' άλλο.
2: Δεν έχω προσωπικά εγώ, ήμουν ίδιο συμπαθής ο Νικητιάδης, αλλά αυτή τη στιγμή από ό,τι αντιλαμβάνομαι η περιφέρεια άνοιξε τα χαρτιά της.
1: Οπότε... είχε προηγηθεί μία απάντηση του Γιώργου Νικητιάδη στο email την Κυριακή χθες, το απόγευμα. Την έβγαλε στις 4:20 και έλεγε το εξής: Γιώργος Νικητιάδης από Καταβιά, πλήρη στήριξη στους κατοίκους για να ματαιωθεί ο σχεδιασμός εγκατάστασης αιωλικού πάρκου. Δεν απαντώ σε προσωπικές επιθέσεις. Δίνω το χέρι σε όλους για να προστατεύσουμε την Νότια Ρόδο. Την πλήρη στήριξη στο αίτημα των κατοίκων της Καταβιάς να ματαιωθεί ο σχεδιασμός για την εγκατάσταση αιωλικού πάρκου, εξέφρασε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Κατά την τοποθέτησή του στη Λαϊκή Συνέλευση, πραγματοποιήθηκε. Έστειλε σαφές μήνυμα ενότητας θεσμικής δράσης και ουσιαστικής αντίστασης απέναντι σε ένα σχεδιασμό που, όπως τόνισε, απειλεί να επιβαρύνει περαιτέρω την Καταβιά και την Νότια Ρόδο, χωρίς προηγουμένως να έχει υπάρξει ουσιαστικός διάλογος με την τοπική κοινωνία και χωρίς να έχει παρουσιαστεί πιστική τεκμηρίωση για το πραγματικό όφελος περιοχής. Από την αρχή της τοποθέτησής του, ξεκαθάρισε ότι το θέμα δεν είναι προσωπικής ή κομματικής αντιπαράθεσης, απαντώντας εμέσως και σε όσους επιχείρησαν τις προηγούμενες ημέρες να προσωποποιήσουν το ζήτημα. Σημείωσε ότι δεν τον αφορούν και δεν τον αγγίζουν οι προσωπικές επιθέσεις. Με ενδιαφέρει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και μόνο με αυτό θα ασχοληθώ, υπογράμμισε. Ο βουλευτής Δοκανήσου κάλεσε τους θεσμικούς παράγοντες του τόπου να ενώσουν δυνάμεις ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης. Κατέθεσε συγκεκριμένο πλαίσιο ενεργειών, τονίζοντας ότι δεν αρκούν γενικές διακηρύξεις. Πρώτη πρόταση είναι οι 5 βουλευτές του Δεκανήσου να επισκεφθούν από κοινού το αρμόδιο Υπουργείο, να απαιτήσουν την ανάκληση του σχεδιασμού. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει την κύρια ευθύνη, καθώς και οι κυβερνητικές υπηρεσίες προχώρησαν σχετική διαδικασία. Δεύτερο, υπογράμμισε ότι πρέπει να αναζητηθεί ο δρόμος της προσφυγής ακόμα και στη δικαιοσύνη. Απέρριψε τις συγκρίσεις με παλαιότερες εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών, όπως στην Αρχίπολη, επισημένοντας ότι τότε υπήρχαν σύμφωνη γνώμη του Δήμου, σύμφωνη γνώμη της Νομαρχίας, διάλογος με την κοινωνία και αντισταθμιστικά ωφέλη. Ενώ τώρα στην Καταβιά δεν υπάρχει τίποτα από αυτά, ιδιαιτέρως στάθηκε στην απουσία ουσιαστικής διαβούλευσης και τεκμηρίωσης, όπως ανέφερε, δεν παρουσιάστηκε σοβαρή μελέτη που να αποδεικνύει ποια αναπτυξιακή ωφέλεια θα έχει η εγκατάσταση του αιωλικού πάρκου για την περιοχή, ούτε πιο συγκεκριμένο περιβαλλοντικό όφελος θα προκύψει για την Καταβιά, την Νότια Ρόδο και τους κατοίκους. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ των ΑΠΕ και της πράσινης μετάβασης, αλλά με κανόνες, σχεδιασμό, σεβασμό στο περιβάλλον και ουσιαστικό διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες. Κλείνοντας, δήλωσε παρόν στον αγώνα των κατοίκων της Καταβιάς και της Νοτίας Ρόδου, τόσο ο ίδιος προσωπικός όσο και το ΠΑΣΟΚ. Και εδώ βλέπουμε και τον κύριο Νικητιάδη μέσα στη Λαϊκή Συνέλευση, δίπλα στον κύριο Κόνσολα και δίπλα στον κύριο Κολιάδη.
2: Βλέπεις τώρα ότι εδώ αυτή η εκπομπή δεν παρουσιάζει μονοπλευρά τα πράγματα. Έβγαλες τις περιφέρειες στην ανακοίνωση, έβγαλες και του Νικητιάδη. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ο καθένας λοιπόν ας μπορεί να κρίνει, διότι υπάρχει και μία άλλη...
1: Ωραία. Τώρα πρέπει να ακούσουμε τον κύριο Νικητιάδη κανονικά.
2: Κοίταξε, μπορούμε να τον ακούσουμε, γιατί το ζήτημα δεν είναι ο Νικητιάδης. Εκείνα τα χρόνια...
1: Ήταν η πρώτη ανακοίνωση του κυρίου Νικητιάδη, ήταν αυτή. Έρχεται η περιφέρεια και του λέει εσείς ψηφίσατε και κάνατε και τώρα έρχεσαι και ζητάς τα αρέστα.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Τώρα κάτι πρέπει να πει και ο κύριος Νικητιάδης, δεν ξέρω.
2: Εντάξει, κοίταξε, και θα πει η περιφέρεια μετά και θα πει ο Νικητιάδης μετά και αυτό είναι ιτανάκι. Δεν τελειώνει.
1: Πάμε πάρουμε μια μουσική ανάσα.
2: Πάρε μια ανάσα.
1: Πάμε γιατί δεν μπορώ. Διάβασα 2 ώρες τώρα. Πάμε.

0: Λοιπόν, δεν μπορούμε να έχουμε επικοινωνία με τον κύριο Νικητιάδη. Δεν απαντάει στο τηλέφωνο. Προφανώς θα διαβάζει την ανακοίνωση αυτή την ώρα, γιατί η απάντηση βγήκε μόλις τώρα.
1: Εντάξει,
0: και είναι και νωρίς ακόμα για να απαντήσει. Θα θέλει και τον χρόνο του, ίσως. Βέβαια, η εκπομπή θα συνεχιστεί μέχρι και τις 10. Μπορεί μέχρι και τις 10 να έχουμε κάποια εξέλιξη. Αλλά νομίζω ότι πια το θέμα δεν είναι τώρα αυτό το, η πολιτική.
1: Δεν πρέπει, στο νησί μας δεν χρειάζεται τέτοια.
0: Με όλο αυτό,
1: θα βρούμε τη λύση.
0: Μόνο αυτό, Παναγιώτη, δεν συζητάμε για την ουσία στο τέλος.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Κοίταξε, οι αντιπαραθέσεις.
0: Αλλά μπει τώρα με σένα, τώρα τι να συζητήσω. Είσαι κάθετα αντίθετο, είσαι ανεμογεννήτρια.
1: Όχι, βάλτε τις, επειδή είναι το κόστος.
0: Εσύ λες, βάλτε το στον Ατάβυρο.
1: Στον Ατάβυρο, ρε παιδιά. Ό,τι πρόγραμμα έχετε και όσα
0: ας τις βάλουν,
1: θέλετε.
0: Ας τις βάλουν στο πεδίο βολής που είναι δίπλα στο εργοστάσιο κατευθείαν.
1: Ή εντάξει, εκεί προς τα κάτω, αλλά θα τις καταστρέψουν τα βλήματα, οι βολές και αυτές που γίνονται. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι είναι το τριπλάσιο κόστος για μία ανεμογεννήτρια στο Ατάβυρο από ό,τι στη Βεσσαναγρό. Έτσι, αυτό το κόστος πάνε να αποφύγουν αυτοί. Κανένα δεν ενοχλεί αν γεμίσει στον Ατάβυρο εκεί που φυσάει, βέβαια. Όχι και.
0: Εντάξει, το είπαμε, μην επαναλαμβανόμαστε. Πάμε λίγο να δούμε έτσι, το χάρτη της περιοχής. Λοιπόν, Μεσαναγρός, εδώ είναι η Μεσαναγρός. Τη βλέπουμε. Εντάξει. Εδώ τώρα αυτή η περιοχή είναι και είναι άπνοια. Εδώ τώρα σε αυτή την περιοχή, γιατί είναι καλή αυτή η περιοχή? Δηλαδή όπως κατεβαίνουν συνήθως οι άνεμοι, δηλαδή αν τρέξουμε λίγο τον καιρό, να το βλέπεις ότι όταν τρέχεις τον καιρό και έχει έναν, για παράδειγμα, ένα τεσσαράκι, ένα τριαράκι που έρχεται από το βορρά ή από τη δύση στην περιοχή, αυτό το σημείο εδώ πέρα της Νοτίας Δρόδου είναι πάντα υπό τις ρηπές των ανέμων.
1: Γι' αυτό εδώ το επιλέγουν.
0: Και επιλέγουν εδώ τώρα την Μεσανάγρο.
1: Βέβαια, τα κάνουν πρώτα έρευνες και μετά τα στείλουν. Πώς, έτσι.
0: Βέβαια, δεν είναι τυχαίο.
1: Δεν είναι τυχαίο, βέβαια. Κοιτάνε.
0: Εδώ τώρα τι υπάρχει? Υπάρχει το Βάτι, η Μεσανάγρος. Δηλαδή είναι και ένα μέρος. Προφανώς τώρα μιλάμε ίσως και για αυτήν εδώ την Οροσειρά.
1: Δεν είναι νατούρα αυτό εδώ?
0: Το βουνί, λέει, 562 μέτρα είναι εδώ. Δηλαδή έχει εδώ πέρα μια οροσειρά, εδώ σε αυτή την περιοχή, αυτό εδώ το κομμάτι, έξω από τη Μεσαναγρό. Ίσως μιλάμε τώρα για εδώ, για αυτά εδώ τα μέρη, τα οποία είναι μέρη, ξέρεις, που είναι ιδανικά για ανεμογεννήτριες. Είναι ιδανικά.
1: Δεν είμαι εναντίον, ακριβώς όπως
0: αν ερχόντουσαν τώρα και το βάζανε εδώ, για παράδειγμα, στο πεδίο βολής, κάτω στην Καταβιά, στη Νότια Ρόδο. Κάπου εδώ είναι και το εργοστάσιο τώρα, έτσι. Αυτό είναι το εργοστάσιο που έχουν χτίσει, το καινούργιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να μπει κάπου εδώ. Πάντως εδώ έχουν βάλει ήδη.
1: Εκείνα,
0: σε αυτή τη μεριά έχουν βάλει ήδη.
1: Αυτά τα έχει καταλάβει ο στρατός, όλα αυτά τα κομμάτια εκεί. Δεν μπορούν να κάνει τίποτα.
0: Όχι, έχουν βάλει εδώ ανεμογεννήτριες.
1: Έχουν βάλει εκεί κάτω έχουν βάλει, ναι. Και στην Καταβιά, από την πάνω βουνάλα εκεί, έχουν βάλει αρκετά.
0: Πρέπει να τα έχω τραβήξει και βίντεο. Φέρε κάμερα σε μένα λίγο να δούμε, μέχρι να το βρω.

0: στόχο. Δες το. Είναι, αυτή η περιοχή είναι ακριβώς αυτό που βλέπεις τώρα εδώ. Τις βλέπεις. Ναι. Εδώ είναι αυτό που δείξαμε πριν.
1: Ναι, είναι στην παραλία αυτό.
0: Είναι η νότια Ρόδος. Είναι από το Πρασονήσι, εκεί, ναι, που πας προς την Απολακιά.
1: Ακριβώς, εκεί στα Χτένια.
0: Δες πόσες ανεμογεννήτριες έχει και δεν δουλεύει καμία.
1: Άρα.
0: Ξέρω, άρα.
1: Δεν έχει άνεμο. Έχει άπνοια.
0: Εδώ υπάρχει μία που δουλεύει, νομίζω όμως.
1: Αν τις φρενάρανε, γιατί υπάρχει και ένα ενδεχόμενο, γιατί από κάτω δεν ξέρω ακριβώς, δεν είμαι γνώστης, αλλά πρέπει να έχει και ένα φρένο πολλές φορές.
0: Εντάξει, και εγώ εκεί πέρα πήγα τώρα σε άπνοια, δηλαδή η μέρα είναι λίγο, δεν είναι και πιο, δεν φυσάει ιδιαίτερα, δηλαδή έχει δύο μποφόρα, το πούμε.
1: Δύο μποφόρα δεν γυρίζει.
0: Είναι διαράκι αυτό εκεί πέρα, ένα, δύο, τρία είναι.
1: Είναι κάποιους τόνους αυτοί εκεί απάνω και θέλουν πάνω από 4-5 μποφόρ για να μπορούν να φέρουν στροφές. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Εντάξει, είπαμε, δεν είναι και φουρφουράκια που τα λέει και ο Βελόπουλος.
0: Πώς με κόβεις, ωραία μέρη.
1: Μπήκες μέσα στη θάλασσα, μπαγάσα, και είναι πάρα πολύ ωραίο, τι να σου πω. Μπράβο. Είναι σε δραστήριο άτομο.
0: Φανταστικά, δεν είναι και κάτσε, γιατί έχω ακόμα ένα βιντεάκι. Περίμενε μισό λεπτάκι να το δούμε. Πάμε να το δούμε. Να το. Τι είναι αυτό. Εδώ είσαι.
1: Κοίταξε, αυτά δεν νομίζω να ενοχλούν στο μάτι, γιατί εντάξει, είναι πολύ μακριά από το οπτικό πεδίο των κατοίκων των χωριών και του τουρισμού και τα λοιπά. Εκεί δεν ενοχλούν. Εγώ πέρασα πολλές φορές εκεί, όταν πας για τα Απολακιά, τα βλέπεις, δεν σε ενοχλούν. Αλλά όταν είναι τώρα σε ένα όμορφο βουνό πάνω εκεί στη Μεσαναγρό ή οπουδήποτε, δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι να πω, δεν ξέρω. Εμένα με ενοχλεί που νομίζω το βουνό θέλει, αναγκάστηκε και βαρέθηκε εδώ και θέλει να φύγει.
0: Εντάξει, τώρα εμένα δεν με ενοχλούν καθόλου οι αλήθεια. Εντάξει, τα βουνά τώρα, τα βράχια είναι ωραία εικόνα. Δηλαδή να πηγαίνεις και από τη θάλασσα και να βλέπεις τα βουνά. Δεν ξέρω τώρα.
1: Ο καθένας έχει.
0: Δεν με ενοχλεί, ρε Παναγιώτη, όχι, δεν με ενοχλεί.
1: Αυτό εμένα δεν με
0: ενοχλεί. Πολιτισμός είναι. Πολιτισμός είναι. Παναγιώτη, πολιτισμός είναι. Γιατί δείχνει ότι έχεις μια περιβαλλοντική συνείδηση και ως νησί στην τελική. Και ότι προτιμάς την αιωλική ενέργεια, την πράσινη ενέργεια, από το μαζούτ και το καύσιμο και παίρνεις, το πετρέλαιο. Δεν το κατάλαβα.
1: Και παίρνεις ένα βραβείο από ποιους? Από τους πολύ ευαίσθητους. Εν τω μεταξύ οι άλλοι που είναι.
0: Ναι, αλλά δεν μπορούμε να ενδιαφερόμαστε για τα σαβράκια, για τα αυτά, δηλαδή για τα πουλάκια, για τα, δηλαδή περιοχές Natura, να μην θέλουμε επιβάρυνση του περιβάλλοντος, να μην θέλουμε παραπάνω ξενοδοχεία, να μην θέλουμε αεροδρόμιο στην Νότια Ρόδο, να μην θέλουμε τίποτα που να έχει να κάνει με, ξέρω εγώ, ανάπτυξη που λες και τα λοιπά, τουριστική περισσότερη, ή, και να μην θέλουμε ούτε και την πράσινη ενέργεια.
1: Δεν
0: θέλουμε να τα σβήσουμε όλα. Πάμε στο τι θέλουμε τελικά.
1: Θα πρέπει να ασχοληθούμε με την πράσινη ενέργεια, αλλά θα πρέπει να κάνουμε και νόμους τους ρυπαντές, οι οποίοι είναι αυτοί που καίνουν τα τάγκερ, αυτοί που καίνουν τις πετρελοπιές, αυτοί που βάζουν φωτιά τα εργοστάσια για να πάρουν την ασφάλεια και, εν πάση περιπτώσει, και μία, μην το κοντένομαι, μία καύση των Ρωμά στο Καρακόνερο κάνει όσο 2 μήνες στο εργοστάσιο ρύπανση.
0: Πάμε.
1: Αυτά πρέπει να προσέξουμε.
0: Η ώρα είναι 8:58. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε και άλλα να συζητήσουμε. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Κόσμος 938.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
5: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
8: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
10: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
9: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
10: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
9: Απέρολα Περιτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
10: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
9: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
10: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
9: Και εφητικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
10: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
8: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
11: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
12: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
13: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
14: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα!
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
17: Ακού Κόσμος 938.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή μας, Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου, καλημέρα σε όλους, 2 λεπτά μετά τις 9, ο Λοΐζος Λοΐζος και ο Παναγιώτης Κικιδόπουλος είναι εδώ κοντά σας, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10, είδαμε λίγο το θέμα των φωτοβολταϊκών, των ΑΠΕ, των αιωλικών και τα όσα, ας το πούμε, κάτω στη Νότια Ρόδο χθες εξελίχθηκαν, την αψιμαχία μεταξύ περιφέρειας Νικητιάδη. Ξεκίνησε η αλήθεια από τον Νικητιάδη, ο οποίος είχε στριμώξει, είχε κατηγορήσει την περιφέρεια για την ιστορία, πήρε τις απαντήσεις, όμως πολύ σκληρές απαντήσεις και για να δούμε τώρα τι θα απαντήσει και εκείνος με τη σειρά του. Η ουσία όμως δεν είναι αυτή, η ουσία είναι κατά πόσον είμαστε έτοιμοι και θέλουμε πράσινη ενέργεια και τα λοιπά στο νησί μας ή θέλουμε ντίζελ προτιμάμε, είναι επιλογές αυτές. Έχω κάποια μηνύματα από τη Μεσάναγρο ότι στο χωριό υπάρχει ήδη αιωλικό πάρκο και ότι η τηλεθεάτρια που μου το στέλνει εδώ πέρα είναι και υπέρ του να μπουν κι άλλα. Δεν έχει θέμα.
18: Μπορώ, εντάξει.
0: Εντάξει. Τώρα, εν πάση περιπτώσει.
18: Δεν θα μαλώσω.
0: Λοιπόν, όχι. Απλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν τους ενοχλεί δηλαδή, κατάλαβες αυτό. Το σωστό είναι ανταποδοτικά ωφέλη, Παναγιώτη.
18: Δεν έχω αντίρρηση. Αυτό. Σου είπα εμένα προσωπικά.
0: Πάμε τώρα λίγο.
18: Τώρα δεν είμαι και θα μπω μπροστά με μαύρη σημαία.
0: Τι θα προτιμούσες τώρα, τους τσιγκάνους στο καρακόνερο ή μια ανεμογεννήτρια στη θέση του
18: τσιγκάνου?
0: Κάτσε να σε ρωτήσω αυτό το πράγμα. Τι προτιμάς, τσιγκάνους στο καρακόνερο, δηλαδή να βγαίνεις και να έχεις τον καταβλισμό των τσιγκάνων ή μια ανεμογεννήτρια?
18: Απάνω από το κεφάλι μου, ανεμογεννήτρια, πιο καλά.
0: Καλύτερα ανεμογεννήτρια από το κεφάλι σου πάνω?
18: Πάνω από το κεφάλι μου, ναι. Αρκεί να μην καίνε αυτοί οι άνθρωποι. Εχθές το βράδυ που είχε άπνοια, μηδέν μποφόρ, δεν μπορούσες να αναπνεύσεις. Έκλεισα παράθυρα, πόρτες και τα λοιπά για να κάτσω μέσα στο σπίτι.
0: Τι λες τώρα?
18: Τι λέμε?
0: Αυτό είναι απάνθρωπο.
18: Τώρα τι καίνε τώρα αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, δεν ξέρω τι ήταν αυτό που βρωμούσε. Ας βγει ένας κάτοικος του Καρακόλιορου και εκεί του Καναμάτη και οπουδήποτε εκεί στη γειτόνια να μου πει ότι λέω ψέματα. Δεν αναπνέεις, δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Δεν είναι πάντα. Όταν φυσάει αέρας γλιτώνομαι. Φεύγουν προς τη θάλασσα. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν το Θεό.
0: Παναγιώτη, περίμενε μισό λεπτάκι. Άκου, πάμε λίγο μέχρι το λιμάνι να μιλήσουμε λίγο με τον κύριο Παναγιώτη Ντόκο, τον υπεύθυνο ασφαλείας του λιμανιού της Ρόδου, να μας δώσει μερικά στοιχεία για τον Απρίλιο, τις αφήξεις προσελκύσεις κρούσεως αεροπλήρων κτλ. Καλημέρα, κύριε Ντόκο. Μας ακούτε? Ακούει ο Παναγιώτης ο Ντόκος? Όχι, δεν ακούει. Λοιπόν, πάμε, έλα, θα επιστρέψουμε, κάποια δουλειά θα το μαζέψουμε λίγο.

0: Τον έχουμε τον Παναγιώτη τον Τόκο. Καλημέρα κύριε Τόκο. Για πείτε μας λίγο τι λέει η κατάσταση.
1: Καλά, η κατάσταση πάει καλά τώρα. Αρχίζει να ομαλοποιείται.
0: Δηλαδή
1: ο Απρίλιος ήταν οι οποίοι είχαμε κάποιες, χάσαμε κάποιες προσεγγίσεις κουραζεροπλοίων περίπου 12-13 λόγω του είχαν, λόγω ότι τα κουραζερόπλια αυτά ήταν, που ήταν προγραμματισμένα για το λιμάνι μας, είχαν εγκλωβιστεί κάτω στον κόλπο, στον Περσικό κόλπο.
0: Μάλιστα, και χάσαμε 13 προσεγγίσεις.
1: 13 προσεγγίσεις, ναι.
0: Μεγάλη ζημιά.
1: Το Crown Iris και τα Celestial του Λουίς.
0: Και πόσο το Crown Iris, δεν είναι το Ισραηλινό?
1: Το Ισραηλινό, ναι, το οποίο ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα και θα έρχεται πλέον.
0: Δηλαδή παρά τον πόλεμο θα ξεκινήσει να έρχεται κανονικά?
1: Ναι, ναι, κανονικά.
0: Καλό σημάδι αυτό.
1: Βέβαια.
0: Και, για πείτε μας τώρα, δηλαδή χωρίς αυτά τα 13, χωρίς αυτές τις 13 προσεγγίσεις, ποια ήταν η μείωση στην...
1: Κοιτάξτε, πέρσι είχαμε 39, φέτο είχαμε 26, δηλαδή θα είχαμε ακριβώς τις ίδιες προσεγγίσεις. Και πέρσι είχαμε 44.000 και φέτος πιάσαμε περίπου 30, δηλαδή είχαμε γύρω στις 13-14.000 λιγότερους.
0: 13-14.000 λιγότερο κόσμο μέσα στον Απρίλιο. Εντάξει, κόστησε αυτό στην παλιά πόλη, φαντάζομαι.
1: Εντάξει, αλλά από ό,τι δίνουν τα πράγματα, ο Μάιος και αυτά θα εξελιχθούν καλύτερα.
0: Δηλαδή, τι γίνεται το Μάιο?
1: Δηλαδή, τα Σελέστια, το Άιντα και τα αυτά έχουν μπει κανονικά στα δρομολόγια, μπαίνει και το, και το Crown Iris, οπότε δεν θα έχουμε ακυρώσεις.
0: Ξεμπλοκαρίστηκαν δηλαδή από εκεί τα κουραζερόπλια? Ή έκαναν καμιά άλλη διαδρομή, πέρασαν από Αφρική και ήρθαν από Ισπανία?
1: Όχι, βγήκαν από τον κόλπο.
0: Πέρασαν από τα στενά του Ορμούς?
1: Ναι, ναι. Το Σελέστιο ξεκίνησε πρώτο και μπήκαν και τα άλλα από πίσω. Και...
0: Πότε έγινε αυτό? Γιατί αυτό δεν...
1: Πριν καμιά κουσαριά μέρες.
0: Πέρασε στα ψηλά γράμματα αυτό, δεν το είπαν.
1: Και ήταν και επιτυχία της Louis Cruises, που γιατί το Celestia, το Journey ξεκίνησε μπροστά, ναι. Και μπήκαν και από πίσω το Aida Stella και κάποια άλλα που ήταν και εβραϊκών συμφερόντων και φύγανε.
0: Ερώτημα, η επιχείρηση από ποιους έγινε κάποια, δηλαδή πώς έγινε αυτό, πληρώσανε τους Ιρανούς, μπήκαν οι Αμερικάνοι μπροστά, ξέρουμε?
1: Θες να ξέρει, ναι.
0: Δεν ξέρουμε τι έγινε.
1: Να ξέρουμε. Είναι ότι απεγκλωβίσαν και αυτό είναι το καλό για μας. Να, ήδη σήμερα το Σελέστια, το Τζούρνε είναι εδώ από αυτά που ήταν εγκλωβισμένα κάτω.
0: Πόσο κόσμο έχει μέσα?
1: 1033.
0: Μια χαρά. Και με το Χανταϊό τώρα τι γίνεται?
1: Δεν έχουμε κάτι. Και οι ναυτιλιακές δηλώσεις υγείας που παρακολουθώ, γιατί είναι υποχρεωμένο κάθε κουραζερόπλαιο με τον κατάφρο στο λιμάνι, μας παραδίδει την ναυτιλιακή δήλωση υγείας πέρα από τα άλλα χαρτιά του κουραζεροπλοίου. Και βλέπω ότι όντως δεν έχουμε κάποιο θέμα, κάποια ασθένεια, κάποια να μας επισημαίνει.
0: Όχι, εννοώ, okay, καλό αυτό. Αλλά τους βλέπουμε με μάσκες τώρα, μπαίνουν, βγαίνουν με μάσκες. Πώς είναι μέσα στα κουραζεροπλοία, κανονικά?
1: Κανονικά, φυσιολογικά.
0: Φυσιολογικά, γιατί έχουμε και αυτό τώρα. Εσάς σας έχουν έρθει από το κράτος, από το...
1: Όχι, ακόμα τίποτα.
0: Καμιά οδηγία, τίποτα.
1: Όχι, τίποτα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Παναγιώτη, θες κάτι?
2: Όχι, εντάξει.
0: Την καλημέρα σου, Παναγιώτη.
2: Χαίρομαι που είναι ο κύριος Ντόκος σε αυτή τη θέση. Ειλικρινά το λέω, μέσα από την καρδιά.
0: Να σου πω, δεν είναι τυχαίο.
2: Δεν είναι τυχαίο.
0: Το επίθετό του είναι Ντόκος, έτσι. Λοιπόν, δηλαδή. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτόν τον τόπο και σε αυτή τη ζωή.
2: Όχι, περισσότερο η προσωπικότητά του.
0: Σε εμπνέει ασφάλεια.
2: Με εμπνέει ασφάλεια, μπράβο.
1: Εντάξει, να είμαστε.
0: Θα σου στείλω τον Παναγιώτη το Κικιδόπουλο εκεί πέρα, Παναγιώτη Ντόκο.
1: Να
0: σε βοηθάει.
2: Εγώ ξέρεις, έχει φύγει.
0: Είναι η καλύτερη παρέα, είναι εκεί στη θάλασσα κάτω.
2: Έχει φύγει εδώ και αρκετά χρόνια η ντροπή από πάνω μου, γιατί ντρεπόμουν όταν δεν είχαμε στο λιμάνι εκείνο το πεζόδρομο και περνάγανε οι βαλίτσες μέσα από τα λεωφορεία εκεί στο στενό το δρόμο και γινόταν. Δηλαδή ντρεπόμουν που έλεγα πώς γίνεται, πώς γίνεται. Όταν κατασκευάστηκε λοιπόν ο πεζόδρομος αυτός και βλέπω τους ανθρώπους κάθονται εκεί όλοι και ρεβάζουν το λιμάνι, σε αυτό το πράγμα είναι η ικανοποίησή μου τεράστια.
1: Είναι από τα καλύτερα έργα.
2: Είναι από τα καλύτερα έργα. Πώς θα το κάνουμε?
0: Και ήταν η ιδέα του Παναγιώτου Κικιδόπουλου, να
2: ξέρεις. Εντάξει, μην το λες αυτά.
0: Πότε το είχες πει εσύ αυτό, Παναγιώτη?
2: Το 2000 περίπου.
0: Και πότε ο Γιαννόπουλος το έκανε πράξη?
1: Όταν ξεκίνησε, έκανε το κομμάτι ο Γιαννόπουλος από τα Δελφίνια που είναι εδώ μπροστά μέχρι το. την κολόνα κάτω. Ναι, ναι. Και σιγά σιγά άρχισε να καλλιεργήθηκε η ιδέα και έγινε, έφτασαμε μέχρι την Ακαδιά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Ντόκο, καλημέρα. Καλημέρα, γεια σας. Λοιπόν, αυτά, αυτά τα 13 κουρασγερόπλια, τα 10 πόσα μας είπε, οι 13 αυτές τις προσεγγίσεις κόστησαν 15.000
2: κόσμο.
0: Και πάλι
2: καλά, μετά από τέτοια πολεμική σύραξη που γινόταν εκείνες τις ημέρες, και πάλι καλά που μπαίνουν τα πράγματα σε μια ομαλοποίηση. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Διότι...
0: Για να δούμε τώρα με το Χαντάιο, μήπως έχουμε τίποτα περίεργο.
2: Αυτό είναι το περίεργο, ναι. Μην τυχόν και μας πάνε στις μάσκες.
0: Μία μουσική ανάσα.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσική.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο ραδιόφωνο Κόσμος συντονισμένοι. Παναγιώτη, έχει βγει και μία εφαρμογή ή μία ιστοσελίδα καλύτερα, η οποία καταγράφει real time, να ξέρεις, τα κρούσματα του χανταβάιρους, δηλαδή του ιού του χανταϊού. Και μου κάνει εντύπωση, ενώ στην αρχή ήταν λίγα αυτά εδώ τα κρούσματα, όσο πάνε και αυξάνονται. Γίνεται ένας, δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Αν είναι η μοίρα μας πάλι να μας μπλοκάρει ένας τέτοιος ιός και να κάνει αυτά που έκανε ο κορονοϊός, με γεια μας, με χαρά μας, χαθήκαμε.
1: Τι φταίει, δηλαδή, εμείς φταίμε σε αυτό?
2: Όχι εμείς, η μοίρα μας, λέω. Για τη μοίρα μας. Για αυτή να λέω.
1: Η μοίρα μας η μαύρη, δηλαδή.
2: Η μοίρα μας η μαύρη. Αν είναι να μας πέσει πάλι και φέτος και να μας κλείσει 1-2 χρόνια μέσα, άστα.
1: Κοίταξε, λένε τώρα οι επιστήμονες ότι δεν είναι σαν τον κορονοϊό. Δεν είναι, ξέρω εγώ, μεταδοτικός στο στυλ του κορονοϊού.
2: Ναι, ναι, γιατί θυμάσαι λίγο τη μύτη σου ρουφούσες και έτρεχαν να φύγουν από κοντά σου οι άνθρωποι. Τα θυμόμαστε. Ξεχάσαμε αυτά. Ο κορονοϊός είχε τρομοκρατήσει όλο τον πλανήτη και ειδικά εμάς εδώ πέρα που είμαστε σε νησί.
1: Άσχημες εποχές. Μας θυμίζει αυτό το πράγμα. Άσχημες εποχές.
2: Το να μην το συζητάμε. Πέρασε και μας πέρασε και δεν το υπολογίζουμε τώρα. Αλλά για φαντάσου εκείνη την εποχή που έπρεπε να γράψεις το τηλέφωνο, θα πάω μέχρι εκεί, θα κάνω εκείνο, θα κάνω εκείνο. Περιορισμένοι, δεν είχαμε επαφές. Τα σχολεία κλειστά, όλα κλειστά. Δεν υπήρχε συγκέντρωση πάνω από 2 ανθρώπους. Άντε τώρα, αυτά που περάσαμε τα έχουμε ξεχάσει ειλικρινά. Ενώ ήταν ένα, τι να πω, φαινόμενο το οποίο η ανθρωπότητα λίγες φορές το έχει ζήσει σε αυτή τη μορφή.
1: Ναι. Μακάρι να μην επιστρέψει τίποτα τέτοιο. Μακάρι. Δηλαδή τώρα τους βλέπεις ότι αρχίζουν σιγά σιγά τα κρούσματα αυξάνονται, από άνθρωπο σε άνθρωπο μπορεί και να μεταδίδεται. Ο Έλληνας ο οποίος φτάνει, έχει φτάσει στην Ελλάδα και τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι στο Αττικόν. Θα μπει σε καραντίνα 45 μέρες σε θάλαμο πίεσης εκεί πέρα, όπως τα λένε, αντίστροφης πίεσης, κάπως έτσι. Σοβαρή κατάσταση.
2: Αλλημονώ μας, γιατί σήμερα αυτές οι αρρώστιες μεταδίδονται με τα ταξίδια πάρα πολύ γρήγορα από κράτος σε κράτος και από Ήπειρο σε Ήπειρο. Δηλαδή ένας Κινέζος τώρα φέρνει τον κορονοϊό, πετάει από το Χονγκ Κονγκ και έρχεται στην Αθήνα. Είδες ο κορονοϊός μέσα σε 15 ώρες που ήρθε. Με ταχύτητα.
1: Λοιπόν,
2: αυτό να μην πάθουμε.
1: Ασυμπτωματικός και χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιεροπλοίου, στο οποίο κρουαζιερόπλοιο εντοπίστηκε ο χανταϊός, έφτασε στην Αθήνα και μπήκε σε καραντίνα στο Αττικόν. Σε ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη έγινε γνωστό αυτό. Καλημέρα, λέει ο Υπουργός Υγείας, και καλή εβδομάδα στο X. 3:20 τα ξημερώματα προσγειώθηκε στην Ελευσίνα το αεροσκάφος πολεμικής αεροπορίας με τον συμπολίτη μας από το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο είχαν εμφανιστεί κρούσματα χανταϊού. Είναι απείρετος και ασυμπτωματικός χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας. Για προληπτικούς και μόνο λόγους έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αττικών σε καραντίνα. Δεν υφίσταται κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας. Ευχαριστώ το πλήρωμα του αεροσκάφους, το συνοδευτικό προσωπικό του ΕΚΑΒ και τον κύριο Βασιλακόπουλο, πρόεδρο του ΕΟΔΗ, για την προσφορά τους να πραγματοποιηθεί αυτή η αποστολή.
2: Άρα δεν είναι ασθενής ο άνθρωπος, απλώς προληπτικά, μην τυχόν.
1: Και σχολιάζουν από κάτω, θα ανεβάσει πυρετό από το άγχος ο άνθρωπος με τέτοια υστερία.
2: Για φαντάζ.
1: Με τέτοια υστερία, λέει, θα πεθάνει ο άνθρωπος από το άγχος, όχι από το χαντάι.
2: Όχι, θα πρέπει να πάρει κάποιοι επιστήμονες εκεί, ψυχολόγοι, να τον ενημερώσουν. Εμείς στενοχωριέσαι, γιατί έτσι και έτσι. Γιατί δεν γίνεται, τι πράγμα είναι αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Τραβάμε. Τι τραβάμε.
1: Τώρα θα σε πάω σε ένα πιο ωραίο θέμα. Θα αφήσουμε λίγο αυτό πίσω. Μπορεί να επανέλθουμε σήμερα ή αύριο. Αλλά θέλω λίγο να πάμε στο θέμα των παραλίων. Αυτά που είπε ο Ιάκωβος ο Γρίλης στην εκπομπή της Παρασκευής ήταν βόμβες. Έριξε βόμβες ο Γρίλης, έτσι.
2: Βόμβες. Το κατανοητό είπε. Δηλαδή το...
1: Όχι, δεν ήταν κατανοητό.
2: Κοίταξε. Ο άνθρωπος είπε μερικά πράγματα τα οποία κακώς η πλευρά της εταιρείας δεν τα λαμβάνει υπόψη της.
1: Λοιπόν, άκου.
2: Εντάξει.
1: Δεν αναφέρομαι σε αυτά τα γενικά, αναφέρομαι στα ειδικά. Λοιπόν, αναφέρομαι στην μεγάλη κομπίνα που έγινε και ζημίωσε το Δήμο και το Δημόσιο σύμφωνα με τον κύριο Γρίλη. Ακούστε τον.
3: Οι εταιρείες αυτές ρύθμισαν μεγάλα ποσά, έκλεισαν με αποτέλεσμα να αφαισώσουν τόσο το Δημόσιο όσο και το Δήμο Ρόδου.
1: Και την ΕΤΑΤ.
3: Για την ΕΤΑΤ δεν ξέρω, αλλά...
1: Δηλαδή μπήκανε μέσα, δεν πλήρωναν στην ώρα, τους έκαναν ρυθμίσεις, έκλεισαν, τελείωσε η σεζόν, έβγαλαν το κέρδος, η εταιρεία χρεοκόπησε, έκλεισε και άφησε φέση.
3: Έτσι απλά.
1: Και τέλος το αφημί, συστήνουμε άλλη εταιρεία μετά.
3: Α, μπράβο. Και ξεπερνάμε και το θέμα ότι το αφημί έχει πρόβλημα.
1: Εντάξει, τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσον έτσι, είναι καταγγελία του κυρίου Γρίλη αυτή, η οποία από ό,τι μας είπε το έχει πάει και το θέμα στην Αρχή Διαφάνειας. Βασικά έχει προσφύγει και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για τέτοια πράγματα, για πράγματα που συμβαίνουν στις παραλίες της Ρόδου. Όμως μου κάνει εντύπωση ότι στο σχολιασμό υπάρχουν άνθρωποι που φαίνονται γνώστες της υπόθεσης, όχι της υπόθεσης, γενικώς της νομοθεσίας αυτής εδώ που ισχύει στις παραλίες, και λένε συγκεκριμένα πράγματα, ότι ότι υπάρχει δυνατότητα, ο νόμος λέει ότι μία δόση λέει να μην πληρώσεις, ο Δήμος οφείλει να ενημερώσει τεκτηματική υπηρεσία που με τη σειρά της υποχρεούται να ακυρώσει τη σύμβαση και να επαναδημοπρατήσει. Έγινε κάτι από αυτό? Ποιος φταίει και δεν τηρήθηκε ο νόμος? Σωστά τα λες, αλλά ποιος ακούει? Απαντάει μια άλλη κυρία. Ερωτήματα σοβαρά.
2: Ο μηχανισμός του κράτους και ο ελεκτικός τελικά ο μηχανισμός του κράτους σε αυτά τα θέματα, βεβαίως μπορεί να υπάρχουν οι έλεγχοι, αλλά δεν κάθονται κάθε μέρα οι άνθρωποι να διαλαλούν σήμερα εκεί πήγαμε εκεί. Εγώ πιστεύω ότι θα το μαζέψουν, εάν βγει και κάτι της και παραμένει μόνο του και ορείται ότι πάντα παρανομούν και το κράτος κοιμάται. Εγώ πιστεύω ότι εδώ δεν μπορείς να αποφύγεις από ένα μπακάλικο σε πιάνουν και δεν θα σε πιάσουν με τεράστια ποσά από αυτά.
1: Εν τω μεταξύ ρωτήσαμε και έτσι με μια επίσκεψη στην παραλία που κάναμε, ρωτήσαμε τον κόσμο πώς σας φαίνεται η παραλία χωρίς τα ομπρελοκαθίσματα. Δείτε λίγο τις εικόνες. Κοίτα τι ωραίο που ήταν το Σαββατοκύριακο στο νησί της Ρόδου. Ο κόσμος ξεχύθηκε στις παραλίες, είχε ένα πολύ ωραίο καιρό και το Σάββατο και την Κυριακή. Καθαρές οι παραλίες, ανοιχτές κάποιες επιχειρήσεις, ωραίες επιχειρήσεις, αυξημένο έτσι, ανεβασμένο το επίπεδο της παροχής υπηρεσίας. Το θέμα ήταν, η ερώτηση ήταν για τις παραλίες, έτσι, δηλαδή χωρίς τα τραπεζοκαθίσματα. Σένα πώς σου φαίνονται, ρε Παναγιώτη?
2: Κοίταξε.
1: Προτιμάς ομπρέλες και καθίσματα ή προτιμάς αυτή την εικόνα?
2: Ένα λεπτό. Εγώ είμαι πάντα της άποψης ότι ο Ροδίτης δεν πρέπει να σηκωθεί να πάει στο πλημμύρι και να κάνει μπάνιο. Έχει και το Έλληνα. Μπορεί να πάει στο Έλληνα να κάνει μπάνιο. Τι θα πει, επειδή τα δώσαμε δηλαδή όλα στην Ευρώπη για να ξοφλάμε, θα χάσουμε και τον τόπο μας? Είπαμε, ένα ποσοστό ναι, αλλά αυτό το, η καταστρατήγηση που γινόταν της παραλίας και ειδικά εκεί, στην πιο όμορφη παραλία της Ρόδου, στο Έλλη, και την πιο κοντινή που

0: Δεν θέλω. Ομπρέλες. Μπορεί να έχει ομπρέλα.
1: Ένα λεπτάκι. Δηλαδή η επιχείρηση να μην έχει ομπρέλες από κάτω, αυτό.
0: Στα όρια της, αυτά που του λέει ο νόμος. Αυτά που πλήρωσε. Αυτά που βγήκε για να πάει να κάνει την επιχείρηση του εκεί. Του είπαν τόσα τετραγωνικά, τόσα μέτρα από το νερό κτλ. Όλα αυτά είχαν καταστρατηγηθεί.
1: Ωραία, θα το κάνω πιο λιανά. Έχεις μία επιλογή. Να πας σε μία παραλία, να καθίσεις σε ένα ομπρελοκάθισμα και να σου φέρουν το κοκτέιλ σου εκεί και να πιεις το ποτό σου πάνω στη θάλασσα, δηλαδή πάνω στην παραλία, όχι στο μαγαζί μέσα.
0: Πάνω στην παραλία.
1: Να πιάνεις το ποτό σου πάνω στην παραλία, ναι. Να φας το club sandwich σου πάνω στην παραλία, ναι. Να πληρώσεις τις ομπρέλες, να έχεις τη σκιά που θα σου προσφέρει η επιχείρηση, στην παραλία πάνω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κακό αυτό.
0: Κανένας δεν το λέει κακό.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Είπαμε, παίρνουν άδεια μέχρι κάποια συγκεκριμένα τετραγωνικά. Αυτά μπορεί να τα εκμεταλλευτείς και να μου το βάλεις και 1000 ευρώ το ποτό. Αν θέλω να πάω, ας πάω. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ένας που δεν μπορεί να πάει να πληρώσει, δεν πρέπει να έχει ένα τετραγωνικό μέτρο πάνω να κάτσει στη θάλασσα.
1: Ή μπροστά-μπροστά, ας το πούμε. Ακριβώς αυτό.
0: Είπαμε, θα έτσι πάνε οι επιχειρήσεις, οι επιστήμονες έχουν επιλέξει, έχουν φωτογραφίσει, έχουν σχεδιάσει αυτά τα τετραγωνικά, κύριε. Θέλεις να την πάρεις στην επιχείρηση, πάρ' την, αλλιώς δεν θα μου βγάλεις 5, 10, 15 καρέκλες πιο πέρα, πιο πέρα, πιο πέρα. Δεν γίνεται αυτό.
1: Και να πω και κάτι ακόμα.
0: Πες το.
1: Ας μην βιαζόμαστε, ρε παιδιά, να κάνει και το διαγωνισμό η ΕΤΑΔ. Γιατί βιάζεστε? Ας αφήσουμε τις παραλίες και τον Ιούνιο για τους δροδίτες να είναι έτσι ελεύθερες αυτές εκεί.
0: Έτσι. Μα έτσι ήταν, είναι. Έτσι ήταν. Γιατί αγαπήσανε οι ξένοι τη Ρόδο, ρε Λοΐζο μου? Γιατί την αγαπήσανε? Γιατί είχε αυτή την ελευθερία στις παραλίες. Γύριζαν τα καμάκια, γύριζαν η ομορφιά εκεί. Ήτανε, μπαίναν, βγαίναν, δεν πληρώνανε.
1: Όλους τους έπιασε τώρα αυτή τη στιγμή το άγχος. Η ΕΤΑ δεν έκανε τους διαγωνισμούς, η ΕΤΑ δεν έκανε τους διαγωνισμούς από τους ξενοδόχους.
0: Να μην τους κάνει και ποτέ.
1: Από τους ξενοδόχους μέχρι και τον Δήμο, μέχρι και τους πάντες όλους κτλ.
0: Να μας αφήσει τις παραλίες και
1: να φύγει. Και εδώ και φωνάζουμε και εμείς σαν τους παπαγάλους, γιατί δεν έκανε η ΕΤΑ τους διαγωνισμούς.
0: Όχι,
1: ας μην τους κάνει τους διαγωνισμούς. Ας τους κάνει τους διαγωνισμούς τον Ιούλιο. Και ας μείνουν οι παραλίες όμορφες, έτσι. Δέστε πόσο πεντακάθαρες είναι. Και τον Ιούλιο, άμα θα είναι πίκτρα και κάψει ο ήλιος και δεν μπορείς να περπατήσεις στην παραλία και έχεις ανάγκη την ομπρέλα και το αυτό, ας δώσει και τη δυνατότητα να βγουν και οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες και οι καναπέδες και τα κρεβάτια και δεν ξέρω και εγώ τι, και τα μαχαιροπύρουνα και όλα εκεί πέρα πάνω οι πραμάτια, να μπορεί να πάει κάτσει και ο τουρίστας που θα έρθει το Ιουλίου να κάνει τον μπάνιο του κτλ. Συμφωνείς?
0: Εγώ συμφωνώ με τους ροδίτες ομπρελάδες. Με εκείνη τη γραφικότητα, με εκείνη την ομορφιά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις και μια ομπρέλα. Δεν θέλουν όλοι να κάτσουν στην πετσέτα. Αλλά εκείνη την ομορφιά την είχαμε καταστρατηγήσει με πολυτελέστατα κρεβάτια και πανάκριβα. Δηλαδή 40 ευρώ το κρεβάτι στο ξενοδοχείο, 60 ευρώ η ομπρέλα στην παραλία. Αυτό το πράγμα.
1: Έλατε.
0: Έχει φέρει τον κόσμο σε εκνευρισμό. Πώς θα το κάνουμε?
1: Είναι λίγο παρανοϊκό.
0: Πώς θα το κάνουμε?
1: Είναι.
0: Δεν γίνεται. Ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί μέχρι τέλος της σεζόν, να μην μας ξεφύγει.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να ποινικοποιήσουμε και να στοχεύσουμε επιχειρήσεις. Και οι επιχειρήσεις να πούμε.
0: Στα μέτρα τους.
1: Εντάξει, στα μέτρα τους, στα νόμιμά τους.
0: Στα νόμιμά τους.
1: Άμα δεν βγαίνουν σύμφωνα με τα
0: μην
1: νόμιμα.
0: Τα παίρνετε.
1: Να μην τα πάρουν.
0: Α, μπράβο,
1: να τα αφήσουν έτσι.
0: Έτσι. Τα χτυπάτε, τα χτυπάτε και μετά επειδή δεν βγαίνετε, καταστρατηγείτε την παραλία. Δεν γίνεται έτσι.
1: Όχι. Και να μάθει η ΕΤΑΔ από τη στιγμή που βάζει τόσο αυστηρό πλαίσιο και είναι τόσο αυστηρό ο νόμος, να έρθει και να ρυθμίσει την τιμολογιακή της πολιτική απάνω στην πραγματική λειτουργία του νόμου.
0: Αυτό το είπε σωστά.
1: Αυτό.
0: Δεν μπορεί να λέει
1: ακριβώς.
0: Χτυπάτε το και βγαίνει ένας και το χτυπάει 10 εκατομμύρια. Από πού θα τα βγάλεις 10 εκατομμύρια?
1: Άμα δεν βγαίνει, να μην μπει κανείς. Όποιος μπορεί να βγει και είναι μάγκας να το πάρει, να βγει στα όρια του νόμου. Όπως έκανε και το καζίνο. Που ήταν η πιο σοβαρή τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων και επιχειρησιακά πάνω στην παραλία, ήταν πέρυσι το καζίνο. Το οποίο ο Δήμος του είχαν πάρει και δύο πόστα και τα είχαν δώσει σε άλλες επιχειρήσεις. Αλλά τι έκανε, άφησε από τη θάλασσα μέχρι και τα τελευταία ομπρελοκαθίσματά του απόσταση 15 μέτρα. Αυτό. Και ενώ από μπροστά

0: Όλο. Και ήταν το μόνο μέρος που ήταν ελεύθερο για να πάει να καθίσει κανείς, ήταν μπροστά από το καζίνο.
1: Είδες μια σοβαρή επιχείρηση πως συμπεριφέρεται.
0: Από πίσω είχε κάποιες ξαπλώστρες, κοίταξε το, δες το.
1: Έτσι.
0: Το βλέπεις, πόση απόσταση. Και από πίσω ακριβώς το μπαρ του που έδινε. Το... Κοίταξε πόση απόσταση. Πάγωσε το.
1: Να, πάγωσε το. Ήρθε η Κυριακή, έβαλε την πετσέτα. Όμορφα και ωραία.
0: Το μόνο μέρος που μπορούσες να πας και να καθίσεις ήταν αυτό πέρυσι.
1: Αυτό πρέπει να συνεχιστεί.
0: Μπροστά από το καζίνο. Οι άλλοι. 5 μέτρα από τη θάλασσα. Άμα δεις και παρακάτω, ξέρω εγώ. Εντάξει, πας από την πίσω μεριά, τα ίδια, χειρότερα.
1: Θυμάμαι που φωνάζαμε, παιδιά, μην καταστρατηγείτε εδώ είναι τα άλλο. Περιθώρια που
0: εδώ
1: σας
0: είναι,
1: έδωσα.
0: Εδώ είναι το. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άστο. Τα αφήνουμε εκεί.
1: Ωραία. Πάμε.
0: Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να δούμε και τις αθηναϊκές εφημερίδες.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο.
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Είχαμε και τους Μετάλλικα. Στο ΟΑΚΑ έγινε χαμός, 80.000 κόσμος σε μια φοβερή συναυλία. Δεν ξέρω αν είδες εικόνες, Παναγιώτη, αν σε ενδιαφέρουν.
1: Είδα
0: αυτά.
1: Και είχα έτσι ένα σφίξιμο, τόσο πολύ κόσμο με τέτοια, δεν ξέρω, δε τέτοια ατμόσφαιρα, φοβόμουν μη τυχόν και γίνει κάτι και έλεγα Παναγία μου βοήθα να τελειώσει αυτό το πανηγύρι χωρίς να ακούσουμε ότι μάτωσε μύτη.
0: Μια χαρά πήγε,
1: και
0: όλα
1: πήγε
0: καλά.
1: Μια χαρά, ίσως η...
0: Και είχαν και πάρα πολύ όρεξη οι Μετάλλικα.
1: Ναι, τώρα
0: έπαιξαν πολύ ωραία.
1: Νομίζω θα είναι από τις καλύτερες τους.
0: Παίζει να είναι και οι καλύτερες συναυλίες.
1: Μπορεί να είναι και η καλύτερη συναυλία τους που έχουν δώσει.
0: Όντως.
1: Δηλαδή, μεγαλώσαν και οι άνθρωποι, αλλά για φαντάσου τώρα.
0: Άκουσα λίγο από τον τρόπο που τραγουδούσαν δηλαδή και που παίζανε. Πραγματικά τώρα, δηλαδή έδωσαν τα πάντα σε αυτή τη συναυλία.
1: Ναι, ναι, θα τη θυμούνται, θα την πάρουν σουβενίρ αυτή την ταινία. Και θα τη βλέπουν τη συναυλία όταν μεγαλώσουν πιο πολύ ακόμα.
0: Τώρα με τη συμπαραγωγή στην τηλεόραση θα δώσω και λίγο εικόνα από τη συναυλία. Να δεις τι γινόταν μέσα εκεί, να δει και ο κόσμος τι γινόταν εκεί. Πάμε να δούμε λίγο εικόνα από τη συναυλία των Μετάλλικα. Κοίτα τι γίνεται μέσα, Παναγιώτη.
1: Ναι.
0: Έχουν πέσει μπάλες, 80.000 κόσμος.
1: Οι οργανωτές πάντως πρέπει να δουλέψαν πάρα πολύ. Διότι αυτό το πράγμα δεν είναι και τόσο εύκολο να το στήσεις για 3-4-5 ώρες. Δεν είναι εύκολο να μαζέψεις για 3-4 ώρες 80.000 κόσμο σε αυτό το γήπεδο, το οποίο έχει και το πράσινο έχει καταληφθεί και όλα. Και κοίταξε, το πιο ωραίο ποιο ήταν, ότι από ποια μεριά και να ήσουν του γήπεδου, τους απολάμβανες, διότι ήταν στο κέντρο αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ήταν
0: κόσμος. Σχεδόν είναι τώρα το γήπεδο κάτω. Σκέψου ότι γύρω-γύρω τα πάντα όλα ήταν γεμάτα.
1: Γεμάτα και όλοι απολαμβάναν. Δηλαδή από ποια πλευρά γύρω, καθώς να βλέπεις μια πολύ ωραία συναυλία.
0: Μια φοβερή συναυλία.
1: Ίσως η καλύτερη που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα.
0: Πάμε να δώσουμε και λίγο ήχο.

0: παίζει και κομματάρα.
1: Τώρα μετάλλικα είναι αυτή, δεν είναι επεξέγγελας, έτσι.
0: Παίζει το Seek and Destroy, το βάλουμε να το ακούσουμε. Άκου.
1: Ανατριχύλα.
0: Φοβερός.
1: Ανατριχιάζεις.
0: Φοβερός. Και η φωνή του του Hetfield, ακριβώς όπως ήταν.
1: Μέταλλο.
0: Πρόσεξε. Και ακριβώς στο στυλ. Το παραδοσιακό δηλαδή τον Metallica, αυτό Metallica αυτό που είχε λείψει, γιατί το είχαν κάνει πιο εμπορικό.
1: Ναι, ναι.
0: Και είχαν λίγο, ξέρεις, είχαν απογοητευτεί πολύ κάποιοι με τους Metallica.
1: Κόψαν τις γωνίες.
0: Ναι.
1: Στρογγυλέψαν τις γωνίες.
0: Και αυτό τώρα που παίχτηκε τώρα, αυτό που ακούμε τώρα, είναι αυτό εδώ, το Seek and Destroy, από το άλμπουμ το Kill Em All. Φοβερό, πάμε λίγο να το ακούσουμε. Να δείχνουμε και λίγο εικόνα από μέσα.

0: Αρέσουν αυτά τα τραγούδια στη γυναίκα σου Παναγιώτη, τα ακούτε?
1: Η γυναίκα μου. Εγώ έχω έναν γιο από την ημέρα που μεγάλωσε, έγινε μεταλλάς.
0: Ναι.
1: Και γέρασε.
0: Δώσε εικόνα να βλέπουμε και μετάλλικα.
1: Και γέρασε για ακόμα και μεταλλάς. Ακόμα...
0: Ποιο ο Νίκος?
1: Ο Παντελής. Ο Παντελής,
0: Παντελής ποιο είναι?
1: Ο μεγάλος.
0: Ο μεγάλος και μεταλλάς.
1: Ναι, από μωρό παιδί. Από μωρό παιδί.
0: Εντάξει, αλήθεια τώρα μετά από αυτή τη μουσική δεν την αλλάζει.
1: Μιλάμε μαθητής του 19 και δεν ήθελε να πάει να δώσει εξετάσεις και ήταν εκεί με τη μουσική. Είναι heavy metal, είναι. Πώς θα το πούμε, δηλαδή είναι όλη τη ζωή αφιερωμένη.
0: Πήγε στους μετάλλικα.
1: Δεν μπόρεσε να πάει. Πού να πάει,
0: δεν μπόρεσε.
1: Η οικογένεια αυτά θέτει. Δεν μου λες τώρα, αυτό το φιλμάκι είναι ερασιτεχνικό που το τράβηξε?
0: Ναι, από κάποιος μέσα. Είναι από ψηλά προφανώς και τραβάμε το κινητό.
1: Εγώ πιστεύω ότι.
0: Δεν στηγίνεται εκεί μέσα.
1: Εγώ πιστεύω ότι αν θα βρούμε το φιλμάκι το οποίο ήταν από επαγγελματίες καμεραμάν.
0: Ναι.
1: Και αυτό όλο θα αυτό θα είναι κάτι το ασύλληπτο. Φαντάσου εδώ τώρα μια εικόνα. Μια εικόνα βλέπουμε από ένα τηλέφωνο πρέπει να τραβήχθηκε, ναι. και ανατριχιάζομαι.
0: Εντάξει.
1: Φαντάσου τώρα με τα μηχανήματα τα τέλεια να δεις αυτή τη συναυλία.
0: Μακάρι.
1: Θα πρέπει να το βρεις αυτό, να το παρουσιάσεις κάποια
0: μακάρι
1: στιγμή.
0: Μακάρι οι Μετάλλικα να το κυκλοφορήσουν αυτό αυτή τη συναυλία. Και πρόσεξε, μετά τους Μετάλλικα έρχονται και οι Iron Maiden, μες στις επόμενες 10 μέρες.
1: Μας αγαπάνε.
0: Έρχονται
1: πολύ
0: οι Maiden τώρα, οι Iron Maiden στην Αθήνα. Και θα είναι ανταγωνιστικό τώρα, καταλαβαίνεις τώρα τι θα γίνει στους Iron Maiden. Μετάλλικα έβαλαν πολύ ψηλά τώρα το πήγε, 80.000 κόσμος μέσα στο ΟΑΚΑ, φοβερό. Τώρα που το βλέπω θα ήθελα να πάω η αλήθεια.
1: Εγώ φοβάμαι να πάω κύριε Λοΐζο.
0: Εντάξει, στα πάνω-πάνω είναι ωραία, πίσω.
1: Εντάξει,
0: ξέρεις.
1: Πρέπει να είσαι 20 χρονών πιτσιρικάς για 30, γιατί τώρα αν πάω εγώ εκεί πέρα πεθάνω την ίδια ώρα.
0: Σίγα.

0: Πάμε να συνεχίσουμε τώρα στις εφημερίδες. Δημοκρατία, τουρκική εισβολή δια νόμου. Να ψηφίσει ένα νόμο οι Τούρκοι για να αποστηρίξουν την γαλάζια πατρίδα.
1: Αυτό το συνηθίζουν. Αυτό το συνηθίζουν. Πρόσεξε. Από το 64 έχουν αυτό το όνειρο και δεν τους δίδεται η ευκαιρία να το πραγματοποιήσουν. Δηλαδή ψηφίσανε νόμο Κάσους Μπέλη για να μην λένε κύριε διοικητά, κύριε στρατηγέ, κύριε υπουργέ της Εθνικής Αμήνης, γιατί κήρυξες πόλεμο? Γιατί το έχω ψηφίσει. Τώρα πάνε να κάνουν ωραίο. Το ίδιο.
0: Ωραίο project μας έδωσαν τα παιδιά τώρα στην εικόνα εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε. Ελεύθερος τύπος. Σύνταξη από τα 58 με όφελος 90 ευρώ το μήνα. Ισχυρή κυρίαρχη αξιόπιστη Ελλάδα. Το μήνυμα του Μητσοτάκη. Τα νέα. Το drone μίλησε, αποσυναρμολογήθηκε. Τι αποκαλύπτει η αποκρυπτογράφηση του μη επανδρομένου σκάφους που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Θέμα ορών, η σύνταξη του επίσημου πορίσματος από τους ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων. Γιατί το Πεντάγωνο το θεωρεί θείο δώρο και έδωσε εντολές για έλεγχο χωρίς χρονοτριβή. Που έγινε φύλο και φτερό,
1: ναι.
0: Με στόχο και την αντιγραφή της τεχνογνωσίας που προσφέρει. Τι έγινε με τα ενσωματωμένα εκρηκτικά που αφαιρέθηκαν? Χτενίζουν το Ιόνιο και για άλλες πλωτές βόμβες.
1: Αυτό το πράγμα για το στήλο στη Λευκάδα. Ένα τοπίο ειρηνικό. Δεν έχει καμία σχέση με τον κόλπο. Δεν έχει καμία σχέση με τις ουκρανικές επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα κτλ. Αυτό, εάν παράδειγμα το προβλέπανε να χτυπήσει ένα τάγκερ ρωσικό που μεταφέρει, δεν ξέρω εγώ, στην Κροατία πετρέλαιο και ξαφνικά το βυθίζανε, τι θα γινότανε? Για πόσα χρόνια η Λευκάδα, η Κέρκυρα, η Πελοπόννησο, όλο ένα και αλτάκι. Το Δυτικό. Τι θα γινόταν η Ελλάδα αν βυθίσουν ένα τάγκερ εκεί?
0: Έχει βυθιστεί ένα ρωσικό. Νότια της Κρήτης, πολύ. Βασικά δεν βυθίστηκε, υπέστη ζημιές. Δέχθη επίθεση,
1: ναι.
0: Από ουκρανικό ντρόουν, ένα που μετέφερε LNG, φυσικό αέριο, ρωσικών συμφερόντων, ρωσικό. Και εντάξει, τι θα γινότανε? Αλλά πρόσεξε, εμένα αυτή εδώ η ιστορία μου κάνει περίεργους συνειρμούς. Δηλαδή, πρόσεξε.
1: Γιατί μεταφέρανε εδώ τον πόλεμο?
0: Ο Δένδιας είπε χθες κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον. Τι είπε? Είπε ότι είμαστε έτοιμοι να το αντιγράψουμε και το βρήκαμε και πολύ σύντομα θα το έχουμε και εμείς στο στρατό μας. Πάμε λίγο να βάλουμε τα γεγονότα με τη σειρά. Πριν από 10 μέρες οι ένοπλες εκπρόσωποι του ελληνικού στρατού πήγανε στην Ουκρανία στα πλαίσια της συμφωνίας Μητσοτάκη-Ζελένσκι για να πάρουν τεχνογνωσία για τα θαλάσσια ντρόουν. Τους είπαν οι Ουκρανοί ότι θα σας δώσουμε, αλλά απαγορεύεται αυτή την τεχνογνωσία να την χρησιμοποιήσετε απέναντι στην Τουρκία. Είχε γίνει εδώ πέρα χαμός με τον Ζελένσκι, με τον Μητσοτάκη, επικρίσεις και τα λοιπά. Ένα το κρατούμενο. Ο Δένδιας, τη μέρα που υπήρχε κάτι πολύ σημαντικό, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας συνεδρίαζε, βρισκόταν στην Πορτογαλία. Στην πρόσφατη. Και δέχτηκε και τις επικρίσεις του Άδωνη που είναι στην Πορτογαλία. Χθες είπε ο Δένδιας ότι βρισκόταν στην Πορτογαλία για τεχνολογία που έχει να κάνει με θαλάσσια ντρόουν, διότι οι Πορτογάλοι είναι πρωτοπόροι. Και προχθές βρίσκουν τυχαία, όλος τυχαία, ψαράδες, ένα ντρόουν με ανοιχτές μηχανές απάνω στα βράχια, στη Λευκάδα. Το οποίο το παίρνει η Ελλάδα, αυτό το ντρόουν, το ξεψαχνίζει και το αντιγράφει. Εγώ δεν μπορώ να δώσω μια βέβαιη εξήγηση, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά με τις ίδιες πιθανότητες που είχε αυτό εδώ το drone να βρέθηκε εκεί γιατί ήθελε να χτυπήσει για παράδειγμα ένα ρώσικο τάνκερ, λέω εγώ, άλλες τόσες ίδιες πιθανότητες έχει να υπήρχε μια συμφωνία άτυπη μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, να βρεθεί όλο τυχαίο στο drone για να το πάρουμε και να το αντιγράψουμε.
1: Μην το λες αυτό, γιατί θα το αρπάξουν οι Τούρκοι και θα πούνε εδώ μας δουλεύετε.
0: Εγώ δεν ξέρω, εγώ υποθέτω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, είναι τόσο βλάκες αυτοί οι οποίοι το χειρίστηκαν που το ρίξαν πάνω στα βράχια. Χάλασε, λέει, το πιδάλιο και βγήκε μόνο του πάνω στα βράχια.
1: Δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται.
0: Μπορεί και αυτό.
1: Δεν αποκλείεται.
0: Μπορεί και αυτό.
1: Εδώ μιλάμε τώρα, αυτός ο ψαράς που πήγε και το πήρε, δεν φοβήθηκε?
0: Αλλά ερώτημα. Αυτό εδώ είναι σχεδιασμένο, λένε, όταν χτυπάει να εκρήγνεται.
1: Εφού έχει 300 κιλά.
0: Ναι, ωραία. Πήγε πάνω στα βράχια, χτύπησε και δεν έκανε μπαμ.
1: Μάλλον δεν μπόρεσε. Μάλλον απέτυχε. Κάτι απέτυχε.
0: Εγώ διάβασα σε ένα ουκρανικό site, γιατί ξέρεις μπαίνω και τα ψάχνω αυτά, ρωσο-ουκρανικό ήταν, δεν ξέρω αν το έχω αποθηκεύσει να σας το δείξω, ότι αυτό εδώ έλεγε το ρωσο-ουκρανικό ότι το συγκεκριμένο drone, για να το δω, όχι εδώ είναι Russia RT, έλεγε ότι το συγκεκριμένο drone δεν είχε μέσα εκρηκτική ύλη, αλλά είχε μόνο πυροκροτητές.
1: Για ποιο λόγο?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω τώρα. Πάντως δεν διευκρινίστηκε καθόλου. Είναι παραμένει μυστήριο ακόμα. Ποιος το έφερε, πώς το είχαν εγκαταστήσει στην...
0: Τα σενάρια που λένε οι Ουκρανοί, που εξετάζουν οι Ουκρανοί, για αυτήν εδώ την ιστορία, είναι ότι ήθελαν, δες το τώρα εδώ, δες το σκηνικό αυτό, ότι ήταν για ναρκωτικά, χρησιμοποιήθηκε για μεταφορά ναρκωτικών και τα λοιπά, κάτι τέτοιο, ή για να χτυπήσει κάποιο ρωσικό, ένα από τα δύο ας το πούμε. Εκεί είναι η ιστορία. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι στις ίδιες δημοσιεύσεις, στα ρωσοουκρανικά μέσα, λένε ότι το σκάφος αυτό, το drone αυτό, είχε μόνο τους εκπυρσοκροτητές, κάπως έτσι το λένε, και όχι το υλικό, το εκρηκτικό. Εδώ στην Ελλάδα έχω ακούσει ότι είχε 100 κιλά εκρηκτικής ύλης, άλλοι λένε 300 κιλά εκρηκτικής ύλης. Αλλά ακόμα κάτι επίσημο δεν έχει βγει. Το μόνο επίσημο είναι αυτό που ακούσαμε από τον Δέντια, που μας είπε ότι θα το πάρουμε αυτό εδώ, το drone, και ότι θα το κάνουμε βίδες για να το αντιγράψουμε. Και ότι πολύ σύντομα θα το έχουμε αντιγράψει.
1: Εγώ από ό,τι βλέπω δεν έχουν ακόμα την ικανότητα να σβήσουν τη μηχανή. Το έχουν δεμένο και
0: το κάνανε βίδες αυτό. Εντάξει, στο λιμάνι τώρα. Okay.
1: Ναι, γιατί δουλεύει, ενώ ήταν δεμένο.
0: Πάμε λίγο. Και μάλιστα έκανε και μία πατάτα ο Νίκος Δένδιας. Είπε ότι ήταν εκτός χωρικών υδάτων. Πάμε λίγο να τον ακούσουμε. Εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων.
1: Μήπως όταν το εγκαταλείψανε ήταν.
2: Αυτό που εμείς κάνουμε. Η φρεγάτα λοιπόν αυτή είναι το πιο σύγχρονο και το πιο ισχυρό πλοίο της κατηγορίας του σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και μαζί με τις 4-2-2 ιταλικές Μπεργαμίνη που αποκτήσει η πατρίδα μας μέχρι το 2030, τις 4 εξυγχρονισμένες ΜΕΚΟ ήδη έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση και θα γίνει στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, θα έχουμε τον ισχυρότερο στόλο που είχαμε ποτέ. Ένα στόλο όμως, ο οποίος θα απορροφά και τις νέες τεχνολογίες. Λοιπόν, είδατε φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, ένα drone ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες. Λοιπόν, ακούτε να σας πω για να είμαστε συνεννοημένοι. Επειδή ξέρουμε τι είναι και περίπου ξέρουμε και τι περιέχει, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε. Δημιουργούμε τις δυνατότητες ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το πολεμικό της ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones, με τα πιο εξελιγμένα anti-drones συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Τι κατάλαβες τώρα από εδώ, τι κατάλαβες?
1: Τι κατάλαβες. Εντάξει, δεν μπορεί τώρα.
0: Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Μήπως οι Ουκρανοί δεν μπορούσαν να μας το δώσουν κατευθείαν επίσημα εξαιτίας της συνεργασίας που έχουν με τους Τούρκους για τα ντρόουν και μας το έκαναν δώρο εκεί πέρα πάνω στα βράχια να το πάρουμε να το δούμε?
1: Είναι αυτή η πλευρά, αλλά δεν ξέρω τέτοιο σενάριο να παίχτηκε και να
0: τι είπε ο Δένδιας εκεί. Αυτό δεν είπε χθες ουσιαστικά, αυτό δεν υπονόησε? Ότι ξέρετε, ξέρουμε τι είναι, ξέρουμε τι κάνει. Πολύ σύντομα θα έχουμε και εμείς υπερσύγχρονα τέτοια στο πολεμικό ναυτικό.
1: Μα ίσως να έχουμε και καλύτερα από, το δικά, από αυτό εδώ που βρήκαμε. Δεν είναι και το τέλειο. Μπορεί να έχουμε κάνει εμείς πολύ καλύτερα από αυτό.
0: Σίγουρα
1: εδώ
0: πέρα μπορεί να κάνουμε.
1: Εγώ αυτό το βλέπω σαν ένα ερασιτεχνικό κατασκεύασμα. Δεν βλέπω.
0: Εντάξει, αλήθεια.
1: Εγώ πιστεύω ότι η τεχνολογία σήμερα δεν κάνει εμφανίσιμα ντρόουν. Είναι υποβρύχια ντρόουν. Αυτά είναι τα επικίνδυνα. Όχι αυτό εδώ πέρα τώρα, ένα σκάφος 4 μέτρα εκεί πέρα πόσα είναι και ένα μαύρο εκεί πέρα. Πού να πάει αυτό? Εν πάση περιπτώσει, ο Δένδιας καλά κάνει, αλλά από την άλλη μεριά όμως θα πρέπει να προσέξουμε ότι δεν περιμένουν οι γείτονές μας, οι καλοί γείτονές μας το 30. Αυτοί έχουν λυσάξει αυτές τις μέρες, πάνε να ψηφίσουν νόμο να δεσμεύσουν όλο το Αιγαίο μέχρι την Κρήτη.
0: Καλά, οκ. Okay.
1: Ναι, είναι καλά. Τα πράγματα είναι σε σημείο πολύ καιρό. Δεν ξέρω αν ο Τραμπ ακόμα τους κρατάει τα χαλινάρια.
0: Πάμε λίγο να δούμε οι εφημερίδες τι λένε, να συνεχίσουμε έτσι, ακούγοντας και Iron Maiden που είναι η επόμενη συναυλία στην Αθήνα. Το drone λοιπόν μίλησε, ήταν τα νέα. Πάμε στο επόμενο, στο μακελιό. Γιατί ξεπλένεις τον ανιψιό του Μητσοτάκη? Δείξτε το στη μέση όπως το είχες, ωραίο, μπράβο. Πετάει σήμερα η σκηνοθεσία μας. Λοιπόν, κάτσε λίγο να το βοηθήσω το σκηνικό. Εδώ. Το μακελιό ήταν αυτό. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, η οποία είναι η Εστία. Ευκαιρία για επέκταση στα 12 μίλια η μονομερής οριοθέτησης της Τουρκίας.
1: Αυτό είναι. Αυτό πρέπει να προσέξουμε. Αυτό πρέπει να προσέξω.
0: Τι λέει εδώ? Η κίνηση που θα ακυρώσει αυτοδίκως και εξυπαρχής όλες τις άλλες πρόνοιες της τουρκικής εθνοσυνελεύσεως Καζουμπέλη Φαλοκρηπίδα ΑΟΣ εν αέριο χώρο. Εντάξει, τώρα εγώ το βλέπω λίγο ακραίο στη φάση που βρισκόμαστε. Να πάμε τώρα και να κάνουμε, να κηρύξουμε 12 μίλια. Που σημαίνει ότι θα δώσουμε κατευθείαν στην Τουρκία την ευκαιρία να ενεργοποιήσει το Καζουμπέλι, να ανεβάσει την ένταση.
1: Μα, κοίταξε,
0: δεν υπάρχει λόγος. Γιατί ο χρόνος είναι υπέρ μας. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κερδίσουμε χρόνο. Όχι να πάμε να πέσουμε να πολεμήσουμε τους Τούρκους τώρα.
1: Αυτό το στυλ της αναμονής και να μην κάνουμε κάποια θελήματα κάποιων οι οποίοι κράζουν συνέχεια κάθε μέρα.
0: Η Εστία τώρα, η δημοκρατία τώρα, όλοι αυτοί τώρα είναι κράζουν,
1: ναι,
0: τώρα αυτοί.
1: Ναι, κράζουν τώρα 12 μίλια καθίστε, ναι, ναι. Διότι η γείτονος χώρα δεν είναι μια οποιαδήποτε χώρα, είναι μια ετοιμοπόλεμη χώρα. Έχει τους μεγαλύτερους στρατούς του ΝΑΤΟ και δεν είναι κάποιοι που λένε και έτσι θα τους κάνουμε για να τους δείξουμε. Δεν είναι και τόσο εύκολα. Λοιπόν, να επικρατήσει η διπλωματία και να λέμε κάποιος, οπωσδήποτε ο πλανητάρχης, να τους κρατάει.
0: Σκέψου τώρα, σε αυτές εδώ τις καταστάσεις να έχεις πρωθυπουργό τώρα το Τσίπρα, τον ανοιχτών συνόρων τώρα.
1: Όποιος
0: τον πρωθυπουργό των ανοιχτών συνόρων.
1: Δεν θα έκανε και τις μαγκές που κάνει η αντιπολίτευση. Άμα είσαι κυβέρνηση, δεν κάνεις αυτά που. Εντάξει, η αντιπολίτευση παίζει και το δικό της ρόλο. Κάποτε.
0: Ο Ανδρουλάκης τώρα πάει στο Σάντσες τώρα να βρει υποστήριξη.
1: Είπα λοιπόν, και παρακάτω. Συνεχίζω, ο Ανδρουλάκης πήγε αριστερά. Τελείωσε.
0: Εσπρέσο, άλλο ανέστησαν τη Λάσκαρη. Εφημερίδα των συντακτών, η κυβέρνηση τους παίρνει το σπίτι. Οι εξαπατημένοι και σε αναβρασμό χιλιάδες δικαιούχοι του σπιτί μου 2.
1: Τεράστιο πρόβλημα αυτό για την κοινωνία.
0: Τι λες τώρα, δεν κατάλαβα.
1: Για να σου παίρνουν το σπίτι εδώ, αυτές οι φαν, οι εταιρείες που παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων. Είναι μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα.
0: Δεν παίρνουν πρώτες κατοικίες όμως, παίρνουν άλλα. Σε αυτούς που χρωστάνε ένα σωρό λεφτά από παλιά και.
1: Εντάξει,
0: δεν είναι εύκολο. Παλιά ιστορία εννοείται. Αλλά αυτοί τώρα που φωνάζουν είναι και αυτοί που έβαλαν τις βάσεις για να γίνουν και όλα αυτά εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Και αν θέλεις κάποια στιγμή, αν όχι σήμερα, γιατί δεν προλαβαίνουμε, αύριο θα σου το εξηγήσω και θα σας δείξω και τα ντοκουμέντα.
1: Είναι καλό αυτό να ενημερωθεί ο κόσμος. Εντάξει.
0: Κόντρα, προεκλογικό σκηνικό με Ευθύνη Μητσοτάκη. Από προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης έδεσε τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε κατάσταση ετοιμότητας. Καιρός ήταν. Καιρός ήταν οι νεοδημοκράτες να βγουν να μιλήσουν.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Να απαντάνε, είπαμε,
0: βέβαια,
1: και
0: απαντάνε.
1: Επιμένω όταν σε κατηγορούν να απαντάς. Άμα δεν απαντάς, σημαίνει ότι κάτι δίκαιο έχει.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε τους νεοδημοκράτες να κάνουν την πάπια. Να είναι απέναντι και στην κυβέρνηση και να σε θέματα δηλαδή να συντάσσονται με τον λαϊκισμό.
1: Αυτό
0: πολύ,
1: για να μην
0: υποστούν φθορά.
1: 100 χρόνια λαϊκισμός.
0: Για να είναι ατσαλάκωτοι, πάνε με τον λαϊκισμό. Και η κυβέρνηση, η οποία τρώει, 5 άτομα τρώνε όλο το ξύλο στην κυβέρνηση. Ο Μητσοτάκης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Μαρινάκης, ο πρόσωπος κυβέρνησης, πολύ σοβαρός άνθρωπος.
1: Εντάξει, άλλοι.
0: Ο κύριος Ρωμανός, ο Νίκος ο Ρωμανός, νέα παιδιά. Και κάποιος άλλος που μου διαφεύγει τώρα. 5 άτομα είναι που στέκονται. Όλοι οι υπόλοιποι είναι.
1: Εντάξει, αυτοί είναι και στα κέρια.
0: Απ' έξω να πούμε, να βλέπουν
1: υπουργεία.
0: Και να κάνουν τους.
1: Στα κέρια υπουργεία. Αλλά ένα άλλο ζήτημα που θα πρέπει να λυθεί, το θέμα των Γεωργών. Γιατί τώρα βγάζουν με τους ελέγχους και κάνουν σοβαρό έλεγχο στα αφημί των Γεωργών και πιστεύω ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα που θα δημιουργηθεί με επιστροφές χρημάτων αν ανακαλυφθούν.
0: Αυτά πήγαν στη ΔΟΗ, δεν πήγαν όλα αυτά, ρε Παναγιώτη.
1: Αν ανακαλυφθούν άνθρωποι οι οποίοι πήραν παράνομα λεφτά.
0: Εντάξει, ο ΠΚΠ.
1: Γιατί κάποια στιγμή θεωρούμε ότι τα δισεκατομμύρια τα πήραν 10 άνθρωποι. Κάποιοι τα πήραν και σε πολλές χιλιάδες.
0: Σίγουρα.
1: Αλλά το ζήτημα είναι τώρα πώς θα το καλύψω.
0: Εντάξει τώρα.
1: Θα το καλύψω.
0: Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πολιτικά, αλλά αυτή είναι η dream team του Τσίπρα. Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου. Ποιοι στελεχώνουν την ηγετική ομάδα του κόμματος που ετοιμάζεται να ανακοινώσει. Περιμένουμε και Καριστιανού, μες στο πρώτο δεκαήμερο. Δηλαδή, κανονικά έπρεπε η Καριστιανού να είχε δώσει όνομα και κόμμα. Το μανιφέστο αμετανόητος δημαγωγός ο Τσίπρας. Μιλάνε όλοι για τις τράπεζες, μιλάει και ο πολιτικός που τις έκλεισε.
1: Εντάξει. Με το κασελάκι το βλέπω.
0: Voice. Τρέχουν να μαζέψουν το σκάνδαλο, ρεζίλι το σκυλιό Ονιέρτ. Οι διαρροές από διαφόρους κύκλους δεν διαψεύθουν τη μηνυτήρια αναφορά τους καταγγελίες. Ο Εθνικός Κήρυκας, σε κλίμα οδύνης η κηδεία του ομογενή αστυνομικού Ιωάννη Βαρτολομέου στο Σικάγο, ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Έδωσε συνέντευξη το δεξί χέρι και ανιψιός του Κυριάκου Μητσοτάκη Δημητριάδης, ο οποίος είχε παρατηθεί μετά τις καταγγελίες που είχαν γίνει για το Predator. Μετά από 4-5 χρόνια μιλά. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Μετά, η απογευματινή, 4 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις, 45 ημέρες καραντίνας του Αττικών για τον Έλληνα του Χόντιους, του κρουαζιεροπλοίου. Η ελεύθερη ώρα, τα εμβόλια COVID-19 εκτόξευσαν τους καρκίνους, ενώ ο Χανταϊός προκαλεί τρόμο στα χνάρια του κορονοϊού. Η ναυτεμπορική δεξαμενή 7,6 δις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τερματισμό πολέμου θέλει το Ιράν. Τραμπ αρχούν 2 επιπλέον εβδομάδες επιθέσεων. Αμίν Νασέρ, ΣΕΟ της Αράμκο, χάθηκαν 1 δις βαρέλια πετρελαίου. Δεν έμεινε ικανοποιημένος ο Ντόναλντ Τραμπ από την απάντηση που του έδωσε το Ιράν. Για να δούμε τι έγραψε στο Truth Social. Έχουμε ώρα, δεν έχουμε. Η ώρα έχει πάει 10. Εν πάση περιπτώσει, είπε ότι δεν μ' άρεσε καθόλου η απάντηση των Ιρανών. Για να δούμε τώρα ποιες θα είναι οι επόμενες εξελίξεις.
1: Μακάρι να τελειώσουμε.
0: Παναγιώτη, καλό υπόλοιπο, καλημέρα. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Να είστε όλοι καλά.
3: Κόσμος 938.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
6: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
11: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
14: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή σας εβδομάδα. Εδώ λοιπόν στο Κόσμος πάμε με συνέχεια της επικαιρότητας και ουσιαστικά να δώσουμε το στίγμα της σημερινής ημέρας, πρώτης την εβδομάδα. Καταρχήν πάμε να παρουσιάσω την ομάδα. Ο Βασίλης Χατζιωάννου είναι στον ήχο, στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης μαζί με τον Τσαμπίκο Παπαξιδοδούλου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11 όπως βλέπετε στην οθόνη σας. Ομορφάντρα μου εσύ. Ο Τέρης Χατζιωάννου.

0: έχουμε. Για να δούμε. Καταρχήν, ξεκίνησε τώρα ένας διάλογος, λίγο προεκλογικός. Βλέπουν ημερομηνίες, συζητάμε, έχουμε συνέδρια. Καλοβλέπει την ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι δεδομένο δηλαδή ότι είναι πολύ έντονο το προεκλογικό κλίμα. Επίσης, μέσα στον Μάη, 21 του μηνός λένε, δηλαδή Κωνσταντίνου και Ελένης, θα έχουμε την ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Επίσης, στην τελική ευθεία και το κίνημα, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, του Αλέξη Τσίπρα, καθημερινά κυκλοφορούν ονόματα και βεβαίως νέα οργάνωση των υπολείπων κομμάτων που βλέπουν να κλοντίζονται από τις δημοσκοπήσεις, δηλαδή εκεί που ήταν δεύτερα και τρίτα, τώρα βλέπουν έτσι τα ποσοστά να μειώνονται και βεβαίως θα είναι πολύ διαφορετικά όταν θα έχουμε πλέον και κόμματα που θα έχουν και όνομα, θα έχουν και ιδεολογικό πολιτικό περιεχόμενο, θα έχουν, θα λέει κανείς, και πρόσωπα αλλά και μία βάση ως μία πρώτη βάση επιρροής. Πάντως όλοι μέναν οι εκλογές, όλοι παζαρεύουμε εκλογές, ο κάθε κλάδος τώρα έχει ξεκινήσει μία πιο δυναμική παρουσία, γιατί ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται σε αυτή τη χώρα. Στην Ελλάδα μακάρι να είχαμε εκλογές, κάθε χρόνο θα λύνονταν πάρα πολλά προβλήματα και κυρίως ο λεγόμενος δημόσιος τομέας δεν θα ήταν απόλυτα γραφειοκρατικός όπως είναι. Εδώ είναι η διαφορά. Στις υπόλοιπες χώρες και εκλογές να έχει δεν λέει, δεν αλλάζει τίποτα, γιατί εκεί τουλάχιστον στις λεγόμενες σκληρές ευρωπαϊκές λειτουργεί το κράτος και εκεί πολλές φορές περνάνε και χρόνια και δεν έχουν καν κυβέρνηση. Εδώ εμείς συζητάμε για τους οσίες όπως και αυτοί αν λέγονται, διότι εάν φύγουν από τα κοινά θα χαθεί η χώρα. Δηλαδή καταδεικνύει αν μη τι άλλο μία νοοτροπία και μία παιδεία η οποία μοιάζει τριτοκοσμική με βασιλιάδες, με αντιβασιλιάδες και πρίγκιπες. Λοιπόν, ο γνωστός, αυτός ο βαρύς ο τύπος, ο Ντόναλτ, δεν ξέρω πώς ξύπνησε σήμερα, αλλά διάβασα άλλες δηλώσεις από ό,τι είχα διαβάσει χθες. Παζαρεύει με το Ιράν, από τη μία το έχει καταστρέψει το Ιράν, το έχει εξαφανίσει, δεν υπάρχει και απίστευτα τέτοια ζητήματα και το Ιράν συνεχίζει να κάνει παιχνίδια, γιατί προφανώς, έτσι ας το καταλάβει και ο Ντόναλτ, εκεί, αλλά εγώ νομίζω ότι επειδή στο παρελθόν ασχολείται με άλλους φακέλους, που να προλάβει να διαβάσει και το φάκελο Ιράν ή να διαβάσει την ιστορία του Ιράν πέρα και έξω από αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και έχουμε και ένα πονηρό θεοκρατικό καθεστώς που ήταν στριμωγμένο, δεν είχε αφήσει γυναίκα χωρίς να τη λιτσάρει δηλαδή. Τώρα νομίζω ότι πλέον είναι ορατό, ακόμη και από τα πλάνα τα οποία δείχνουν δημοσιογράφοι από λεγόμενα ανεξάρτητα δίχτυα και αποτελούν την ύλη αυτού του υλικού το οποίο δίνεται στη Δύση, ότι οι περισσότερες από τις Ιρανές έχουν ξετινάξει το ζυγό από τα μαλλιά τους και κυκλοφορούν στην Τεχεράνη χωρίς χιτζάμπ. Αλλά το καθεστώς παραμένει το ίδιο. Δηλαδή ο Χαμεϊνί και ο γιος του Χαμεϊνί, ο Γκαλιμπόφ, ο Γκαλιμπάφ, ο Αραξή και όλα τα σχετικά. Και βεβαίως αυτό που λέμε, ότι μία χώρα που ανήκει σε ένα πάνθιον, έτσι, πραγματικά δηλαδή, στο επιστέγασμα μιας νοοτροπίας εδώ και χιλιάδες έτη, με ένα τέτοιο πολιτισμό, όπως είναι η Περσία, όπως είναι η Αίγυπτος, όπως είναι η Κίνα, όπως είναι η Ελλάδα, δεν είναι δυνατόν να χαθεί. Και ας το καταλάβει και ο Ντόναλτ τώρα αυτό, διότι όλη η ιστορία είναι απλά χθες. Του την είπε με έναν φοβερό τρόπο, έτσι, ο Βρετανός, ο Κάρολ δηλαδή, ο βασιλιάς Κάριλος, όπως λέμε στην Βρετανία, ήταν απλά μια μέρα, το είπε, για να καταδείξει αυτή την αντιφατικότητα που υπάρχει, ότι για να είσαι μεγάλος πρέπει να έχεις ουσιαστικά και χρόνο. Και βεβαίως αυτό το οποίο κατανοούμε εμείς ως χώρα, ότι έχουν οι άλλοι είναι απλά μια ώρα από τη δική μας ιστορία. Αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά. Ο τύπος βέβαια έχει τεινάξει την οικονομία στον αέρα Και με αφορμή και τη συζήτηση η οποία έγινε με την Γενική Συνέλευση των Ξενοδόχων εδώ της Ρόδου, όπου υπόθηκαν πολλά και τα άκουσαν και οι κυβερνώντες και αυτό το τσακάλι η Κεφαλογιάννη και βεβαίως όλοι οι υπόλοιποι, άντε μήπως και στο παραένα γλιτώσουμε τη σεζόν. Εδώ έχουμε φτάσει, διότι η σεζόν ξεκίνησε με πάρα πολλά προβλήματα και βεβαίως είναι ορατό εάν κανείς έτσι περπατήσει και στην πόλη, αλλά και σε οικισμούς, και βεβαίως αντικρίσει και μια άλλη κατάσταση η οποία είναι πρωτόγνωρη για αυτή την περίοδο και έχει να κάνει με τη γνωστή διαμάχη της ΕΤΑΔ για τις παραλίες με το Δήμο της Ρόδου και τα σχετικά. Εμείς λέει θα προσφύγουμε, κοιτάξτε, θα προσφύγουμε νομικά για να κερδίσουμε τις παραλίες πίσω. Ξέρετε, θα προσφύγουμε νομικά δηλαδή. Εδώ για ένα περιπτεράκι να το καταφέρεις να το πάρεις, χρειάζεται να περάσουν χρόνια. Εμείς θα σηκωθούμε ένα πρωί, θα προσφύγουμε νομικά και την επομένη θα τρομάξει η ΕΤΑΔ και θα μας πάρει τηλέφωνο να μας πει ελάτε να πάρετε τα σκουπίδια. Έτσι, ελάτε δηλαδή να πάρετε τις παραλίες. Δηλαδή νομίζω ότι πρέπει να σοβαρευτούμε και βεβαίως η εικόνα χωράει πάρα πολύ συζήτηση. Γιατί και το προϊόν με την ανοχή κάποιων και με την ανοχή και της ίδιας πολιτείας τεινάχθηκε στον αέρα. Και βεβαίως ουδέποτε εισπράττει, έτσι, ουδέποτε εισπράττει, τα ξέρουμε αυτά, παίζονται εκατομμύρια ευρώ στις παραλίες της Ρόδου και βεβαίως είναι μια ιδιαίτερη συζήτηση. Τώρα, άφησα ένα από τα σημαντικά, αυτό το οποίο έγινε στην Λαϊκή Συνέλευση η οποία έγινε χθες στη Καταβία για το θέμα που έχει να κάνει τις αναμογεννήτριες. Όλος ο καλός Κοσμάκης βρέθηκε εκεί και σχετική και άσχετη έτσι, με την υπόθεση και βεβαίως πάμε να ξεκινήσουμε την συνομιλία με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με αυτόν που ουσιαστικά έλαβε την εντολή από τους πολίτες, προκάλεσε και ουσιαστικά έκανε την σύγκληση της Λαϊκής Συνέλευσης για να μας δώσει μια εικόνα το τι υπόθηκε σε γενικές αρχές. Νομίζω ότι εδώ και μια ημέρα έχουν κυκλοφορήσει απόψεις, τοποθετήσεις, πολιτικές διαμάχες και αντιστάσεις κτλ. Και βεβαίως τρόμαξε ο κόσμος, διότι από εδώ ξεκίνησε μια υπόθεση, όταν όλοι κατάλαβαν ότι ο αριθμός των ανεμογεννητριών δεν ήταν αυτός ο οποίος πίστευαν, δεν αφορά μόνο το πάρκο Πελεκάνους, αλλά αφορά αιτήματα τα οποία έχουν κατακλείσει έτσι την αρμόδια ρυθμιστική αρχή και βεβαίως είναι κοντά στις 287, αν θέλετε, αξιολογήσεις. Δηλαδή αυτές που είχαμε, τις αμμονογεννήτριες που είχαμε πάνω στο νησί και αυτές που έχουν υποβάλει αιτήματα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και για να προλάβουμε θα πάμε και σε διπλά που λένε ζεύγη. Ενίοτε θα ακούσουμε και θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Καταβιάς, τον κύριο Μανώλη Πόκια, και θα βάλουμε και στον διάλογο, ξεκινά από τις επαφές και μάλλον από τις εκπροσώπους της κοινωνίας, είτε αυτοί έχουν ένα θεσμικό ρόλο, τοπικό δηλαδή, είτε οι πολίτες οι οποίοι ενδιαφέρονται και λίγο αργότερα θα έχουμε τη δυνατότητα και τις επόμενες μέρες να ακούσουμε και τι υπόθηκε από τον έτσι, αντίστοιχο πολιτικό, αν θέλετε, χώρο. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Γιώργο, τον Μανώλη Πόκια, τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Καταβίας. Επίσης να καλημερίσουμε και τον κύριο Γιάννη Βογιατζή, ηλεκτρολόγος μηχανικός, μηχανικός υπολογιστών, ο οποίος συμμετείχε μαζί με άλλους έτσι, συναδέλφους από μια κίνηση πολιτών με μια εντυπωσιακή δράση και σε αυτή τη συζήτηση. Καλημέρα, Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζιωάννου. Καλημέρα, κύριε Βογιατζή.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα,
0: τους φέρατε κύριε. Όλους στην Καταβιά. Εγώ θέλω να πάω στο διατάφτα, στο διατάφτα να πάω δηλαδή, για να μας δώσετε έτσι, το πνεύμα και το τελικά τι αποφασίσαμε.
1: Ήταν όλοι εκεί σύσσωμοι για τη μεγάλη μάχη κατά τις ανεμογεννήτριες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήταν μια πετυχημένη εκδήλωση, μια, όλοι οι βουλευτές από όλα τα κόμματα, εκπρόσωποι κομμάτων, περιφέρεια, δήμος, αντιπεριφερειάρχες, αντιδήμαρχοι, όλοι ήταν εκεί, φορείς, το ΤΕΕ. Ήταν όλοι στο πλευρό μας, στάθηκαν σε αυτό το αγώνα που θέλουμε, το δύσκολο αγώνα που θέλουμε να κάνουμε. Mm-hmm. Ευχαριστούμε και τον κύριο Βογιατζή για την προσφορά του στον αγώνα μας. Έκανε μια αρκετά καλή παρουσίαση, ο κόσμος κατάλαβε τι συμβαίνει, ανεμογεννήτριες. Εντάξει, το βγάλαμε ένα ψήφισμα όχι στις ανεμογεννήτριες στην Καταβία και γενικά σε όλη τη Ρόδο. Mm-hmm. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο το μεγάλο πρόβλημα, δεν είναι μέσα στην Καταβία, αλλά το πρόβλημα θα μεταδοθεί σε λίγο και σε όλη τη Ρόδο.
0: Ναι, βέβαια, σωστά. Άρα βγήκε το ψήφισμα το οποίο λέει όχι στις ανεμογεννήτριες.
1: Ανεμογεννήτριες στην Καταβία και γενικά σε όλη τη Ρόδο.
0: Και σε όλη την Ρόδο.
1: Όλη τη Ρόδο.
0: Τώρα, αυτό εκτός από το όχι, έτσι, το οποίο είναι καθολικό βεβαίως και είναι και τυπικό. Πώς διασφαλίζεται ότι δεν θα προχωρήσουν αυτές οι ανεμογεννήτριες, διότι είναι το ίδιο το κράτος, το οποίο ουσιαστικά έτσι επινοικιάζει, δηλαδή παρέχει δημόσια γη και γίνεται εγκατάσταση. Αυτό πώς διασφαλίζεται, κύριε Πρόεδρε?
1: Αυτό το όχι δεν είναι απ' ότι είπαμε το όχι, είπαν όλοι οι φορείς όχι, τέλος δεν θα γίνει. Mm-hmm. Τώρα από εδώ τώρα αρχίζουν τα δύσκολα.
0: Ναι.
1: Τώρα θέλει αγώνα. Αγώνα θα βγούμε στο βουνό αν χρειαστεί και θα κριθεί το μέλλον. Για τη Ρόδο στον αγώνα αυτό κατά των ανεμογεννητριών στα δικαστήρια.
0: Άρα εκεί, προσφεύγεται εκεί. Δικαστικά. Αυτό πώς θα γίνει, δηλαδή θα προσφύγει καταρχήν η δημοτική κοινότητα Καταβιάς, στη συνέχεια θα βάλει πλάτη ο Δήμος ή οι ιδιώτες?
1: Ο σύλλογος από το χωριό και οι ιδιώτες μπορούν να προσφύγουν. Η δημοτική κοινότητα δεν μπορεί να προσφύγει.
0: Ναι.
1: Όσοι μέσω κάποιο συλλόγο υπάρχουν σύλλογοι στην Καταβιά και
0: γιατί δεν μπορεί να προσφύγει, ένα λεπτάκι τώρα, γιατί δεν μπορεί να προσφύγει η δημοτική κοινότητα να προσφύγει ο Δήμος? Πώς προσφεύγει για άλλες υποθέσεις και δεν προσφεύγει αυτό δηλαδή, δεν το κατανοώ.
1: Εντάξει, θα προσφύγει πούμε, για όλη τη Ρόδο, ο Δήμος, η περιφέρεια, δεν θα θέλουν να προσφύγουν.
0: Ναι, καθολικό δεν είναι το όχι για όλη τη Ρόδο,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Ο γκοβέρνο είναι ο Δήμος.
1: Θα προσφύγουν ο Δήμος, η περιφέρεια, αλλά εμείς μιλάω για την πλευρά των κατοίκων της Καταβιάς.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς τι θα κάνουμε?
0: Άρα εσείς ως σύλλογος των
1: ναι,
0: Καταβενών προσφεύγετε.
1: Εμείς θα προσφύγουμε για την περιοχή της Καταβιάς, δεν μπορούμε να προσφύγουμε για την περιοχή από Λακιά,
0: Καταβίου. Καταλαβαίνω αυτό, αλλά ο Δήμος, ναι, ένα λεπτό, εσείς το καταλαβαίνω. Ο σύλλογος προσφεύγει για την γεωγραφική ενότητα όπου έχει την έδρα του.
1: Καταβιάς.
0: Ο Δήμος της Ρόδου όμως μπορεί να προσφύγει για το σύνολο του νησιού.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, νομίζω
1: αυτό θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό άρα, μετά από πιέσεις δικές μας και άλλων.
0: Ναι,
1: γιατί σας είπα το πρόβλημα φτάνει μέχρι τη Ρόδο.
0: Το ξέρουμε, αλλά μέχρι... θέλω να πω ότι εκεί δεν υπόθηκε. Δηλαδή ακούστηκε ένα όχι, οκ. Okay. Και εγώ θα μπω στη Βαστήλη, θα πω όχι και θα είναι θετικό. Όμως το επόμενο στάδιο κάποιος υπονόησε κάτι, άφησε να ιωρείται ότι ναι θα πάμε και εμείς στα δικαστήρια αν χρειαστεί, το αφήσαμε
1: όχι, δεν,
0: σε μια
1: δεν
0: δεύτερη φάση.
1: Κάτι τέτοιο, δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο από πλευράς Δήμου Περιφέρειας.
0: Ωραία, λοιπόν. Πάω λίγο τώρα, επιτρέψτε μου, πάω και στον κύριο Βογιατζή. Κύριε Βογιατζή, εσείς κάνατε την παρουσίαση, είχαμε συζητήσει, είχαμε δείξει πάρα πολλά από αυτά τα στοιχεία. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω τελικά αν έχουμε μια απόλυτη τεκμηρίωση για το πόσες ανεμογεννήτριες μιλάμε, για το σύνολο του νησιού και βεβαίως ένα ξεκαθάρισμα και για τη συγκεκριμένη περιοχή.
2: Γεια σας κύριε Χατζηγιάννη. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Πόγκη για την πρόσκληση. Η Γενική Συνέλευση εχθές ήταν μια πολύ καλή. Σέφθηκε νομίζω με μεγάλη επιτυχία, γιατί είχαμε την παρουσία πολλών εκπροσώπων αυτοδιοίκησης και πολιτικών προσώπων βουλευτών. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο κόσμος έμαθε πράγματα τα οποία αγνοούσε μέχρι εχθές, δηλαδή για τη φύση και την έκταση των έργων σε περίπτωση που εγκριθούν αυτά τα έργα που είναι υπό εξέταση. Μιλάμε για 200, αν τα στοιχεία που έχω αντλήσει από τη ΡΑΗ είναι σωστά και επικαιροποιημένα, μιλάμε για 287 ανεμογεννήτριες, οι οποίες είναι πολύ μεγαλύτερες κλίμακες από αυτές που υπάρχουν στο ελληνικό της Αρχίπολης. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλοι σχεδόν είναι πολύ ορεινοί όγκοι στη Νότια Ρόδο κυρίως και κατ' επέκταση όλο το νησί θα...
0: Ναι, δεν έχει αλλάξει. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Αυτά είναι τα στοιχεία, δηλαδή αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα στην ΡΑΕ, που είναι η αρμόδια αρχή όπου υποβάλλεται η διαδικασία, μιλούν για 287 ανεμογεννήτριες στο νησί και αν θυμάμαι καλά 251 που είναι σε διαδικασία αξιολόγησης.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία. Ναι, ναι. Λοιπόν.
2: Και οι υπόλοιπες έχουν πάρει άδεια παραγωγής, δηλαδή
0: ναι,
2: το πρώτο άδεια της άδειας παραγωγής το έχουν πάρει.
0: Ναι, ναι, και μιλάμε για δημόσια γη, η οποία ουσιαστικά έχουν επινοικιαστεί από τις εταιρείες οι οποίες έχουν εφράσει την βούληση έτσι να καταθέσουν. Τώρα εσάς η αίσθηση μετά την παρουσίαση και ακούγοντας και τους συμμετέχοντες και τους πολιτικούς εκπροσώπους, ποια είναι κύριε Βογιατζή?
2: Λοιπόν, σε αυτό που αναφέρθηκε ο κύριος Πόγκες, ότι εμείς θα αντισταθούμε, θα ανέβουμε στα βουνά, θα ίσως το κυνηγήσουμε και δικαστικά μέσω του Συμβουλίου της Επικρατείας. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα σκέλος της υπόθεσης. Υπάρχει και ένα άλλο σκέλος, το οποίο ουσιαστικά με βάση το, για τη διαβούλευση του νέου χρονταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ,
0: ναι.
2: Εφόσον θα ανοίξει μέχρι στις 15, ανοίγει η δημόσια διαβούλευση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη διαβούλευση και να περάσουμε μια διάταξη, πρόταση δηλαδή, για να υπαχθεί στο νέο νόμο, η οποία ουσιαστικά παρακάμπτει όλα αυτά τα εμπόδια, τα δικαστικά και τις δικαστικές διαμάχες και περιπέτειες.
0: Ναι. Αυτό πώς θα γίνει, ξέρετε, γιατί τώρα, ναι, όταν πρόκειται για ένα νομοσχέδιο, όταν πρόκειται συνολικά για τη χώρα, όταν η χώρα έχει κάνει ένα στρατηγικό σχέδιο, δεν ξέρουμε πόσο μεγάλη ευκολία μπορεί να τραπεί εάν κανένας ή καθίσεξη μόνο θέλει μια εξαίρεση. Αυτό για να ανατραπεί αποτελεί το σύνολο, έτσι, του πολιτικού κόσμου. Και επιτρέψτε μου να πω ότι εδώ διαχρονικά δεν είχαμε πάντα επιτυχίες. Γι' αυτό τα ζητάμε, τα διεκδικούμε.
2: Εχθές παρουσιάστηκε, που λέτε, παρουσιάστηκε ένα προσχέδιο,
0: ναι,
2: το οποίο λαμβάνει υπόψη την ενδιαφέρουσα ικανότητα του δικτύου, τον ηλεκτρικό κορισμό του και τη φύση του ως μια μη διασυνδεμένο δικτύο.
0: Ναι. Αυτό ουσιαστικά παρουσιάστηκε, αλλά αυτό δεν το έχει λάβει γνώση η ρυθμιστική αρχή, η οποία ουσιαστικά βάζει τους όρους σε επίπεδο χώρας.
2: Πώς... Το θέμα είναι τι θα γίνει με το νέο χωροταξικό, ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ΑΠΕ.
0: Ναι, αυτό πώς παρουσιάστηκε, δηλαδή, η δουλειά από ποιον έγινε και είναι αντίθετη από αυτό το οποίο έκανε η ίδια ρυθμιστική αρχή, η οποία, ξέρετε, είναι υπεράνω των κυβερνήσεων.
2: Αυτό που εμείς δουλεύουμε, και μάλιστα την πρόταση αυτή δεν τη δουλεύω μόνος μου, την επεξεργαζόμαστε.
0: Α, εσείς το κάνατε, οι πολίτες δηλαδή ουσιαστικά,
2: ναι,
0: φέρατε,
2: ναι,
0: αυτό. Α, μάλιστα.
2: Η πρόταση που επεξεργαζόμαστε και παρουσιάστηκε ένα προσχέδιο χτες αυτής της πρότασης,
0: ναι,
2: επεξεργαζόμαστε εγώ με τον, ξέρετε, τον μηχανικό και φίλο, τον κύριο Σταύρο Βόλα, ο οποίος δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι από εδώ, από τη Ρόδο.
0: Μάλιστα.
2: Η ιδέα είναι, δηλαδή, η χθεσινή πρόταση, η ιδέα, κεντρική ιδέα της χθεσινής πρότασης, είναι έργα που είναι υπό εξέταση,

0: Και ρωτάω και τον κύριο πρόεδρο, και ξέρετε, ξέρω κάποιες απαντήσεις, αλλά για ενημέρωση του κόσμου. Κύριε Πόκια, αυτό το οποίο δεν θέλετε εσείς, είναι φαντάζομαι ότι το έχουμε πει σχηματικά, το είχατε κάνει και μια δήλωση πριν από κάποιες ημέρες εδώ, πριν να ξεκινήσουν αυτή η ιστορία, ότι δεν θέλετε να ανοίγετε τα παραθύρια στην Καταβιά και γύρω-γύρω να βλέπετε ανεμογεννήτριες, δηλαδή αυτές να καθαρίζουν τη ζωή σας, έτσι.
1: Έτσι, αυτό το πράγμα δεν το θέλει κανένα. Εντάξει, ήμασταν υπέρ αυτό, αλλά έχει ξεφύγει πλέον η κατάσταση. Έχει ξεφύγει. Δηλαδή, σε ένα χωριό δεν μπορεί να το καταδικάζει θάνατο αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Είχαμε δύο αιωλικά πάρκα στην αρχή, κανένα δεν αντέδρασε, όμορφα και ωραία.
0: Δεν έχουμε δύο. Πόσα είναι τα σύνολα, δηλαδή, αν
1: είχαμε δύο, είχαμε δύο. Και έχουμε δύο στην Καταβιά αιωλικά.
0: Δύο εγκύτερα στο εργοστάσιο τη.
1: Ναι, ακριβώς. Τη Στέρνα και τη Δεγία Ανανεώσιμη.
0: Ωραία. Έχουμε υπάρχει και το άλλο το οποίο μεταξύ Μεσαναγρού και Μεσοκαταβιά.
1: Αυτά είναι καινούρια. Υπόψη ότι αυτά τα δύο, το ένα τη Δεγία Ανανεώσιμη είναι υπό επέκταση. Άλλα 16 ΜΒ θα μα προσθεθούν εκεί.
0: Άρα δηλαδή αν εξαιρέσει κανείς τις ανεμογεννήτριες στον Πιθανίτη, τις ανεμογεννήτριες στον Κουτσούτη, όλες οι υπόλοιπες που υπάρχουν στο νησί είναι στην περιοχή της Νοτίας Ρόδου, δηλαδή περιμετρικά της Καταβιάς.
1: Καταβιάς, ναι.
0: Περιμετρικά, δηλαδή Μεσαναγρός και Καταβιά. Μάλιστα. Κύριε Βαγιατζή, εσείς δηλαδή είστε αισιόδοξοι ότι αυτό το τοπίο θα καταθέσετε στο πλαίσιο της διαβούλευσης και θα τύχει της αποδοχής ή θα πετύχει μία εξαίρεση, γιατί αυτό θα πρέπει ουσιαστικά και να περάσει και στο νομοσχέδιο και αυτό θα πρέπει να το πολεμήσουν και οι βουλευτές που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία.
2: Κοιτάξτε κύριε Χατζηγιάννη, η ιδέα είναι η εξής. Εμείς επεξεργαζόμαστε την πρόταση για να αποφύγουμε και κάποια εμπόδια τεχνικής και ρυθμιστικής φύσεως. Ώστε η πρόταση, η έκδοση της οριστικής σύνδεσης, της οριστικής προσφοράς σύνδεσης από το ΔΔΕ να είναι άμεσα συνυφασμένη με απόφαση δεσμευτικού χαρακτήρα από τα τοπικά συμβούλια, δηλαδή ουσιαστικά να επανενεργοποιηθεί.
0: Ναι, αλλά αυτό που λέτε είναι να αλλάξει ξανά ο νόμος, ο οποίος έδωσε
2: από το 2011, κεντρικό, με το 2011 το νόμο, αυτό που λέει, φύγαν όλες οι αρμοδιότητες.
0: Αυτό που είπε
2: συμβουλία
0: και ο Χατζημάρκος και είχε δίκιο, δηλαδή σου λέει όταν ψηφίσατε στη Βουλή όλα να γίνονται από το κεντρικό κράτος, γιατί ξέρετε είναι και επίκαιρο αυτό το επιτελικό κράτος που τα κάνει όλα μόνο του και δεν ενδιαφέρεται για την τοπική κοινωνία, τώρα πώς θα γυρίσει, ή αν δεν υπάρχει μια εξαίρεση στο νόμο.
2: Έχετε υπόψη όμως ότι το χορταξικό ουσιαστικά αναφέρεται στις τοπικές κοινωνίες.
0: Βεβαίως.
2: Δηλαδή αναφέρεται στις περιοχές.
0: Συμφωνώ. Αλλά το θέμα είναι ότι και αυτό είναι σε εξέλιξη. Και αυτό δεν έχει τελειώσει, ούτε καν έχει. Εντάξει, συζητείτε, αλλά και εκεί έχουμε πάρα πολύ πορεία.
2: Οπότε, αν τεχνημειωμένα ένα τοπικό συμβούλιο, έτσι, βάσει των διατάξεων του νέου χορταξικού, αποφασίσει αρνητικά, για παράδειγμα, για λόγους οικονομικούς, αναπτυξιακούς, λόγους περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, όπως είναι η Κινησέλα για παράδειγμα, όπως είναι η Natura 2000, οι περιοχές ή τα καταφυγιά αγίας ζωής, τότε δεν μπορεί να εκδοθεί η οριστική προσφορά σύνδεσης και το έργο δεν θα προχωρά. Καταλάβετε. Δηλαδή η ιδέα είναι όταν καταλήξουμε στο τελικό κείμενο, αυτό να το διαβιβάσουμε εμείς στο τοπικό συμβούλιο της Καταβίας, να πάμε δηλαδή στην πράξη τώρα, να σας πω πρακτικά πώς θα γίνει, να το διαβιβάσουμε αυτό το τελικό κείμενο στο τοπικό της Καταβίας, να γίνει μια συνέλευση, να εγκριθεί, να περάσει από γενική συνέλευση, να εγκριθεί και κατόπιν, όταν ανοίξει η διαβούλευση, το τοπικό της Καταβίας να καταθέσει την πρόταση στο opengov.gr, ώστε να πάρει να επισημοποιηθεί η πρόταση. Ότι κοιτάξτε, εμείς καταθέσαμε αυτή την πρόταση στη δημόσια διαβούλευση, έχουμε το link παύλα απόδειξη ότι καταθέσαμε αυτή την πρόταση και από εκεί πέρα θα βγει μια ωραία επιστολή η οποία θα ενημερώνει, θα διαβαστεί προς όλους τους βουλευτές, προς όλους τους αυτοκινητικούς και σε όλα τα ΜΜΕ ότι κατατέθηκε στη δημόσια διαβούλευση για το νέο χωροταξικό η τάδε πρόταση, παρακαλώ.
0: Επειδή έχετε,
2: η οποία είναι τεκμηριωμένη.
0: Επειδή έχετε και την υποστημονική ιδιότητα και γνωρίζετε πώς ακριβώς λειτουργεί το ελληνικό σύστημα, νομίζω είναι μια εξαιρετική βοήθεια για τους ανθρώπους της δημοτικής κοινότητας και για τους κατοίκους της Καταβίας. Ξέρετε, έχοντας και την εμπειρία του παρελθόντος, γιατί εδώ έχουμε κάνει δεκάδες εκπομπές και για τα εργοστάσια και για το εργοστάσιο της Νότιας Ρόδου, έχω κυριολεκτικά την αίσθηση πλέον, με βάση αυτό το οποίο συμβαίνει, ότι εάν ο Δαβίδ ήταν μισό μέτρο, τώρα είναι 50 πόντους και ο Γολιάθ είναι ακόμη μεγαλύτερος. Τέτοια μου μοιάζει η μάχη με βάση τις εταιρείες, το στρατηγικό σχέδιο το οποίο υπάρχει

0: και ποιοι κρύβονται από πίσω, έτσι, από το θέμα ανεμογεννήτριες. Πάντως θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα και με λεπτομέρειες, κυρία Βογιατζή.
1: Να ξέρετε όμως, μια μάχη θεωρείται χαμένη όταν δεν ενδοθεί καθόλου.
0: Βεβαίως, απόλυτα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Κύριε Πάκα, θα κλείσετε εσείς, όπως εσείς επιθυμείτε.
2: Ναι, ελπίζουμε αυτό που είπε ο Βογιατζής. Και άλλη μια φορά θέλω να τον ευχαριστήσω, γιατί πάντα ήταν μαζί μας.
0: Ο Βογιατζής θα τα κάνει, γιατί φάνηκε ότι και η ομάδα έχει τα γκάτς και δεν καταλαβαίνει και τίποτα και έχει και αποτέλεσμα η ομάδα τους.
2: Έτσι είναι. Και εσείς πρέπει να στηρίζετε αυτούς τους αγώνες που πάντα τους στηρίζατε.
0: Εγώ δεν έχω αλλάξει. Εμάς η δουλειά μας είναι να δημοσιοποιούμε και να στηρίζουμε τώρα, εντάξει.
2: Έτσι.
0: Και δεν αλλάζουμε κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση, αν θέλετε και λογική. Παραμένει σταθερή. Αυτή είναι η δουλειά μας.
2: Έτσι είναι. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Πόκια. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Βογιατζή. Θα τα πούμε σύντομα και μάλιστα θα προσπαθήσουμε να συνθέσουμε όλα αυτά και να τα παρουσιάσουμε και τηλεοπτικά. Να είστε καλά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Επαναλαμβάνω ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη, είναι μια άνηση μάχη. Και είναι άνηση μάχη, γιατί πάρα πολύ απλά ασχέτως ψήφισαν τότε τώρα. Υπάρχει κανείς ο οποίος είναι απέναντι στις ΑΠΕ. Δηλαδή, okay, η τοπική αυτοδιοίκηση έδειξε ότι έχει παραπάνω γκάτς από ό,τι έχει η κυβέρνηση, γιατί παίζει άλλα δεδομένα. Υπάρχει βεβαίως αυτή η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ότι έγινε, που λέει όχι, δεν θέλω. Και λέει και το αυτονόητο και είναι, αν θέλετε, και εθνικά ωφέλιμο. Και δεν θέλω να τα μπλέξω σήμερα. Αλλά έχουμε εξελίξεις. Τι λέει λοιπόν το Περιφερειακό Συμβούλιο? Λέει, παιδιά, όχι στο Χέσο κομμάτι των νησιών μας, γιατί αυτή είναι η μοναδική πρίκα που έχουμε και έτσι είναι. Όχι βεβαίως το ένα ξενοδοχείο πίσω από το άλλο, δηλαδή δεκάδες, εκατοντάδες πάνω στο λεγόμενο, έτσι, παραλιακό μέτωπο, διότι υπάρχουν και άλλες γενιές. Όχι σε μια αλόγιστη χρήση, γιατί βλέπετε τι μας συμβαίνει τώρα. Όχι και σε μια μόνο αξιοποίηση, γιατί εάν δεν ξεμπλέξουμε θα έχουμε διάφορους απεικιοκράτες σε λογική ετάδα. Από την άλλη όμως, όταν πηγαίνεις ανίσχυρος, όταν δεν είσαι προετοιμασμένος, όταν δεν κάθεσαι στο τραπέζι και λες θα προσφύγω, συνδέω τα ζητήματα στην δικαιοσύνη. What are you saying που λένε, what are you talking mate που λένε οι Εγγλές, τι λες τώρα δηλαδή. Θα πας στα δικαστήρια την ετάδη και την επόμενη μέρα θα πάρεις το φιλέτο. Βρεθήκαμε στη Σύμη με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου και βεβαίως τις εκδηλώσεις για την 81η επέτειο της υπογραφής της παράδοσης των Γερμανών στους συμμάχους. Πήγα λοιπόν με αυτό που έλεγε ο δήμαρχος της Σύμης, ο Λευτέρης Παπακαλοδούκας. Για το ψαροπολείο, ξέρετε, είναι εκεί στο γεφυράκι, μπροστά από το Τελωνείο, ένα μικρό κομμάτι από την Ιταλική περίοδο με τις εγκαταστάσεις όπου πηγαίνουν οι ψαράδες ή πάνε οι ψαράδες και ουσιαστικά παζαρεύουν με τον κόσμο για να πάρει φρέσκο ψαράκι. Έρχεται η ΕΤΑΔ, στέλνει έγγραφο στην αστυνομία, καλούν τον δήμαρχο στην αστυνομία, Ντίλιγκερ ο Παπακαλοδούκας, και του λένε, άκου, μάζεψέ τα, διώξε τον ένα ψαρά που υπάρχει από εκεί, είναι 5 μέτρα και είναι και πάρα πολύ όμορφο. Και φύγετε, γιατί το θέλει η ΕΤΑΔ να κάνει business. Με αυτή την οτροπία θα πάμε απέναντι. Αλλά Παπακαλοδούκας το συζητάει. Ενώ τους λέει, όχι μόνο θα προσφύγω, προσφύγω δεν κερδίσεις τίποτα. Δεν κερδίσεις τίποτα. Πάει από κοντά. Διαζώσεις. Εάν πας και μόνο εξαντληθείς στα δικαστήρια, τελείωσε. Το έχασες. Το έχασες. Και επειδή... Κοιτάξτε τώρα, γιατί θα τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα, είναι αυτά τα πολιτικά. Υπόθηκαν όλα αυτά εκείνη την περίοδο που ήταν η χώρα στη Μέγκαινη. Στη Μέγκαινη η χώρα που πίεζαν οι δανειστές για τα υπόλοιπα. Αλλά κοιτάξτε, ας μπει κανείς να δει το συνθετικό, τη σύνθεση του υπερταμείου ή των εταιριών που είναι under υπερταμείο, να καταλάβει που ανήκουν. Ας καταλάβει που ανήκουν. Δηλαδή, διαβάστε και λίγο. Μην λέμε τσιτάτα. Πείτε να διαβάσετε. Λοιπόν. Το θέμα είναι ότι πρέπει να κάθεσαι στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Εάν δεν κάτσεις ισότιμα στο ίδιο τραπέζι, δεν κατορθώνεις να κάνεις τίποτα. Παρά μόνο μπλέκεις μια διαδικασία. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, θα επιστρέψω. Γιατί είδα κάτι χθες στα ξημερώματα, μια είδηση για τη Μεσαιωνική πόλη, και αρχίζω και δεν μου πέφτουν τα μαλλιά, βγάζω μαλλιά από τα νεύρα μου, αυτά τα οποία παρατηρώ. Τι λέτε ρε παιδιά? Τα πάντα εκποιούνται σε αυτόν τον τόπο? Δηλαδή αυτός είναι δήμος, εργολάβη ΕΠΕ ή ΑΕ. Τι λέτε τώρα δηλαδή, τι κάνουμε τώρα? Εσείς διεκδικείτε από την κεντρική εξουσία, από την εκάστοτε κυβέρνηση, αρμοδιότητες γιατί? Για να τσεκωρίσετε όλους τους εργολάβους. Σοβαρά μιλάμε τώρα? Είναι πράγματα αυτά? Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφω.
3: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224100 68 172.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του Σιφάκ.
5: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241062344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241009112. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246070619.

0: Λοιπόν, εδώ με τον brother Βασίλη. Λέω brother γιατί Χατζιωάννη και αυτός. Έλεγα να το πάμε λίγο διαφορετικά, να έκανα αυτή την γέφυρα τώρα με τη Μεσσωνική πόλη, αλλά νομίζω έχεις δίκιο, Βασίλη μου. Ψάξε να βρεις τον Παναγιώτο Σταμάτη, να το συνδέσουμε και να πάτα μετά να πάω στην παλιά πόλη, όπου απίστευα πράγματα, ρε παιδιά, απίστευα πράγματα, απίστευα πράγματα. Αρχίζει και γίνεται πάρα πολύ ενοχλητική αυτή η υπόθεση, δηλαδή, και να θες να αγιάσεις, δεν μπορεί να αγιάσεις. Εντάξει, δεν μπορεί να αγιάσεις. Και νομίζω ότι το γνωρίζετε, ούτε πρόθεση έχουμε να κάνουμε αντιπολίτευση, ούτε το κάναμε ποτέ μας, δηλαδή. Έτσι, ποτέ δεν το έκανα. Ακόμα και όταν είχα την συμμετοχή στα κοινά, δεν έκανα ποτέ μια φθηνή, αν θέλετε, κριτική. Πάντα υπήρχε μια κατανόηση, αλλά όλα έχουν ένα όριο, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω που πάει αυτή η ιστορία της Μεσσωνικής πόλης. Έχουμε φτάσει στα 2,5 χρόνια Δημοτική Αρχή Κολυάδη και εκτός από μια πρώτη γραμμή, τι να κάνω εγώ, έτσι είναι η κατάσταση, η οποία είχε κατανοηθεί όταν ξεκίνησε, και είναι άτυχος και ο Κολυάδης, όταν ξεκίνησε και τον Καλοπίτα. Βγήκε ο άνθρωπος και είπε 1, 2, 3, 4 σχέδιο, συνεχίζουμε αυτά κτλ. Μετά χαθήκαμε. Μετά τον Καλοπίτα κηρύχθηκε έκτοτος, ήρθε ο Γιώργος Παυλού, το παιδί μέχρι να καταλάβει που βρίσκει παλιά πόλη χάθηκε. Πήρε κανένα χρόνο έτσι μέχρι να καταλάβουμε. Μετά έρχεται ο Κώστας Γαλκιάς, ένας ικανότατος άνθρωπος, αλλά όταν τα πάντα είναι φορτωμένα στο Γαλκιά, από το καντήλι της εκκλησίας έως να μελετήσει όλες τις συμβάσεις, πού να προλάβει. Δεν ξέρω, μπήκε στην παλιά πόλη καμιά δύο φορές και ο Γαλκιάς. Και μετά έρχεται το νέο σχήμα και παίρνει τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ, εντεταλμένο στην παλιά πόλη, παίρνει under the chief τον Βαρέλη και όλοι νομίζουν ότι είμαστε σε μια πολιτεία η οποία μπορεί να διαχειριστεί τα πάντα από αέρος. Είναι και αυτή η ασθένεια του σημερινού καθεστώτος. Και περνάει ο χρόνος, τίποτα ουσιαστικό, θα σκάσουν και άλλα θέματα μπροστά. Θα πάω στην παλιά πόλη λίγο αργότερα γιατί διάβασα χθες 6,5 εκατομμύρια έργα για την παλιά πόλη και λέω επιτέλους κάτι αισιόδοξο. Αλλά μετά διαβάζοντας πώς ακριβώς έχει το κείμενο, άρχισα να χτυπάω το χέρι μου και το κεφάλι μου στον τοίχο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Το οποίο ξεκίνησε από εδώ, με μια αντίδραση πολιτών και φτάσαμε σε μια ιστορία, τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, για τον Ακραμίτη. Όπου με επιχείρημα ότι πάμε να εγκαταστήσουμε μια θερμική ή δύο θερμικές κάμερες, ανοίξαμε και κάνουμε το μονοπάτι, main road, όπως λέμε εμείς εκεί στην Λάρδο, Λάιρμα και Κάλαθο, main road, έτσι, κάναμε και τους πονηρούς, προσέφηκαν οι πολίτες, ήρθε το ίδιο το κράτος, η δασική, ο μηχανισμός, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Σώμα Επιθεωρητών, η Περιφέρεια για τις Αρμόδιες Υπηρεσίες και λέει stop it που λένε, τα κάνατε, μην πότε τα κάνετε. Την Παρασκευή, το Σάββατο, είχαμε το κλιμάκιο το οποίο επισκέφθηκε την περιοχή του Ακραμίτη. Λοιπόν, Παναγιώτης Σταμάτης, γεωπόνος, γνωστός σε όλους μας, δυναμικός, εντάξει, δεν χαμπαριάζει και τίποτα και αυτός και κάποιοι άλλοι άνθρωποι και καλά κάνουν γιατί με πρόφαση την εξουσία δεν μπορεί να ισοπεδώνουμε τα πάντα. Λοιπόν, βρέθηκε εκεί και θα μας περιγράψει το τι βίωσε. Καλημέρα κύριε Σταμάτη.
1: Καλημέρα κύριε Χατζιωάννου, Χριστός Ανέστη και καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Αληθώς Ανέστη, αλλά να το δούμε και στον τόπο μας το αληθώς Ανέστη.
1: Θα το δούμε και στον τόπο μας, ναι, κύριε Χατζιωάννου.
0: Μακάρι,
1: απλά
0: μακάρι.
1: Θα ήθελα να κάνω έτσι μια μικρή παρέμβαση και ένα σχόλιο στα λεγόμενα του κυρίου Πόκια και του κυρίου Βογιατζή.
0: Ήμουν σίγουρος από εκεί θα.
1: Εντάξει,
0: θα κλείναμε αυτό τέλος πάντων. Πάμε.
1: Αναφέρατε για το Γολιάθ και το Δαβί ότι μεγαλώνει ο Γολιάθ και κοντένει ο Δαβίδ.
0: Ναι.
1: Και αναφέρεται κιόλας ότι λείπατε στη ΣΥΜΕ για την ενσωμάτωση.
0: Ήμουνα
1: και την παράδοση των
0: για την παρουσίαση ένας βιβλίου και για την παράδοση των Γερμανών στους συμμάχους.
1: Μεγάλη κουβέντα αυτή. Ναι. Παράδοση του Τρίτου Ράιχ, της τεράστιας αυτής αυτοκρατορίας στους συμμάχους.
0: Σωστά.
1: Και θα σας πω έτσι απλά.
0: Το Ράιχ είναι και πολύ μεγάλες εταιρείες γερμανικές, ξέρετε, γιατί ξεκίνησε και η ιστορία από το πάρκο του Πιθανίτη, όπου μετά από τον Χατζησάβα ο κυρίαρχος εταίρος ήταν η ΑΜΠΕ γερμανική.
1: Μάλιστα. Και εγώ θέλω να
0: κράτος
1: πω ότι
0: κράτη.
1: Όταν οι εταιρείες κάνουν όραμα, όνειρα, ο Θεός πολλές φορές έχει άλλα σχέδια.
0: Σωστά,
1: και
0: βεβαίως.
1: Στο Γολιάθ, στο τέλος, ο Δαβίδ κέρδισε.
0: Συμφωνώ.
1: Και στο Τρίτο Ράιχ βρέθηκαν πέντε τρελοί εκείνης της εποχής, άντρες και γυναίκες, που θα το πω και στα ελληνικά για να μην μας πιάσει το εσουρού, είχαν τα αχαμνά να ανέβουν στα βουνά και να ξεκινήσουν την αντίσταση.
0: Σωστά.
1: Αντίσταση
0: συμφωνώ.
1: Στην αντίσταση, αντίσταση στην αντίσταση, και τα γεγονότα έτσι όπως εξελίχθηκαν, κατάφεραν και γκρέμισαν το Τρίτο Ράιχ, γιατί ειδικά αν δεν υπήρχαν αυτοί οι τρελοί, ακόμα ίσως πιθανόν να μιλούσαμε και γερμανικά σήμερα.
0: Και χαίρομαι που το συνδέεται και με το βουνό, που το συγκεκριμένο βουνό είχε το λιμέρι, που ήταν άλλοι τρελοί εκεί που αντιστέκονταν, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στον ακραμίτη μας, τον Πολύπαθο, σήμερα. Όντως έγινε μία συνάντηση εκεί και ήρθαν τρία κλιμάκια, τα οποία ήταν το δασαρχείο. Ήταν,
0: δεν μπορεί να ζήσει ήταν... τώρα, το λέω έτσι ενδεικτικά και χαρτολόγοντας, δεν μπορεί να ζήσει χωρίς κλιμάκια ο ακραμίτης. Από τα κλιμάκια των κατασκόπων στα κλιμάκια των...
1: Ναι. Λοιπόν, ήρθε κλιμάκια από την περιφέρεια, η προϊσταμένη τμήματος περιβαλλοντολογικής βιωσιμότητας Δωδεκανήσου, η κυρία Πανοπούλου, η κυρία Ελένη Πανοπούλου, μαζί συνοδευόταν από ακόμα μια υπάλληλο, συγγνώμη, δεν θυμάμαι το όνομά της. Ήταν από το δασαρχείο ο κύριος Βρόντος και ο κύριος Κουρδάκης, και ήταν από την εκπρόσωπη του Δήμου, ο κύριος Μενεγάκης, το Μάτος, ήταν και ο κύριος Κονίσης και ήταν δύο-τρεις ακόμα υπάλληλοι του Δήμου, τους οποίους εγώ δεν γνώριζα.
0: Ναι.
1: Όπως συγκεντρωθήκαμε κάτω, ο πρώτος ο οποίος ήρθε ήταν ο κύριος Βρόντος, ο οποίος με άφησε έκπληκτο. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ήταν ο δασοφύλακας, από ό,τι μου περιέγραψε, της
0: δασοφύλακας περιοχής, σωστά.
1: Δασοφύλακας, ο οποίος παρακολούθησε όλες τις ημέρες και μου περιέγραψε ακριβώς το πώς έγινε αυτό το οικολογικό έγκλημα στον Ακραμίτη. Και με άφησε άφωνο. Και του λέω, συγγνώμη, δασοφύλακας είσαι. Η δουλειά σου αυτή ποια ήταν εδώ, τι έπρεπε να κάνεις? Και μου περιέγραψε ότι είχαμε μόνο προφορικές εντολές, ότι όλα έγιναν στο λόγο, σε συνεργασία με το Δήμο, και εντάξει, απλά υπήρχε μια υπερβολή στα μηχανήματα που ανέβηκαν στον Ακραμίτη.
0: Ναι.
1: Αυτό το θέτω δημόσια για να γνωρίζει και το δασαρχείο τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αμέσως μετά ακολούθησε ο κύριος Κονίσης, ο οποίος, ζητώ και δημόσια συγγνώμη, τον είπα κοινοτάρχη Σιανών, είναι κοινοτάρχης
0: Μονολίθου, Γιάννης ο Κονίσης.
1: Ήρθε πραγματικά με ένα πολύ εχθρικό ύφος, ο οποίος αρνήθηκε να κουβεντιάσει μαζί μου, δεν παραδεχόταν ότι αυτό που έγινε στον Ακραμίτη είναι κάτι το παράλογο, και κάποια στιγμή, αδιαφορώντας πλέον για τη συζήτηση, σηκώθηκε και έφυγε. Κανένας ούτε από την πλευρά του κυρίου Κονίση, ούτε από την πλευρά του Δήμου, δέχθηκε να απλώσει το χέρι όπως άπλωσα το χέρι, για να τους καλημερίσω και να τους χαιρετήσω. Αυτό για να μιλάμε λίγο και για τον πολιτικό πολιτισμό που επικρατεί στον τόπο μας. Αμέσως μετά επιβιβάστηκαν πρώτα η κυρία Πανοπούλου μαζί με την συνοδό της στο τζιπ του δασαρχείου και μαζί με τον κύριο Βρόντο και τον κύριο Κουρδάκη. Ήταν
0: Χουρδάκη,
1: το πρώτο
0: Χουρδάκη.
1: Όχημα...
0: Χουρδάκη.
1: Χουρδάκη, ναι, συγγνώμη. Ήταν το πρώτο όχημα το οποίο θα ξεκινούσε για να κάνει την αυτοψία. Αμέσως μετά ήταν ένα τζιπ φορτηγό της πολιτικής προστασίας, ο οποίος ήταν μέσα ο κύριος Μενεγάκης και συνόδευε διθέσιο, συνόδευε ακόμα, ήταν μέσα ακόμα ένας υπάλληλος, και στο τρίτο όχημα του Δήμου Ρόδου, των πολιτών της Ρόδου, δηλαδή ένα δημόσιο όχημα, ήταν ο κύριος Σωμάτος μαζί με έναν άλλο υπάλληλο του Δήμου, και φυσικά υπήρχε πίσω θέση που μπορούσα να καθίσω. Όταν πλέον πήγα στο τρίτο αμάξι και ζήτησα από τον κύριο Θωμάτο αν μπορεί να με βάλει μέσα, με πολύ πολύ αυστηρό ύφος, σαν αντιδήμαρχος Ροδίων που είναι, μου είπε, δεν σου επιτρέπω να μπεις μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Άστε.
1: Τα τρία αυτοκίνητα ξεκίνησαν πραγματικά να ανεβαίνουν αυτή την ανηφόρα, αυτό το δρόμο, αυτό το έκτρωμα, για να προχωρήσουν στην αυτοψία. Εγώ ήμουνα ο καταγγέλων. Και από ό,τι γνωρίζω από το Δήμο, από το νόμο, ο καταγγέλων πρέπει να συνοδεύει την αυτοψία.
0: Mm-hmm.
1: Και.
0: Ναι, ξέρετε, να σας πω κάτι. Είναι το αντικείμενό σας τώρα. Τι συζητάμε τώρα.
1: Κοίταξε,
0: πέσανε τώρα όλη αυτή η ιστορία και σε ανθρώπους οι οποίοι είναι και το γνωστικό τους αντικείμενο. Δηλαδή, έτσι, δηλαδή εννοώ ότι γιατί μπαίνει πάντα το ερώτημα. Και θα σας το κάνω για μια ακόμη φορά. Θα λέει κανείς ότι ρε φίλε, εσύ είσαι γεωπόνος και είσαι άνθρωπος ο οποίος είσαι της φύσης. Δεν βλέπεις ότι με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται το δάσος. Δεν βλέπεις ότι γίνεται μια ζώνη η οποία θα συμβάλλει αν έχουμε το φαινόμενο φωτιάς. Δεν βλέπεις ότι οι κάμερες θα προστατεύσουν συνολικά την περιοχή και όχι ένα πολύ μικρό έτσι, μέρος. Αυτό φαντάζομαι σαν λένε και εκείνοι.
1: Λοιπόν,
0: και αντιδρούν και δεν σου δίνουν το χέρι και σε αφήνουν να πάρουν τα πόδια πάνω.
1: Εκεί, ναι. Έτσι ώστε να ξεκινήσουμε και μια συζήτηση όλη αυτή την τραγωδία που δημιούργησαν εκεί πάνω, πώς μπορούμε να την διορθώσουμε και να αξιοποιήσουμε με έξυπνες οικολογικές και εναλλακτικού τουρισμού την φύση και το κακό το οποίο προκάλεσαν.
0: Ναι.
1: Παρόλο αυτό, δεν σας το κρύβω, μου έκλεισαν την πόρτα στη Μούρη.
0: Και πώς ανεβήκατε λοιπόν τώρα εσείς, δηλαδή τώρα είναι 800 περίπου μέτρα είναι να φτάσουμε μέχρι πάνω, 650, αν θυμάμαι καλά, στο σημείο που έχουν φτάσει. Πώς ανεβήκατε με τα πόδια?
1: Ξεκινώ με τα πόδια να ανέβω πάνω, κύριε Τέρι. Και ξεκινάω να ανέβω πάνω. Στα 200 μέτρα πραγματικά είχαν σταματήσει και τα τρία αυτοκίνητα. Είχε κατέβει η κυρία Πανοπούλου να κάνει την αυτοψία. Μετρούσαν τον δρόμο. Είδα όμορφα και ωραία. Εκεί πέρα και ξεκινώ να τραβώ μερικές φωτογραφίες για το αρχείο. Και είναι
0: ναι, τις έχουμε απλά, δεν προλάβαμε να τις προβάλλουμε τώρα. Δηλαδή, αλλά
1: κάποια στιγμή
0: δείχνουμε και τι μηχανήματα βρέθηκαν εκεί πάνω έτσι, για να γίνει η παρέμβαση.
1: Ναι. Ο κύριος Βρόντος μου δήλωσε ότι υπήρχαν μηχανήματα και από τον στρατό και από τον Δήμο Ρόδου και μάλιστα ανέβηκε και ειδική σφύρα για να σπάσει τα βράχια τα οποία εμπόδιζαν την διαπλάτυνση του μονοπάτου.
0: Φαντάζομαι ότι αποφασίστηκε, έχουν όλη την αίσθηση ότι τηρείται δήμος, είναι κάθε νόμιμη διαδικασία, δηλαδή μην ψέξουμε τώρα το στρατό. Στρατός τώρα στέλνει ένα φαντάρο ο κάστοτε στρατηγός, δεν μπορεί να πει στείλε μου, δώσε μου τα χαρτιά σου πριν να ξεκινήσω να χτυπάω.
1: Εγώ δεν θα διαφωνήσω.
0: Εδώ
1: αλλά
0: την πάτησαν όλοι δηλαδή. Έτσι.
1: Το γεγονός και
0: ναι, βεβαίως έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, αλλά κάνω τη διευκρίνηση. Έτσι.
1: Ωραία. Και φτάνουμε στο σημείο το οποίο γινόταν η πρώτη αυτοψία. Εκείνη τη στιγμή σηκώνω το κινητό για να τραβήξω κάποιες φωτογραφίες. Ένας από τους κυρίους μου απαγορεύει να τον τραβήξω.
0: Γιατί του παππού δεν το χωράφει?
1: Λοιπόν,
0: το
1: ρωτώ ποιος είσαι, μου λέει ότι δημόσιος υπάλληλος. Λέω και δεν θα
0: δημόσιος τραβήξω. Υπάλληλος και θα σας απαγορεύσει στο δάσος να πάρετε μια φωτογραφία όταν έχει γίνει χαμός όλη τη χώρα? Ποιος ήταν αυτός?
1: Λοιπόν,
0: ο Βελιγκέκας είναι?
1: Δεν ξέρω ποιος ήταν ο κύριος, πραγματικά δεν το γνώριζα κιόλα. Δεν το γνώριζα. Και γυρνώ να τραβήξω φωτογραφία τον κύριο Θωμάτο, τα οχήματα και την ομάδα που ήταν πάνω. Εκείνη τη στιγμή γυρνά και μου λέει, πάλι με ένα αυστηρό ύφος, σαν αντιδήμαρχος Ροδίων που είναι, ότι δεν σου επιτρέπω να με τραβήξεις φωτογραφία.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Και του λέω κι εγώ, δεν καταλαβαίνω, ξέρεις ποιος είσαι εσύ? Και μου λέει, τι εννοείς? Ότι είσαι αντιδήμαρχος Ροδίων, είσαι δημόσιο πρόσωπο και έχεις κάθε δικαίωμα, έχω κάθε δικαίωμα να σε τραβήξω φωτογραφία. Εκείνη τη στιγμή μου λέει, άκου σταμάτη, αρκετή υπομονή κάναμε μαζί σας και αρκετά σας ανεχτήκαμε. Αυτή τη στιγμή δεν έχεις καμία δουλειά πάνω στον ακραμίτη, είναι καθαρά υπηρεσιακή υπόθεση. Και του λέω και εγώ,
0: ότι βρέθηκε με ένα κλιμάκιο να τους ελέγχει, ακριβώς, δεν το έχουν καταλάβει.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε, ακριβώς, το ξεπερνάμε όμως αυτό. Καταλαβαίνω πάντα και το ανθρώπινο παράγοντα. Δεν άρεσε τώρα αυτή η εξέλιξη. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο τι μετά, πώς έληξε όλη αυτή η.
1: Όλη αυτή η ιστορία έληξε να είναι μπροστά τα τρία οχήματα του Δήμου, του Δασαρχείου και της Πολιτικής Προστασίας, να σκαρφαλώνουν όλη ομάδα το βουνό με τα αυτοκίνητα και εγώ να ακολουθώ με τα πόδια από πίσω. Έγινε η αυτοψία και περιμένουμε το πόρισμα.
0: Άστε. Σημειώνουμε ότι ήδη το Σώμα Επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος κίνησε με διαδικασία με βάση ουσιαστικά αυτά τα οποία υπήρχαν. Έχει ήδη εκδοθεί η απόφαση αναδάσωσης 17 στρεμμάτων, δηλαδή όλο αυτό που καταστράφηκε. Και βλέπω ότι αναρτήσατε, δεν πρόλαβα να τις δώσω εγώ έγκαιρα για να τις προβάλλουμε, ότι τα ξύλα τα οποία, τα δέντρα τα οποία κόπηκαν, τα οποία πώς εκτιμάτε ότι ήταν εσείς, είναι εκεί δηλαδή, δεξιά-αριστερά, έτσι.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός. Αν δείτε συγκριτικά τον δρόμο που άνοιξα με το δάσος που υπάρχει ακριβώς δίπλα, την πυκνότητα φύτευσης των πευκών, θα καταλάβετε και θα βγάλετε πολλά συμπεράσματα, πολλαπλασιάζοντας τα με τα τετραγωνικά που καταστράφηκε.
0: Η εκτίμηση δική σας.
1: Εγώ υπολογίζω ότι είναι πάνω από 1000, μεταξύ 1000 και 2000 δέντρα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Εντάξει, αυτή είναι η εκτίμηση δική μου που έκανα εκεί πάνω. Η τραγωδία ποια είναι, κύριε Χατζιωάννο, ότι όλα αυτά τα στίβαξαν δημιουργώντας ένα πολύ μεγάλο προσάναμα σε μήκος δίπλα και πάνω στο ζωντανό δάσος. Και αναρωτιέμαι εγώ αυτή τη στιγμή. Άνοιξαν ένα δρόμο και έφτιαξαν ένα προσάναμα. Που οποιοδήποτε
0: ερώτημα σε αυτό που λέτε, αυτό δεν είναι ένα ξύλινο φράγμα που συνήθως χρησιμοποιείται όταν ένας τόπος καίγεται μετά ανασχετικά? Όχι,
1: όχι.
0: Είναι άλλο πράγμα τώρα, γιατί εκεί έχεις δάσος. Έτσι. Άρα είναι
1: άλλο
0: προσάναμα αυτά.
1: Okay. Και επειδή ρίχνανε και μερικές μπηχτές για το έργο της ΔΕΔΙΕ, δεν είναι αυτή η στιγμή η στιγμή να μιλήσουμε, μπορούν να παρατηρήσουν τις εκχερσώσεις που κάνει στις ζώνες η ΔΕΔΙΕ, ότι δεν αφήνουν τίποτα αριστερά και δεξιά δίπλα στο ζωντανό δάσος. Αυτό που έκαναν αυτοί εκεί είναι τριπλή τραγωδία.
0: Σας έκανα και μάθημα δηλαδή, ενώ ότι θα κάνουν και μάθημα στη ΔΕΔΙΕ.
1: Ακριβώς, ήθελαν να μου κάνουν και μάθημα στη ΔΕΔΙΕ.
0: Και σε εσάς, γιατί τώρα τι διδάξεις.
1: Η τραγωδία. Το πρώτη φάση της τραγωδίας είναι ότι στίβαξαν αυτό όλο το προσάναμα δίπλα στο δάσος. Δεύτερον, έκανα ένα δρόμο με γρήγορη πρόσβαση ενός ψυχοπαθή πυρομανή στο βουνό. Και τρίτον, ο δρόμος αυτός είναι αδιέξοδος. Κανένα πυροσβεστικό όχημα δεν θα τολμήσει σε περίπτωση
0: πυρκαγιάς. Ένα το. Αδιέξοδος είναι ο δρόμος, δηλαδή
1: ανεβαίνει. Είναι αδιέξοδος ο δρόμος, ναι.
0: Αυτό δεν
1: είναι αδιέξοδος.
0: Είχα την αίσθηση ότι κάποια στιγμή ο δρόμος από το μονοπατάκι γινούσε περιμετρικά δηλαδή και έβγαινε σε άλλο δρόμο. Διότι άμα είναι αδιέξοδο, ποιος θα πάει να εγκλωβίσει εκεί?
1: Κανένας.
0: Πυροσβεστικό.
1: Κανένας.
0: Έτσι έχουν καεί. Αν έχει καεί ένας άνθρωπος, τον γνωρίζω πολύ καλά, καεί και διότι δεν υπήρχε διαφυγή.
1: Κανένας. Άρα αντιλαμβάνεστε σε πόση δύσκολη κατάσταση έχουν εγκλωβίσει τον ακραμίτη.
0: Να σας πω κάτι. Και αυτό όλο έγινε προκειμένου να πάνε να εγκαταστήσουν δύο θερμικές κάμερες.
1: Ναι.
0: Πρέπει να καταστραφεί το βουνό για να εγκαταστήσουμε δύο θερμικές κάμερες.
1: Ναι.
0: Την εποχή, ακούστε, ακούστε τώρα, σας πω και κάτι άλλο, τρέξω λίγο παραπάνω. Ξέρετε, προημερών ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλά έκανε, και ένας Ρόδιος, ο Γιάννης Ολάπας, ανεβάσανε 6 νανοδορυφόρους στο διάστημα, όπου δίνεται η δυνατότητα στο μισό μέτρο να βλέπει σε χρόνο real time το τι γίνεται σε κάθε μέρος της Ελλάδας. Και εμείς πήγαμε, καταστρέψαμε ένα ολόκληρο βουνό, έτσι, για να εγκαταστήσουμε θερμικές κάμερες, όταν έχουμε το διάστημα το οποίο real time δείχνει τα πάντα.
1: Και να πω και κάτι, κύριε Χατζιωάννου. Θέλουν να ανεβάσουν κάμερες πάνω. Όπως όλα τα βουνά της Ελλάδας, υπάρχει πρόσβαση. Είτε με μικρά οχήματα 4x4, όπως είναι οι γουρούνες, και αν δεν θέλανε γουρούνες, υπάρχουν οι ομάδες motocross στο νησί πάνω.
0: Μα έχουμε 500 εθελοντές που πάνε όπου θέλετε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είμαστε τόσοι εθελοντές που σκαρφαλώνουμε ερασιτεχνικά και κάποιοι επαγγελματικά το βουνό. Θα μας δίνανε από ένα κομμάτι και θα τις ανεβάζαμε στο βουνό πάνω. Τόσο δύσκολο ήταν.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι εκκρεμεί τώρα η καμπάνα και θα πέσει η καμπάνα και θα πέσουμε σε ένα νέο σύριαλ. Από τη στιγμή που λέει το Σώμα Εθελοντών Επιθεωρητών της χώρας, τηρήστε παρακαλώ τα διαδικαστικά. Θα πέσει μια καμπάνα στο Δήμο της Ρόδου. Δεν ξέρω αν πέσει και σε πρόσωπα ή αν υπάρχει και μια δικαστική εξέλιξη ή απλά μένουμε ότι όταν είμαστε εξουσία τρελινόμαστε. Έτσι, γιατί είναι αυτό που λέμε, κύριε Σταμάτη, σήμερα εμού, αύριο εταίρου, ουδέποτε τεινός δηλαδή. Περνάς από την πολιτική και δεν πρέπει να ξεχνάς ότι δεν γεννήθηκες άρχοντας, έτσι. Ότι εννοώ ότι τώρα σου δίδεται η εντολή, αύριο την παίρνουν πίσω οι πολίτες.
1: Τουλάχιστον,
0: και θέλει μια διαχείριση.
1: Τουλάχιστον ας αφήσεις ένα ανθρώπινο πολιτικό αποτύπωμα.
0: Έστω. Πώς το λέει τώρα, δεν θέλω να. Θα το αποφύγω, γιατί υπάρχει και μια γνωστή ρίση που λένε και δεν χρειάζεται να την έτσι, επικαλεστώ τώρα. Το αποφεύγω. Όχι, δεν είναι, δεν είναι γαλλικό. Γαλλικά δεν έχω προβλήματα. Τα λέω τα γαλλικά, τα λένε κεντρικά. Όχι, είναι μια ρίση που δείχνει έτσι λίγο την ποιότητα των ανθρώπων. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, κύριε Σταμάτη. Περιμένουμε να δούμε τελικά τι θα γίνει, τι πρόστιμο θα πέσει από την πλευρά του Υπουργείου Περιβάλλοντος δια της περιφέρειας που έχει την αρμοδιότητα ελέγχου. Λοιπόν, να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Να είστε καλά,
1: σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, δεν έχω ώρα, αλλά πρέπει να σας ετοιμάσω για αύριο. Επαναλαμβάνω, διάβασα αυτή την απόφαση και πραγματικά εξεπλάγει. Το λέω, 6,5 εκατομμύρια, λέει, τρεις ξεχωριστές εισηγήσεις της διεύθυνσης της Μεσαιωνικής Πόλης ανοίγουν, λέει, το δρόμο για ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς. Ακούστε εδώ πέρα, λέει. Επιτήρηση με ντρόν κοινόχρηστων χώρων. Κάθε το ντρόν θα γυρνάει στην παλιά πόλη και θα βλέπει αν εγώ έχω βγάλει τα τραπεζοκαθίσματα στο μαντράκι. Άσε που υπάρχουν έτσι, εννοώ, και τέντες και τα λοιπά. Και δεν μπορεί να το κάνουν αυτό οι υπάλληλοι, οι λίγοι, αλλά να το κάνουν οι υπάλληλοι. Αυτή είναι η δουλειά τους. Και άμα χρειαστεί να τα μαζέψουν κιόλας, όπως κάνανε όλοι οι προηγούμενοι. Τα ντρόν θα πέφτουν τα πρόστιμα και το μην πω την φράση θα συνεχίζεται. Επίσης, ακούστε πώς βρήκαν τα χρήματα τώρα. Σύστημα, λέει, επιτήρηση με ντρόν και επίγειες δυνάμεις. Okay. Σύστημα εισόδου-εξόδου για τον έλεγχο της κίνησης. Είναι αυτά που έχω ξαναπεί. Υπήρξε ένα σύστημα το οποίο υπάρχει σε όλες τις χώρες που είναι μνημεία παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς. Πήγε εκείνη η δημοτική αρχή προηγούμενη, Καμπουράκη δηλαδή, τα ξύλωσαν και μπήκαν και έβαλαν μπάρες. Λες και είμαστε στον Έχινο, πάνω στον Εχίνο, στην Θράκη, στη Ροδόπη δηλαδή. Λες και περνάνε Αφρικανοί. Σπάχαζε μπάρες, μετά πήγανε και βάλανε και ο κόσμο και πληρώναμε κιόλας κάποιους τύπους οι οποίοι σιγά που δουλεύανε, βλέπανε τον κινητό τους. Σιγά που θα μπουν τώρα οι πιτσιρικάδες σε μια διαδικασία αντιπαράθεσης. Και το πιο όμορφο απ' όλα είναι, ακούστε το πιο όμορφο απ' όλα, λειτουργία και συντήρηση κοινόχρηστων υποδομών και η σύμβαση φτάνει τα 4.374.224 ευρώ με ΦΠΑ. Δηλαδή, να σας πω κάτι πολύ απλά, οι τύποι έχουν χωρίσει όλο το Δήμο σε εργολάβους. Και οι δημοτικοί πάλι που είναι 1.500 τι κάνουν, modeling. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Περίμενα να δω 6,5 εκατομμύρια ότι κάτι κάναμε και πάμε να εντάξουμε σε κάποιο πρόγραμμα. Θα επιστρέψω αύριο. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά. Έχει κορυθεί ο Δήμος σε εργολάβους. Είναι Δήμος Ρόδου, ΑΕ, εργολάβοι κτλ. Και εμείς πάμε απέναντι στην πολιτεία και ζητάμε αρμοδιότητες. Γιατί? Για να τους δώσουμε εδώ. Αυτή είναι η δουλειά του Δήμου. Έχει χαθεί η μπάλα. Με συγχωρείτε, αλλά έχει χαθεί η μπάλα. Λοιπόν, μένω σε αυτά. Δελτίο ειδήσεων, ο Κλεάνθης Λοΐζος. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία έγιναν σήμερα, αλλά και αύριο μέρα είναι. Να είστε καλά.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή η εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Έστειλε από την Καταβιά ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Ο ίδιος όχι μόνο ξεκαθάρισε τη θέση της περιφέρειας, αλλά εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση κατά του βουλευτή Γιώργου Νικητιάδη, κατηγορώντας τον για πολιτικό τυχοδιοκτισμό. Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι η θέση της αρχής του είναι κρυστάλλινη. Στηρίζει την πράσινη ενέργεια, αλλά αποκλειστικά μέσω υπεράκτιων αιωλικών πάρκων, ώστε να μην πληγώνονται τα βουνά και το φυσικό κάλος των νησιών από γιγαντιές κατασκευές. Το κλίμα οξύνθηκε όταν η συζήτηση πέρασε στις πολιτικές ευθύνες. Ο Περιφερειάρχης κατήγγειλε ότι ο νόμος 4014 του 2011, τον οποίο είχε υπερψηφίσει ο κ. Νικητιάδης ως τότε υφυπουργός, ήταν αυτός που αφαίρεσε από την τοπική αυτοδιοίκηση το δικαίωμα του βέτο, μεταφέροντας όλες τις αποφάσεις στα Υπουργεία. Ας καταθέσει τώρα ο κ. Νικητιάδης τροπολογία στη Βουλή για να επιστραφεί η δεσμευτική γνώμη στις περιφέρειες, δήλωσε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για πολιτική της φωτογραφίας από πλευράς του βουλευτή. Ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι από το 2014 που ανέλαβε η παρούσα Περιφερειακή Αρχή δεν έχει τοποθετηθεί ούτε μία νέα ανεμογεννήτρια στη Νότια Ρόδο, σε αντίθεση με τις 46 που ήδη υπάρχουν και φέρουν, όπως είπε, τη σφραγίδα προηγούμενων κυβερνήσεων. Κλείνοντας, ο Περιφερειάρχης δεσμεύτηκε ότι η Περιφέρεια θα σταθεί νομικά και ηθικά στο πλευρό των κατοίκων της Καταβιάς. Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης δήλωσε την πλήρη στήριξή του στον αγώνα των κατοίκων για ματέωση του έργου, προτείνοντας κοινή κάθοδο των 5 βουλευτών στον αρμόδιο υπουργό και προσφυγή στη δικαιοσύνη. Τέλος, ο Δήμαρχος Ρόδου Αλεξάνδρος Σκολιάδης διμήνυσε πως η στάση της Δημοτικής Αρχής παραμένει αδιαπραγμάτευτη, υπογραμμίζοντας ότι το δικαίωμα των κατοίκων να αποφασίσουν οι ίδιοι για το μέλλον του τόπου τους δεν τίθεται σε καμία συζήτηση. Στο ζήτημα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην Νότια Ρόδο αναφέρθηκαν μιλώντας στον κόσμο εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας και ειδικοί, εκφράζοντας έντονες ανησυχίες για τις επιπτώσεις των σχεδιαζόμενων έργων στην περιοχή. Ο πρόεδρος της Καταβιάς Μανώλης Πόκιας υπογράμμισε πως το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά αφορά συνολικά τη Ρόδο, επισημένοντας ότι ο σύλλογος του χωριού προσανατολίζεται σε δικαστική προσφυγή για την υπόθεση. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Μεσαναγρού Νεκτάριος Σταματάκης σημείωσε ότι το ζήτημα επηρεάζει συνολικά τα χωριά της Νότιας Ρόδου. Όπως ανέφερε, αν εγκριθούν και οι υπόλοιπες 5 αιτήσεις, η Καταβιά θα βρεθεί περιτριγυρισμένη από ανεμογεννήτριες, χωρίς, όπως υποστηρίζει, ουσιαστική ανταποδοτικότητα για τις τοπικές κοινωνίες. Στο θέμα τοποθετήθηκε και ο Γιάννης Βογιατζής, ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος δήλωσε στο Κόσμος ότι μέσα από τη διαδικασία της διαβούλευσης θα επικυρηθεί να προωθηθεί πρόταση ώστε τα έργα που βρίσκονται υπό εξέταση και δεν έχουν ακόμη λάβει οριστική πρόσφορα σύνδεσης από τον ΔΔΕ να υπαχθούν στις διατάξεις του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τη ΣΑΠΕ. Όπως εξήγησε, με την προϋπόθεση το νέο πλαίσιο να είναι αυστηρότερο, λαμβάνοντας υπόψη περισσότερες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και χωροταξικές παραμέτρους. Ο Διευθυντής Ασφάλειας Λιμένα Ρόδου, Παναγιώτης Ντόκος, δήλωσε στο Κόσμος ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρέασε αισθητά την κρουαζιέρα στη Ρόδο κατά το μήνα Απρίλιο, με αποτέλεσμα να χαθούν 13 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων. Όπως ανέφερε, τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι είχαν πραγματοποιηθεί 39 προσεγγίσεις, ενώ φέτος καταγράφηκαν μόλις 26, γεγονός που μεταφράζεται σε απώλεια περίπου 14.000 επισκεπτών για το νησί. Παρά τη μείωση που σημειώθηκε στην αρχή της σεζόν, ο κ. Ντόκος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των επόμενων μηνών, επισημένοντας ότι η κατάσταση δείχνει να εξομαλύνεται. Στις θεσμικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικοί δήμοι, εστίασε η πρόσφατη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου. Στο τραπέζι των συζητήσεων βρέθηκαν το νέο πλαίσιο διαχείρισης των παραλίων, η πορεία των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων, καθώς και η ανάγκη για σαφέστερη κατανομή αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο πρόεδρος της ΠΕΔ και δήμαρχος Ρόδου Αλεξάνδρος Σκολιάδης ενημέρωσε το Σώμα για τις νομικές ενέργειες που δρομολογούνται σχετικά με το καθεστώς μίσθωσης των παραλίων από την ΕΤΑΔ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατέθηκαν, παρατηρούνται αποκλίσεις στις τιμές εκκίνησης των δημοπρασιών, γεγονός που οδηγεί τους Δήμους στην αναζήτηση δικαστικής διευκρίνησης για τα όρια των αρμοδιοτήτων της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου. Συνάντηση με το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου είχε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης στη Ρόδο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της δικαιοσύνης στα 12 άνησα, με έμφαση στην ανάγκη ύπαρξης σταθερής δικαστικής παρουσίας στην περιοχή. Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι βασικός στόχος αποτελεί να μην υπάρξει καμία διακοπή στη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών στη Ρόδο, αλλά και συνολικά σε όλα τα νησιά. Η Ένωση Ξενοδοχών Ρόδου παρεμβαίνει δυναμικά στη συζήτηση για το μέλλον του τουριστικού μοντέλου του νησιού, ανοίγοντας το διάλογο για τις αλλαγές που απαιτούνται στον τρόπο ανάπτυξης και διαχείρισης του προορισμού. Σε τοποθετήσεις της, η Ένωση υπογραμμίζει ότι η Ρόδος βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, καθώς η αυξημένη ζήτηση και η πίεση στις υποδομές καθιστούν αναγκαίο ένα νέο σχεδιασμό που θα εξασφαλίζει ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών. Η ανάγκη αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας στη Ρόδο επανέρχεται στο προσκήνιο με ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της διέλευσης βαρέων οχημάτων από περιοχές όπως το Ροδίνι. Ο πρόεδρος του ΣΥΦΑΔ Δωδεκανήσου και αντιπρόεδρος του ΨΙΑΜ Ελλάδος Κώστας Τηλιανού αναδεικνύει το πρόβλημα, επισημένοντας την ανάγκη για άμεση ρύθμιση και καλύτερο έλεγχο της κυκλοφορίας. Όπως τονίζει, η σημερινή κατάσταση δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στην οδική ασφάλεια. Την ίδια στιγμή, θετικά αποτιμά το γεγονός ότι η Περιφερειακή Οδήμος πέρσι ανακοίνωσαν τη δημιουργία νέου περιφερειακού δρόμου από το λιμάνι προς τη Ρόδου Λίνδου. Σε μια κίνηση που αναβαθμίζει ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς τους πολίτες, το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου παρέλαβε 2 νέα υπερσύγχρονα ιατρικά μηχανήματα. Η δωρεά που αποτελεί καρπό της σταθερής προσφοράς της ΣΑΜ και Ρόδος για τη ζωή έρχεται να δώσει ανάσα σε κλινικές αιχμής του Ιδρύματος, την Ογκολογική και την Ουρολογική Κλινική. Θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε σε αγροτική περιοχή του νησιού Τισκό όταν ένας 61 ετών άνδρας έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το γεωργικό ελκυστήρα που οδηγούσε ο αγρότης υπό αδιευκρίνηστες μέχρι στιγμή συνθήκες εξετράπη της πορείας του και ανετράπει. Το βαρύ όχημα καταπλάκωσε τον άτυχο άνδρα με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Νέφωσε στη Ρόδο η ανέμη μεταβλητή με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
4: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
3: Marketing! Αξίζει να πας.
5: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
8: Μήλα Starkin Smith Fuji, μόνο 1,29 το κιλό.
9: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
8: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
9: Pharma Toast Classic Toast, Κρις, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
8: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12x500 ml, μόνο 1,65.
9: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
8: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι. Δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Ακού Κόσμος 938.

0: Κυρίες και κύριοι, γεια και χαρά σας, καλώς ήλθατε στο Κόσμος. Εδώ είμαστε, συνέχεια στην εκπομπή. Να δούμε τελικά ποια είναι τα πιο σημαντικά θέματα στην επικαιρότητα. Και νομίζω, αγαπητοί μου φίλοι, πως μπήκαμε για τα καλά πλέον σε προεκλογική περίοδο. Εδώ δεν υπάρχει καμία μα καμία αμφιβολία. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια, αλλά θα προτάξουμε ένα θέμα το οποίο είναι τοπικού ενδιαφέροντος και μάλιστα νομίζω ότι έχει υψηλό ενδιαφέρον. Αφού τελικά οι λογικές του ξυλόλιου καλά κρατούν, όταν για πρώτη φορά άκουγα τον Κυριάκο Βελόπουλο να τάσεται κατά των ανεμογεννητριών, λέω, ρε παιδί μου, τι τον έπιασε αυτόν τώρα, τι τον επηρεάζουν οι ανεμογεννήτριες. Τέλος πάντων, λοιπόν, άκουγα προηγουμένως και τους φίλους μας εδώ, τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης. Κατάλαβα τελικά ότι περισσότερο είναι θέμα αισθητικής, λέει ο άνθρωπος. Δεν θέλω να ανοίγω το παράθυρό μου και να βλέπω, ξέρω εγώ, τις ανεμογεννήτριες να γυρνάνε. Υπάρχει ένα θεματάκι εδώ, φαίνεται, χαλάει την αισθητική. Αν σκεφτεί όμως κανείς, κυρίες και κύριοι, τι σημαίνει αυτό για την πατρίδα μας, αυτές οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες είναι και δεν πειράζουν καθόλου την υγεία μας. Εν πάση περιπτώσει, φτάνουμε στο σημείο, ξέρετε, είμαστε περίεργος λαός όμως, έτσι, να προτιμάμε τελικά το φουγάρο, το κάρβουνο, το λιγνίδι και όχι το νέο ολό. Εν πάση περιπτώσει, άντε λοιπόν να τις κάνουμε υπεράκτιες τις ανεμογεννήτριές μας, να τις βάλουμε στη θάλασσα, ίσως με αυτόν τον τρόπο να πούμε, αλλά και εκεί κάποιοι θα βρεθούν να διαμαρτυρηθούν, κάποιοι ψαράδες ενδεχομένως θα ενοχληθούν, μπορεί να ενοχληθεί και κανένα αγκαζάδικο πλοίο του Μαρινάκη, να τις πάρει μπροστά του, να τις πετάξει όλες κάτω, ξέρω εγώ, όλα να τα περιμένεις από αυτόν εδώ. Λοιπόν, ο Κλεάνθης Λοΐζος είμαι, μαζί με τον Βασίλη Χατζιάνου. Καλή σου μέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Και είπα τώρα ο Μαρινάκης. Εντάξει, είδες λοιπόν. Στην τύχη τώρα, έτσι μου ήρθε τώρα το όνομα αυτό του εφοπλιστή μας. Που έχει και το Μέγκα, τα συγκροτήματα, τα νέα, το Βήμα που βοηθάνε την ελληνική κοινωνία. Το θεάρεστο έργο το οποίο επιτελούν είναι τεράστιο. Το σωστό, το έργο τη σωστή ενημέρωση. Να μην τα κρύβουμε και αυτά, να τα λέμε, Βασίλη μου. Μπορεί, ας πούμε, να ενοχλείται ο Μαρινάκης άμα δει ανεμογεννήτριες μες στη θάλασσα. Αυτός έχει γκαζάδικα, μεταφέρει πετρέλαιο.
1: Ναι.
0: Έχει, μάλιστα, κατάλαβα. Τι θα γίνουν τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι, να πούμε. Όταν παράγουμε τώρα ενέργεια από τον έολο, σκεφτήκαμε τον εφοπλιστή μας μετά.
1: Αντιδράσεις.
0: Σκεφτήκαμε μετά το φίλο μας τον Πούτιν, που μας πουλά στην Ευρώπη τους υδρογονάνθρακές του, το φυσικό αέριο. Τυχαία, νομίζω, ο Βελόπουλος. Νοιάζεται ο άνθρωπος, νοιάζεται τα αδέρφια μας, το ξανθό γένος. Όλοι πρέπει να έχουμε κάποιοι.
1: Όχι. Καθόλου τυχαία.
0: Λοιπόν, βάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι επηρεάζεται μια τοπική κοινωνία, όχι της Ρόδου, γενικώς δηλαδή, κάθε τοπική κοινωνία, γιατί βλέπω ότι αυτές οι αντιδράσεις καλά κρατούν. Κατάφερε πάντως ο Βελόπουλος τότε με τα ξυλόλια, έπεισε όλη την κοινωνία ότι υπήρχαν ξυλόλια. Τώρα έχει πείσει όλη την κοινωνία ότι οι ανεμογεννήτριες κάνουν κακό. Εντάξει. Κάτι προφανώς περισσότερο γνωρίζουμε εμείς από τους βορειοευρωπαίους που έχουν λύσει το ενεργειακό τους πρόβλημα εντελώς, μα εντελώς δώρο από το Θεό. Αλλά το πιο σημαντικό όμως, κυρίες και κύριοι, είναι το κυρίαρχο στοιχείο του λαϊκισμού, ο οποίος έχει μπει πλέον για τα καλά στη ζωή μας. Και όταν λέω για λαϊκισμό, να ξεκινήσω να σας πω κάτι. Έβλεπα χθες ένα σποτάκι το οποίο ετοίμασε, το οποίο κυκλοφορεί, του Αλέξη Τσίπρα. Και λέω, Θεέ μου, Παναγία μου, μιλούσε για τα κερδοσκοπικά φανς. Ποιος ο Αλέξης Τσίπρας, αυτός δεν υποψήφισε. Με δικό του νόμο δουλεύουν αυτά τα φανς τα οποία είναι κερδοσκοπικά. Μιλούσε μάλιστα και για τον αναβαλλόμενο φόρμα και αυτός δικός του νόμος είναι. Το Αλέξη Τσίπρα είναι και αυτός. Τι να πω, ρε παιδί μου, σε τι κόσμο ζούμε, να πούμε. Είδατε όμως τράσος που το έχουν κάποιοι άνθρωποι. Α, Βασίλη, είπε και κάτι άλλο για τις χρεώσεις, λέει, των τραπεζών. Αυτά έλεγε ο Τσίπρας. Για τις χρεώσεις των τραπεζών.
1: Είναι δικά του όλα αυτά.
0: Μα δεν κατάλαβες. Δεν κατάλαβες. Ο Μητσοτάκης, αυτή εδώ η κυβέρνηση, κατέβασε την χρέωση των τραπεζών, τη μείωσε κατά τα 2/3. Έμεινε μόνο το 1/3. Δηλαδή, στα χρόνια του Τσίπρα ήταν τρεις φορές μεγαλύτερα.
1: Είχαμε μεγάλες φορές. Ναι.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, και τώρα κουνάει το δάχτυλο.
0: Βέβαια, έτσι γίνεται. Κουνάει το δάχτυλο. Ελλαδάρα είναι αυτή, εντάξει.
1: Okay.
0: Ρώτησαν μια γυναίκα, λέει, μια γειτόνισσα. Λέει, την ακούω, λέει, να λέει γειτόνισσα. Άπα, λέει, εντάξει, λέει, δεν έχω παράπονο, λέει, και το 19 και το 23 Μητσοτάκη, λέει, ψήφισα, αλλά ξέρω εγώ, βρε παιδί μου, καλά τα πάει, δεν λέω. Αλλά πολύ δεν πάει τώρα να εκλεγεί ξανά. Και της λέει ο άλλος ο γείτονας, ναι, λέει, αν κουράστηκες να τον λέει. Ναι, λέει, πρέπει να αλλάξει, αυτή και κανένας άλλος. Λέει, έχεις κανένα παράπονο? Όχι, λέει, μια χαρά είναι, λέει. Και η σύνταξή μου, λέει, ανέβηκε.
1: Okay, να έρθει κάποιος, ναι, να έρθει κάποιος άλλος. Ένα. Τι έτσι θα γίνει είναι μετά?
0: Λοιπόν, χθες έγινε το «Έλα να δεις», Βασίλη μου, στην Νότια Ρόδο. Έγινε το «Έλα να δεις». Πραγματικά, δηλαδή, δεν μπορεί, ας πούμε, να νομοθετεί το ΠΑΣΟΚ. Νομοθετεί το ΠΑΣΟΚ και αφαιρεί από την τοπική κοινωνία, δηλαδή από την αυτοδιοίκηση, το δικαίωμα η γνώμη της να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Το αφήρεσε. Ο νόμος του Γιώργου του Παπαδόπουλου, θα μου πεις τώρα, ΠΑΣΟΚ είναι αυτό, ρε παιδί μου, εντάξει. Έκανε ένα νόμο, ήθελε να το κάνει πιο γρήγορο. Ο Γιώργος Παπανδρέου πάντα είχε αδυναμία στην πράσινη, ας πούμε, ενέργεια, έτσι, στις ανανεώσιμες πηγές. Και μάλιστα, αυτό τώρα, βέβαια, τώρα το ΠΑΣΟΚ ξεσηκώθηκε και λέει, σου λέει, τι γίνεται. Το είδαμε χθες, όπως το εκπροσωπούσε στην τοπική συνέλευση ο βουλευτής, ο δικός μας, ο κ. Νικητιάδης. Κάποιοι προφανώς επένδυσαν ότι σου λέει, εντάξει, δεν βαριέσαι. Όταν λέμε κάτι, δεν σημαίνει ότι είναι υποχρεωτικό να λέμε πάντα την αλήθεια. Πιθανολογώ τώρα εγώ ότι μάλλον κάπως έτσι πρέπει να σκέφτονται στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ, μην νομίζετε, αρχίζει πλέον και σιριζοποιείται. Σας είπα προηγουμένως για το Τσίπρα, για να καταλάβουμε δηλαδή σε ποια ρότα είναι και το ΠΑΣΟΚ σήμερα. Κάτι αντίστοιχο, κάτι ανάλογο συμβαίνει. Έλα όμως που έκαναν το λάθος να δουν μπροστά τους Φάντι Μπαστούνη, τον Περιφερειάρχη, τον Χατζημάρκο, ο οποίος γνωρίζει ο άνθρωπος πώς έχουν τα πράγματα και σου λέει, για σταθείτε, ρε Λεβέντες. Και όχι τίποτα άλλο, στοχοποίησαν και την περιφέρεια. Να στοχοποιούσαν την κυβέρνηση μόνο. Λες, εντάξει, ας πούμε, πώς θα, σιγά ποια κυβέρνηση θα έρθει τώρα στην τοπική, στο τοπικό, στη συνέλευση που γίνεται στην Καταβιά, ας πούμε, ο κόνσολος ο Κακόμοιρος, τι να κάνει μόνος του, να πούμε, το βάρος είναι μεγάλο στις πλάτες του, δεν μπορεί να το σηκώσει. Είναι

0: 2011, αγαπημένο μου Γιώργο, ήσουν υπουργός. Στη Βουλή το ψήφισε στο νόμο που ευλούχησε την αυτοδιοίκηση και τη γνώμη της περιφέρειας. Ο νόμος αυτός μας ακύρωσε. Σήμερα μου λέει λοιπόν ένας βουλευτής που σε προσωπικό επίπεδο τον τιμώ απόλυτα. Μου λέει δώσ' τη μάχη απέναντι στο νόμο που εγώ θεσμοθέτησα. Όχι, δεν το δέχομαι.
1: Γιατί?
0: Δεν το λέω δημόσια.
1: Γιατί?
0: Δεν το δέχομαι από εσένα που ψήφισες τον νόμο. Θα μου το πει η κυρία εδώ, ο κύριος, ο καταβενός, ο συμπολίτης μου, και θα το απαντήσω. Σε αυτόν που μου αφαίρεσε τη γνώμη μου, δεν μου λέει σήκω πάνω πες τη γνώμη σου. Δεν μπορεί να μου το πει αυτός που το ψήφισε. Αυτός που υπέγραψε τον 40-14 του 11 και ευνούχησε, όχι μόνο εμένα, και σας όλους. Όλες. Έτσι εξαφανίστηκε από την εξίσωση η τοπική κοινωνία. Ευνουχίστηκε η αυτοδιοίκηση, μας αφαιρέθηκε ο λόγος, μας αφαιρέθηκε η υπογραφή. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αυτό είναι πολιτικός στοιχοδιοκτισμός. Μπορεί να δίνεις ένα όπλο σε κάποιον, την εντολή να πυροβολήσει και να μου λες εμένα γιατί το χέρι σου δεν σταματάει τη σφαίρα. Όπλησες το σύστημα για να με πυροβολήσει. Δεν είμαι υπόλογος γιατί δεν έχω βιονικά χέρια να σταματήσω τη σφαίρα. Από το πιστόλι που όπλησες το έδωσες και έδωσες και την εντολή. Ο καθένας σε αυτόν τον τόπο έχει ένα ρόλο. Δεν είμαι στο κοινοβούλιο, δεν ήμουν ποτέ, δεν ήθελα να είμαι. Σέβομαι, τιμώ απόλυτα τους ανθρώπους που είναι εκεί. Δεν με χωρίζουν κομματικές ταυτότητες από αυτή τη μάχη. Εγώ αυτό το διαχωρισμό δεν το κάνω. Μπορώ να σταθώ και να περπατήσω δίπλα σε αυτόν που ψηφίζει το ό,τι η καρδιά του, ό,τι λέει η καρδούλα του, εάν συμφωνώ. Αυτό έχω ζητήσει αυτά τα 10 χρόνια από την κοινωνία, γι' αυτό με έχει εμπιστευτεί. Έτσι θα συνεχίσουμε. Η μάχη μας κατά των ανεμογεννητριών πατού, ούτε μία δέχομαι με καμία μελέτη φέρουσας ικανότητας, θα είναι για να μεταφερθούν και τα υφιστάμενα πάρκα ανεμογεννητριών από όλα τα νησιά μέσα στο Αιγαίο. Μέσα στο Αιγαίο. Είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών. Το αποδεικνύουμε με το βιογραφικό μας, με την πρότασή μας, με την καθαρότητα της πρότασης αυτής, και δεν θα δεχθώ ξανά τη στοχοποίηση με κομματικό κίνητρο, μικροπολιτικό και από χώρο τον οποίο σέβομαι με, αλλά ήταν αυτός που μου έκοψε το χέρι που κρατούσε το στυλό. Αυτό δεν θα το δεχτώ. Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, καταλάβατε τώρα κυρίες και κύριοι τι γίνεται. Δηλαδή και αυτός ο άνθρωπος τώρα βγήκε έξω από τα ρούχα του. Σου λέει ρε μπαγάσιδες. Και μόνο μόνος μου. Και λίγη ντροπή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά τώρα. Πάμε στον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τον κύριο Χατζημάρκο. Καλή σας ημέρα, κύριε Περιφερειάρχα μου. Τι μου κάνετε?
3: Καλημέρα κύριε Λοΐζο, και σε εσάς και στους ακροατές σας και τηλεθεατές σας.
2: Εκνευριστήκατε λιγάκι χθες, έτσι?
3: Εντάξει κύριε Λοΐζο, το θράσος, το πολιτικό θράσος και ο πολιτικός στοιχοδιοκτισμός πρέπει να έχει ένα όριο. Πρέπει να έχει ένα όριο. Και δεν έχουμε χάσει όλη τη μνήμη μας σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, επί μία ολόκληρη εβδομάδα έχουμε στοχοποιηθεί από τον βουλευτή Δωδεκανήσου, τον κύριο Νικητιάδη, γιατί θεωρώ ότι οι εν Αθήνες ευρισκόμενοι συνάδελφοί του, στελέχοι του ΠΑΣΟΚ, από τον ίδιο παρασύρθηκαν. Δεν έχω την απέτηση από αυτούς να ξέρουν απ' έξω όλα τα θέματα της Ρόδου. Ο τοπικός βουλευτής ξέρει τα θέματα αυτού του τόπου. Λοιπόν, και είχα επιλέξει επί μία εβδομάδα ολόκληρη να μην τοποθετηθώ. Προσωπικό επίπεδο δεν τοποθετήθηκα. Και πάμε στην Λαϊκή Συνέλευση της Καταβιάς, όπου οι κάτοικοι έχουν συγκαλέσει μια Λαϊκή Συνέλευση για να πούνε την αγωνία τους. Λοιπόν, και επαναλαμβάνει εκεί τα ψεύδη και όλο αυτόν τον τυχοδιοκτισμό που διακινούσε την προηγούμενη εβδομάδα, την επανέλαβε. Σαν να μην έχει μάθει τίποτα, σαν να μην έχει ακούσει τίποτα, σαν να μην έχει μεσολαβήσει τίποτα, και σαν να έχουμε πάθει όλη την πολιτική αμνησία.

0: έχει πάθει ο ίδιος. Δεν έχουμε πάθει πολιτική αμνησία όλοι. Λοιπόν, και πήγε εκεί με το Μανδύα, τι έγινε εδώ, χωρίς τις τοπικές κοινωνίες, χωρίς τη φωνή του τόπου.
1: Ο νόμος χωρίς... αυτός του 2011 δηλαδή, ναι, αφαιρούσε, ναι, εντελώς το δικαίωμα από εσάς.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, λοιπόν, τότε, μέχρι τότε δηλαδή υπήρχε η άποψή σας, δεν ήταν απλώς γνωμοδοτική. Βέτο, δηλαδή ήταν δεσμευτική, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Είχαμε βέτο. Πώς
1: και με τον νόμο Παπανδρέου τότε, ναι, έγινε... λέτε ό,τι θέλετε, αέρα πατέρα, δεν έχει καμία αξία ο λόγος σας.
0: Παπα Κωνσταντίνου, υπουργός περιβάλλοντος.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, υφυπουργός ο Γεώργιος Νικητιάδης.
1: Γεώργιος Παπανδρέου, πρωθυπουργός.
0: Γεώργιος Παπανδρέου, πρωθυπουργός. Λοιπόν, και φέρανε αυτό το νόμο το 40-14 για να επιταχύνουν τις ανεμογεννήτριες τη διαδικασία τους και να ξεκολλήσουν τις αιτήσεις.
1: Εγώ είμαι υπέρ των ανεμογεννητριών, κύριε Περιφερειάρχα μου.
0: Ωραία, καλώς, ναι, δικαίωμά σας, ναι, δεν κάνω ακριβώς κριτική. Λέω το εξής, στις δημοκρατίες όμως ο καθένας έχει την άποψή του και την υπερασπίζεται. Έτσι, γι' αυτό έχουμε δημοκρατία. Εγώ δεν λέω σε κάποιον καλός είσαι με αυτή την άποψη ή κακός είσαι με αυτή την άποψη. Λοιπόν, έχεις το δικαίωμα να έχεις όποια άποψη θες.
1: Σωστό.
0: Να κοροϊδεύεις κατάμουτρα την κοινωνία. Με αυτό τον τρόπο δεν έχεις το δικαίωμα.
1: Είναι μια γενικότερη στάση που κρατάει.
0: Αυτό έκανε ο Γιώργος Νικητιάδης. Και έρχεται στην Λαϊκή Συνέλευση μπροστά μου,
1: αυτό,
0: μπροστά μου να επαναλάβει τη λέξη, τις κατηγορίες προς την περιφέρεια. Δεν δέχομαι οδηγίες από αυτό που άνοιξε την Κερκόπορτα. Από αυτόν που κατήργησε τη φωνή της τοπικής κοινωνίας, δεν δέχομαι.
1: Ξέρετε κάτι, έπιασε ταυτί μου, αν δεν κάνω λάθος και διορθώστε με αν κάπου κάνω λάθος, να λέει ο κύριος Νικητιάδης ότι τον ψήφισε τον νόμο αυτό και η Νέα Δημοκρατία, ενώ δεν πρέπει να τον ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, και ρωτώ με πόσο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εκεί, παρόντος του κυρίου Κόνσολα έγινε αυτή η συζήτηση, δεν βγήκε να του πει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν τον ψήφισε αυτό τον νόμο. Γιατί διακινούν ψέματα στην κοινωνία? Πότε
0: ψευδές είναι γι' αυτό. Σωστά το εντοπίσατε.
1: Σωστό είναι τελικά.
0: Ψευδός
1: δεν το ψήφισε
0: ότι η Νέα Δημοκρατία ψήφισε το 40-14.
1: Ήταν τότε που του έλεγαν του Παπανδρέου πράσινα άλογα, αν θυμάμαι,
0: ναι,
1: καλά.
0: Ναι, αυτό ψευδές είναι. Αυτή είναι η άποψη κάποιου για τις τοπικές κοινωνίες. Ότι μπορεί να το σεβασμός στην τοπική κοινωνία, αλλά όταν είσαι ενώπιον της, λες την αλήθεια.
1: Ακριβώς.
0: Να λες την αλήθεια. Λοιπόν, εγώ δεν το διέψευσα.
1: Εσείς
0: το
1: λέτε οι ανεμογεννήτριες να πάνε στη θάλασσα, έτσι, όπως το έχω δει στη Δανία, στην Αυστρία, στην Βόρεια.
0: Έχουμε ξεκάθαρη θέση. Εσείς μου είπατε είστε υπέρ των ανεμογεννήτριων.
1: Βεβαίως.
0: Εμείς σαν Περιφερειακό Συμβούλιο έχουμε πει...
1: Είναι ό,τι πιο αθώο, δηλαδή τηρουμένων, ναι, των αναλογιών, συγκρίνοντας το με τα φουγάρια και τους καπνούς και τον καρκίνο, είμαι υπέρ των ανεμογεννητριών.
0: Είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ναι, και στις ανεμογεννήτριες. Όχι πάνω στο σώμα των νησιών μας.
1: Αλλά στη θάλασσα μας.
0: Ο άνεμος αυτός ο υπέροχος που κινεί αυτά τα πτερύγια υπάρχει και που υπάρχει στα νησιά μας.
1: Οι μετρήσεις δείχνουν ότι και στη θάλασσα είναι κάτι ανάλογο.
0: Ο ίδιος άνεμος είναι.
1: Ναι, αλλά εκεί μήπως ενοχληθεί μετά κανένας μαρινάκης, μήπως κανένα πλοίο του σκοντάψει πάνω σε κανένα.
0: Καλά τώρα, μπορούν να χωροθετηθούν τα πάρκα.
1: Αυτό να μου πείτε.
0: Λοιπόν, από εμάς ξεκίνησε, κύριε Λουίζο. Και είπαμε καμία. Προσέξτε πώς η ασχετοσύνη και η διάθεση να παραστήσεις κάτι που δεν είσαι, πώς μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή έναν τόπο. Και αυτό είναι πια πάρα πολύ επικίνδυνο σαν πολιτικό φαινόμενο. Μας κατηγορούν, ο κύριος Νικητιάδης μας είπε κιόλας, γιατί δεν κάνατε μελέτη φέρουσας ικανότητας. Και απαντώ.
1: Τι είναι η μελέτη φέρουσας ικανότητας?
0: Δηλαδή να δείτε πόσες χωράει το νησί.
1: Α.
0: Λοιπόν, εδώ πια, εδώ δείχνει και πόσο επικίνδυνο είναι στην πολιτική να κάνεις πολιτική της φωτογραφίας, της ατάκας και της εξυπνάδας και να μην είσαι υπεύθυνος σοβαρός όταν χειρίζεσαι τόσο σοβαρά θέματα. Σε ένα νησί με έκταση 1440 τετραγωνικά χιλιόμετρα, εάν κάνεις μελέτη φέρουσας ικανότητας που υπάρχει και αυτό δεν ήξερε και δεν έχει γίνει από εμάς, αλλά υπάρχει, θα σου βγάλει ότι η χωρητικότητα είναι εκατοντάδες ανεμογεννήτριες.
1: Α, περισσότερες δηλαδή.
0: Προφανώς, είναι 1440 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
1: Που σημαίνει πολύ περισσότερες, λοιπόν, μάλιστα.
0: Εκατοντάδες. και υπάρχει αυτή η μελέτη. Λοιπόν,
1: ποιο είναι το επιχείρημα και... του αυτοί οι οποίοι δεν
0: εμείς
1: θέλουν...
0: Εμείς λέμε, σε εμάς λέτε να κάνουμε μελέτη φέρουσας ικανότητας που να αποδεικνύει τις εκατοντάδες που χωράει το νησί όταν λέμε καμιά. Εμείς λέμε μηδέν. Ότι δεν πρέπει αυτές οι φαραωνικές κατασκευές, γιατί προσέξτε,
1: τεράστιες είναι
0: καινούργιες
1: αυτές τώρα,
0: ανεμογεννήτριες,
1: ναι.
0: Κύριε Λοΐζο,
1: ναι.
0: Δεν είναι των 30 μέτρων,
1: είναι
0: που ήταν
1: παλιά. Είναι
0: των 100
1: τόσο μέτρων. Ναι.
0: Είναι 150 μέτρα, 140 μέτρα,
1: ουρανο...
0: 160, 170.
1: Ουρανο,
0: με διάμετρο έλικα 110 μέτρα. Αυτές οι ανεμογεννήτριες αλλοιώνουν το περιβάλλον καθοριστικά, αλλοιώνουν, δημιουργούν μικροκλίμα.
1: Κατάλαβα.
0: Γύρω από αυτές.
1: Κατάλαβα.
0: Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να πάει στο σώμα των νησιών επάνω, σε κανένα μας νησί. Υπάρχει μεγάλη πίεση για ανεμογεννήτριες σε όλα μας τα νησιά. Δεν έχουμε μόνο στη Ρόδο στο θέμα τα περιφέρεια.
1: Το κόστος στη θάλασσα είναι πολύ πιο πάνω, πολύ πιο ακριβό.
0: Μπορεί
1: από...
0: να είναι, αλλά αυτό δεν αφορά εμάς.
1: Δεν αφορά εσάς.
0: Αυτό είναι να λυθεί, αυτό πρέπει να λυθεί σαν εξίσωση από αυτούς οι οποίοι υπολογίζουν τα συν και πλην την ωφέλεια κόστους στην ανεξαρτησία.
1: Αυτές οι ανεμογεννήτριες που υπάρχουν τώρα, τι ύψος έχουν εκεί στον Ατάβηρο λόγο
0: χάρη. 40 μέτρα.
1: 40 μέτρα. Αλλά μιλάμε δηλαδή για 3-4 φορές μεγαλύτερο ύψος.
0: 4 φορές
1: μεγαλύτερο.
0: Λοιπόν, κάποιος λοιπόν το 2011, ενώ οι τοπικές κοινωνίες είχαμε φωνή, ενώ είχαμε αποφασιστικό λόγο, κάποιος μας το αφαίρεσε,
1: ναι.
0: Έδωσε κάπου ένα όπλο, έδωσε την εντολή να μας πυροβολήσουν. Σήμερα μας κάνει παρατήρηση, γιατί δεν σταματάμε με τα χέρια μας.
1: Επειδή δεν
0: σφαίρα,
1: έχουμε την απάντηση του κυρίου, ναι, Νικητιάδη, τι απήντησε πάνω στο θέμα αυτό.
0: Η σφαίρα αυτή απήντησε αυτά όλα που αποδεικνύουν αυτό που εγώ λέω πολιτικό τυχοδιοκτισμό. Ο πραγματικός πολιτικός τυχοδιοκτισμός και μια αιμονή να στοχοποιήσει ένα συγκεκριμένο οργανισμό. Ενδεχομένως το πρόσωπό μου θέλει. Οκ, δεν με πειράζει με αυτό. Λοιπόν, λέει, γιατί δεν προσφύγατε στα δικαστήρια. Η απόφαση που παρουσιάζει σήμερα στην κοινή γνώμη ο βουλευτής Νικητιάδης είναι η γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δασών, αυτή που βγήκε τον Απρίλιο. Δεν του λες, Χριστιανέ μου, είσαι νομικός. Δεν προσβάλλουμε ποτέ τις γνωμοδοτήσεις. Προσβάλλουμε
1: ο νόμος προσβάλλεται.
0: Την άδεια, την αδειοδότηση. Όταν βγει αδειοδότηση, εάν υπάρχουν φορείς, κάτοικοι που προσφύγουν, εμείς θα είμαστε στο πλευρό τους.
1: Η γνώμη είναι γνώμη, δεν πληρώνεις ΦΠΑ για αυτή.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε στο πλευρό τους, όπως έχουμε κάνει πολλές φορές και σε πολλά νησιά το Κυκλάδο. Λοιπόν, και αυτό συμφωνήσαμε χτες και στην Καταβιά, στη Λαϊκή Συνέλευση. Με τα μέλη της Λαϊκής Συνέλευσης, τους ανθρώπους που συμμετείχαν εκεί. Και την τοπική κοινωνία, το τοπικό συμβούλιο, τον πολιτιστικό σύλλογο της Καταβιάς. Λοιπόν, και τους ενδιαφερόμενους. Όλο αυτό είναι μια σπέκουλα πολιτική.
1: Μάλιστα.
0: Όλο αυτό ήταν μια σπέκουλα πολιτική εκ μέρους του, η οποία πραγματικά έρχεσαι και λες, κοίταξε, ο καθένας έχει ένα ρόλο σε αυτόν τον τόπο. Ο ρόλος σου ως βουλευτή μέσα να προασπίζεσαι και τα συμφέροντα του τόπου που σε έστειλε εκεί. Το 11 βολεύτηκες με την ιδιότητα του Υπουργού και ήθελες να διατηρήσεις την ιδιότητα αυτή, την προέταξες πάνω από το συμφέρον του τόπου που σε έστειλε εκεί, καταδίκασες τον τόπο, καταδίκασες την τοπική κοινωνία, αφαίρεσες τη φωνή που είχε η τοπική αυτοδιοίκηση και έρχεσαι σήμερα στο μνημόσυνο να κλάψεις πρωτός. Όχι, ο Φωνιάς δεν μπορεί να πάει στην κηδεία του θύματος του, του δολοφονηθέντος. Δεν μπορεί, δεν επιτρέπεται να πάει. Αυτοί είναι κανόνες ζωής.
1: Τη φωνή την είχε η περιφέρεια ή και ο Δήμος.
0: Ορίστε.
1: Την είχε η περιφέρεια μόνο ή και ο Δήμος.
0: Οι περιφέρειες την είχαν.
1: Οι περιφέρειες, μάλιστα.
0: Οι περιφέρειες την
1: και οι νομαρχίες καλύτερα, έπαιρναν, μπορούμε να πούμε τότε.
0: Αλλά έπαιρναν πριν την εκδώσουν και την άποψη και της τοπικής κοινότητας και του Δήμου.
1: Και του Δήμου, κατάλαβα.
0: Λοιπόν, υπήρχε σε τοπικό επίπεδο, υπήρχε σε όλη την Ελλάδα, έτσι, δεν είναι μόνο σε εμάς. Υπήρχε σε τοπικό επίπεδο μια συνεργασία μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμού σε αυτά τα θέματα. Άλλοτε ήταν ομόφωνη, άλλοτε δεν ήταν, αλλά υπήρχε, ναι, υπήρχε και μια καθορισμένη πορεία για τη συνεργασία αυτή. Υπήρχε ένας δρόμος να περπατήσεις σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, και ας την τοπική κοινωνία να αποφασίσει. Και ήρθε σήμερα, πώς γίνεται η τοπική κοινωνία να είναι αποκλεισμένη και πώς επιτρέπονται αυτά και η κυβέρνηση και η περιφέρεια. Ποια κυβέρνηση και περιφέρεια, τι είναι αυτά που λες. Τι φαντασιώσεις πουλάς πάλι στον κόσμο για να αποδείξεις τι. Ότι εσύ είσαι ο ευαίσθητος σε θέματα δημοκρατίας. Είσαι εσύ που την ισοπαίδωσες το 11. Είσαι εσύ που την ισοπαίδωσες το 11. Και τότε ήσουνα άφωνος, τότε ήσουνα μουγκός, τότε ήσουνα κουφός, γιατί σε βόλευε σε προσωπικό επίπεδο ή σε πολιτικό επίπεδο. Ας το αποφασίσει αυτός. Σήμερα, μία συγγνώμη να αφήσει τα εγώ δεν μπαίνω σε προσωπικά και εγώ απλώνω χέρι βοήθειας. Ποιο χέρι βοήθειας απλώνει, σε ποιον? Στον ακροτηριασμένο, μου κόψες το χέρι και τώρα λες πιάσε το δικό μου. Δεν μου άφησες χέρι.
1: Εννοείται, σου αφήρεσαν τη δυνατότητα να σκίσεις βέτο και λοιπόν, να πεις όχι.
0: Και ηρωνία από πάνω. Και ηρωνία από πάνω. Όχι, κύριε Λοΐζο. Μια εβδομάδα μας διέσυρε. Με τα ψέματα του μας διέσυρε μια εβδομάδα. Δεν θα απαντήσω.
1: Αναφέρεστε σε ένα δελτίο, προγενέστερο δελτίο τύπου, βέβαια, νομίζω. Ναι, μπράβο.
0: Την πρώτη του ανακοίνωση. Κατάλαβα. Την δεύτερη ανακοίνωση. Γιατί στην πρώτη ανακοίνωση λέει ανακαλέστε την απόφαση. Μα δεν υπάρχει καμιά απόφαση για να ανακαλέσουμε. Μια γνωμοδότηση έχουμε και αυτή ήταν αρνητική. Και ενώ το αναγνωρίζει, όταν καταλαβαίνει την κάφα του, τι κάνει μετά, βάζει την τοπική νομαρχιακή του Πασόκ και βγάζει μια ανακοίνωση και λέει η περιφέρεια δεν μπορεί να κοροϊδεύει άλλο. Τι λες βρε, Θεομπέχτη. Τι λες βρε Θεομπέχτη που δεν μπορεί η περιφέρεια να κοροϊδεύει άλλο. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Είναι πολιτική ζωή αυτό το πράγμα, κύριε Λοΐζο. Εγώ είμαι περήφανος να λέω κάτι. Ψέματα δεν χρησιμοποιούμε. Μόλα σκληρή απάντηση του Χατζημάρκου, σκληρή απάντηση σε αυτό το πράγμα. Σε αυτή την πολιτική αθλειότητα. Είναι ψέματα αυτά, είναι συκοφαντίες, είναι παραπλάνηση, είναι τυχοδιοκτισμός. Κοροϊδεύεις μια κοινωνία. Λοιπόν, κοροϊδεύεις μια κοινωνία. Δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα και γνωρίζω ποτέ. Παίρνουμε την ευθύνη, παίρνουμε και το κόστος των αποφάσεών μας και τις παρουσιάζουμε. Εμείς είπαμε είμαστε υπέρ των υπεράκτιων αιωλικών πάρκων. Έχει ένα κόστος πολιτικό αυτό, γιατί υπάρχει μια μερίδα συμπολιτών μας που δεν θέλει ούτε αυτό. Okay. Αναλαμβάνουμε το κόστος της άποψής μας, της απόφασής μας, παρουσιάζουμε και τα επιχειρήματά μας. Αυτό είναι δημοκρατία. Ο καθένας αποφασίζει. Ψέματα, συκοφαντίες, να πετάμε λάσπη σε οργανισμούς, σε ανθρώπους, σε πρόσωπα. Το έχουμε δεχθεί, το δεχόμαστε αυτό ως περιφέρεια, το δεχόμαστε από μια μερίδα η οποία... Και από μια ανίερη συμμαχία, πρέπει να σας πω.
1: Κοιτάξτε, εγώ είδα την κυρία Καραγιάννη να εξαιρεί τους παρόντες βουλευτές, δηλαδή τον κύριο Κόνσολο και τον κύριο Νικητιάδη, που σημαίνει ότι.
0: Η κυρία Καραγιάννη είναι υπέρ του μέγιστου κακού. Ποιος μπορεί να κάνει το μεγαλύτερο κακό στην περιφερειακή, τη σημερινή περιφερειακή.
1: Με αυτόν θα είναι προφανώς.
0: Με αυτόν θα είναι. Είναι φοβερό.
1: Δεν είχατε δηλαδή τη στήριξη του κυρίου Κόνσολα, αν κατάλαβα καλά, κύριε Χατζημάρκο.
0: Την είχατε. Λοιπόν, φοβερό κίνητρο να είσαι στην πολιτική, έτσι, να μπεις στην πολιτική, το μέγιστο κακό υπέρ κάποιου, φοβερό κίνητρο, έτσι, ναι. Φοβερό κίνητρο αυτό της κυρίας Καραγιάννη.
1: Πείτε μας και για τον...
0: Γίνεται η πολιτική αποκάλυψη ενώπιον της, λέει εξαιρώ τους παρευρισκομένους.
1: Καλά, ΣΥΡΙΖΑ είναι τώρα, εντάξει.
0: Εξαιρεί τους παρευρισκομένους, δηλαδή εξαίρεσε τον κύριο Νικητιάδη, μη τυχόν και του αφαιρέσει κάτι από το μένος με το οποίο εκείνος επιτίθεται στην περιφερειακή αρχή και ενισχύει το δικό της μένος. Να ενώσουν τις δυνάμεις τους, ας αποφασίσουν ποιος θα πάει με ποιον. Λοιπόν,
1: μάλλον τον έχουν βρει, μάλλον έχουν καταλήξει, απλώς δεν ανακοινώνεται.
0: Αφού έχουν καταλήξει οι άνθρωποι, ας εκτεθούν στην κοινωνία με τα υπέροχα επιχειρήματά τους, αυτά την κοροϊδία, τα ψέματα, την παραπλάνηση, τον τυχοδιοκτισμό τους. Ας εκτεθούν στην κοινωνία με αυτές τις αρετές.
1: Τι θα κάνετε σήμερα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κύριε Περιφερειάρχα? Γιατί υπάρχουν και άλλα που είναι εξίσου σοβαρά και σοβαρότερα.
0: Φιλοξενούμε εδώ στην περιφέρεια.
1: Έρχεται ο κύριος Φλωρίδης, έτσι.
0: Ναι, σε λίγο πιστεύω θα είναι εδώ. Έρχεται ο Υπουργός. Έχει συγκαλέσει ο ίδιος τη σύσκεψη και τη συνάντηση εργασίας προκειμένου να
1: παρακολουθεί. Α, έχει ευαισθησίες η κυβέρνηση τελικά.
0: Βλέπω. Καλά, εντάξει, εγώ άμα το πω.
1: Γιατί
0: εγώ
1: ξέρω
0: αυτό,
1: εγώ, ναι, εγώ ακούω την αντιπολίτευση να λένε. Λοιπόν,
0: Λοιπόν,
1: α, πρωτοβουλία του κύριου Φλωρίδη είναι.
0: Για να δούμε τον οδικό χάρτη των ενεργειών που πρέπει να γίνουν για να αντιμετωπιστεί το στεγαστικό πρόβλημα της δικαιοσύνης στο νησί της Ρόδου. Το κτίριο στο οποίο σήμερα στεγάζεται, το δικαστικό μέγαρο της Ρόδου, είναι ένα κτίριο το οποίο είναι σε έχει χάλια, τα οποία δεν μας τιμούν. Είναι ένα κτίριο το οποίο ντροπιάζει και τον πολιτισμό.
1: Θα γίνει μετακατάσταση τελικώς.
0: Αυτό δεν είναι απόφαση που παίρνουμε εμείς. Σήμερα
1: είναι
0: απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σήμερα κάνουμε αυτή τη συνάντηση εδώ. Θα είναι και ο Δικηγορικός Σύλλογος και οι βουλευτές μας και συνεργάτες του Υπουργού. Υποθέτω και η διοίκηση του δικαστικού μεγάλου της ΡΟΚ, δηλαδή οι τοπικοί δικαστές, ούτως ώστε από κοινού να κάνουμε τη συζήτηση, να δούμε όλες τις επιλογές που υπάρχουν, να εξετάσουμε ποιο είναι το καλύτερο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε, επιτέλους να βάλουμε το νερό στα βλάκι, να λύσουμε εμείς ως περιφέρεια μη έχοντες αρμοδιότητα σε αυτό. Είμαστε όμως πάντα σταθερά υπέρ του να λειτουργήσουμε υπέρ της εξεύρεσης λύσης, να βοηθήσουμε όπου και όπως μπορούμε, όσο περισσότερο μπορούμε. Και θα επαναλάβω αυτό που είπα και στα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου. Το Σάββατο είχαμε μια πολύ ωραία συνάντηση και συζητήσαμε εκτενώς με τον πρόεδρο κύριο Καταβενάκη και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδους. Εγώ θα σας πω μόνο μία κουβέντα από αυτά που σε την πολύ ωραία συζήτησή μας. Okay. Ότι κοιτάξτε, είμαστε εδώ να βάλουμε όσο πλάτη μπορούμε να βάλουμε, όσο μεγαλύτερη, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Σε κανένα πρόβλημα του τόπου μας δεν έχουμε κρυφτεί και σε κανένα πρόβλημα κανενός νησιού μας, αλλά δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε τη λειτουργία ενός άλλου οργανισμού. Άρα, το πρώτο λόγο έχει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και οι υπηρεσίες του. Μόλις αν τυχόν πετύχουμε και συμφωνία στο σχέδιο, ακόμα καλύτερα, με όποιο τρόπο μας ζητηθεί, εμείς ως περιφέρεια θα είμαστε παρόντες και σε αυτή τη...
1: Μακάρι, γιατί θα βοηθήσει με την κατάσταση, θα βοηθήσει, θα αποσυμφορήσει πολύ αυτό το ασφικτικό, ας πούμε, περιβάλλον το οποίο έχει δημιουργηθεί στην Πίσω Κέντρο.
0: Θα αποσυμφορήσει, αλλά και θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε ένα υπέροχο κτηριακό συγκρότημα. Γιατί το δικαστικό μέγαρο της Ρόδου σήμερα στο κέντρο της Ρόδου, κύριε Λουίζο, δεν είναι ένα κτίριο.
1: Τι μπορεί να γίνει αυτό στη
0: συνέχεια?
1: Είναι
0: πολλά κτίρια τα οποία είναι συνενωμένα.
1: Τι μπορεί να γίνει με όλα αυτά?
0: Θα το δούμε. Θα μιλήσουμε και με τον κύριο Δήμαρχο, θα μιλήσουμε και με τον Υπουργό. Αν θα θέλουν να επιστρέψουν εκεί, θα πάνε κάπου μόνιμα αλλού. Δεν έχουμε απαντήσεις σε αυτά.
1: Αυτά τώρα ανήκουν στο υπερταμείο. Στο υπερταμείο ανήκουν όλα αυτά εδώ, ή...
0: Καλά, τα πάντα ανήκουν στο υπερταμείο. Καταρχήν, στο υπερταμείο, μην ρωτάτε τι, όλα ανήκουν στο υπερταμείο. Η χώρα ολόκληρη υποθηκεύτηκε από τους ευαίσθητους, έτσι.
1: Είναι αυτοί που θέλουν να τη σώσουν τώρα υποθηκεύοντας την ξανά, αλλά δεν έχει μείνει τίποτα άλλο να υποθηκεύσουν.
0: Αυτή τη στιγμή εμείς πρέπει να αποφασίσουμε να βάλουμε κάτω τα πράγματα. Να πάρουμε τις αποφάσεις μας, να αρχίσει να αναλάβει ένα ρόλο ο καθένας από εμάς, ποια δουλειά θα κάνει ο καθένας. Ο Α οργανισμός θα κάνει αυτό, ο Β οργανισμός το άλλο, ο Γ οργανισμός το άλλο. Να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε με το καλό, όπως σε όλα τα θέματα στον τόπο μας, ένα-ένα παίρνουν το δρόμο τους, βρίσκουν, σχεδιάζονται λύσεις, υλοποιούνται λύσεις, βρίσκονται οι χρηματοδοτήσεις. Φτάνει να υπάρχει σοβαρότητα, υπευθυνότητα, διάθεση για συνεργασία και διάθεση για προσφορά.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Περιφερειάρχη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Ρε παιδιά, η αλήθεια είναι ότι ο λαϊκισμός έχει μπει βαθιά, έχει περάσει. Ναι, μας έχει διαπεράσει, ρε παιδί μου, ο λαϊκισμός.
2: Δυστυχώς.
1: Και ξέρετε, η μεγάλη σχολή τελικά ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι αυτά τα φαινόμενα λαϊκισμού, όπου το ψεύδος εμφανίζεται ως αλήθεια και η αλήθεια λιδωρείται. Η αξιοπρέπεια, η σοβαρότητα και η παιδεία επίσης δηλειδωρούνται. Αυτά είναι φαινόμενα τα οποία καλλιεργήθηκαν και ανδρώθηκαν σε αυτά τα 5 χρόνια. Μάλλον λίγο πιο πριν ακόμα, τότε ας πούμε με τους αγανακτισμένους και με όλα αυτά τα αστέρια και τα λουλούδια. Πάνω στο θέμα τώρα των ανεμογεννητριών. Εγώ είμαι υπέρ της αιωλικής ενέργειας και γενικώς υπέρ της ήπιας μορφής ενέργειας που δεν χρειάζεται ούτε καύσιμα τίποτα. Και μου κάνει εντύπωση εδώ πέρα, είχε ξεσηκωθεί ο κόσμος τότε με το εργοστάσιο της ΔΕΗ, με τον καρκίνο που σκόρπιζε στην περιοχή, που μοίραζε εδώ και εκεί ας πούμε στους κατοίκους. Πού και τι άλλα. Και βλέπω τώρα, αυτοί οι οποίοι τότε διαμαρτύρονταν, αυτοί οι οποίοι πρότασαν τα στήθη τους να πούμε και τα κορμιά τους, ακόμα και να πέσουν μπροστά στις ρόδες των αυτοκινήτων που μετέφεραν, ξέρω εγώ, τα ηλεκτροπαραγωγικά ζεύγη, δεν ξέρω πώς λέγονταν αυτά. Αυτοί τώρα δεν ξέρω, Τι λένε πάνω σε αυτά τα θέματα. Είπε αμορφή ενέργειας δεν θέλουμε, εκτός μόνο και... Αλλά πώς δεν υπάρχει. Δηλαδή, έρχεται τώρα ο Μητσοτάκης και σου λέει, ρε φίλε, ρίχνει όλο το... Θέλετε να τον ακούσετε? Γιατί έχει ενδιαφέρον να τον ακούσουμε συνολικά και για το ενεργειακό τι λέει. Γιατί η Ελλάδα τελικά περνάει σε μια άλλη διάσταση, το έχουμε καταλάβει. Και αυτόν τον άνθρωπο θέλουν να τον σταυρώσουν. Πραγματικά δηλαδή είναι να τρελαίνεται κανείς με όσα συμβαίνουν σήμερα. Πάμε να πάρουμε μια γεύση.
2: Υποδομές αερίου στη Ρεβιθού, σαν πρώτο σταθμό στην Αλεξανδρούπολη, το FSRU, διασυνδέσεις με την Αίγυπτο, κάθετος διάδρομος. Είναι έργα τα οποία μετατρέπουν την Ελλάδα σε ένα διεθνή ενεργειακό κόμβο. Κάθετος διάδρομος, ένα έργο πολύ μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας, καθιστά την Ελλάδα ουσιαστικά πάροχο ενεργειακής ασφάλειας για χώρες της Βαλκανικής και φτάνει μέχρι την Ουγγαρία και την Ουκρανία. Καταλαβαίνετε πόσο ενισχύεται το γεωπολιτικό μας αποτύπωμα με τέτοιου είδους έργα. Όπως είναι και εξαιρετικά σημαντικό ότι θα γίνουν σε λίγες μήνες οι πρώτες εξορίξεις στο Ιόνιο. Αμερικανική κολοσσοί όπως η Exxon και η Chevron βρίσκονται εδώ. Ειδικά η Chevron με ερευνητικό ενδιαφέρον νοτίως της Κρήτης με βάση χάρτες που αναγνωρίζουν τα όρια των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Και μιας και μιλάμε για την ενέργεια, ας θυμίσουμε σε αυτούς που μας ασκούν κριτική για την ενεργειακή μας πολιτική, ότι το 2019 η χώρα δεν παρήγαγε αρκετή ενέργεια για να καλύψει τις ανάγκες. Το λέω με απλά λόγια, εισάγαμε ηλεκτρική ενέργεια. Σήμερα το 20% των αναγκών μας εξάγεται. Είμαστε η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη σε εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί γίνεται αυτό? Αυξήσαμε σημαντικά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είμαστε πρωταγωνιστές σήμερα στην Ευρώπη. Και θέλω να ξέρετε, επειδή ακούω μερικές φορές κριτική για τις ανεμογεννήτριες ή για τα φωτοβολταϊκά πάρκα, κάθε φορά που βλέπετε ένα τέτοιο έργο, να θυμάστε ότι είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αγαπητέ Απόστολε, αυτές που μας επιτρέπουν σήμερα να μειώνουμε τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Να είμαστε εξαγωγικοί. Και όσο αυξάνεται η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε συνδυασμό με την έρευνα που κάνουμε για να βρούμε δικό μας φυσικό αέριο, καλύπτουμε απόλυτα τις δικές μας ενεργειακές ανάγκες και εφόσον το πετύχουμε, θα είναι μια πρωτοφανή εθνική επιτυχία για την πατρίδα μας. Και όλα αυτά έγιναν από αυτή την κυβέρνηση, από αυτούς τους υπουργούς τα τελευταία 7 χρόνια. Από ένα μεγάλο ερωτηματικό έχει μετατραπεί η Ελλάδα για πολλούς στο εξωτερικό σε ένα τεράστιο θαυμαστικό, όπου μας ρωτούν τώρα πώς τα καταφέρατε εσείς και αλλάξατε τόσο πολύ τη χώρα.
1: Και άντε τώρα σε λίγο, όταν θα δουλέψουν και τα τρυπάνια και θα βγάλει οι υδρογονάνθρακες, αλλάζει εντελώς η εικόνα. Και αυτή η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ελλάδα τώρα με τον αγωγό, μιλάμε δηλαδή, θα είναι τώρα ο κόμβος όλης της Ευρώπης, που μας θα εξαρτάται τώρα να πούμε η Ευρώπη να πάρει ενέργεια. Μιλάμε απίστευτα πράγματα. Βέβαια αυτά τώρα, όταν κανείς είναι ψεκασμένος, όταν διακατέχεται από πάθος, ηλιθιότητας, βλακείας, αλλά πιο πολύ θα έλεγα άγνοιας, ρε Βασίλη, δεν γνωρίζει ο κόσμος. Εδώ πάσχει αυτή εδώ η κυβέρνηση.
3: Ελαφριά σκέψη.
1: Ναι, και ο κόσμος δεν θέλει, δεν έχει τη δυνατότητα να σκέπτεται. Ό,τι κάνει μόνος του αυτός εδώ ο άνθρωπος, να πούμε. Το παλεύει μόνος του. Και από τους υπουργούς του ένα-δυο είναι.
3: Όχι όλοι.
1: Ναι, ένα-δυο είναι, τύπου να. Γεωργιάδη και τα λοιπά. Οι άλλοι είναι ατσαλάκωτοι, κρύβονται. Σου λέει δε βαριέσαι. Δεν θέλω, ρε Βασίλη μου, να ξαναγυρίσει η πατρίδα μου στα προηγούμενα χρόνια, εκεί που ήμασταν. Γιατί, ξέρεις κάτι, δεν είναι τόσο, ας πούμε, η οικονομική ζημία που είχαμε υποστεί όλοι μας. Ήταν η ντροπή που ένιωθα όταν έβγαινα στο εξωτερικό. Και όταν τους έλεγα ότι είμαι από Ελλάδα, γελούσανε. Και τώρα τους λες ότι είσαι από Ελλάδα και σε θαυμάζουνε. Αυτό με πείραζε, η κοροϊδία. Το ότι μας είχαν απαξιώσει, ρε παιδί μου, στο εξωτερικό.
3: Ήταν εκείνη η πενταετία, λέει.
1: Πω, τραγική.
3: Τα πήγε όλα πίσω.
1: Βλέπεις τώρα το Τσίπρα να κάθεται τώρα αυτός ο αθεόφοβος και να μιλάει για τα κερδοσκοπικά φαντς. Δηλαδή το νόμο που ο ίδιος έκανε.
3: Εκείνος τα έφερε.
1: Ακριβώς.
3: Εκείνος τα έφερε.
1: Να μιλάει για τις χρεώσεις των τραπεζών που αυτός τις έκανε με νόμο. Και ήρθε ο Μητσοτάκης και από το 100 το έκανε 30 στην προμήθεια της τράπεζας. Και μιλά τώρα, βγαίνει ο Τσίπρας και κατηγορεί αυτόν τον άνθρωπο. Ο Θεός και ο Κύριος, δηλαδή. Εδώ η λογική σηκώνει πλέον τα χέρια της ψηλά. Δεν αντέχεις πλέον να πούμε άλλο αυτόν τον παραλογισμό. Και στεναχωριέμαι όταν βλέπω το σοβαρό Πασόκ. Που μαζί παλιά Με τη Νέα Δημοκρατία έδιναν τη μάχη της σοβαρότητας και της υπευθυνότητας. Και χάρη σε αυτούς τους δύο η Ελλάδα δεν έχει καταστραφεί. Σήμερα τότε η Ελλάδα θα ήταν Παγκλαντές. Τότε που με το τρίτο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα, με τη 17-ωρη διαπραγμάτευση, θα σου θυμίσω ότι ο Λαφαζάνης μαζί με καμιά τριανταριά νοματέους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είπαν όχι και δεν μπορούσε να το περάσει ο Τσίπρας. Και τότε λοιπόν ενώθηκε η αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και ψήφισαν το μνημόνιο του μόνο και μόνο γιατί θα μας πετούσαν όχι απλώς έξω από την Ευρωζώνη, έξω από την Ευρώπη. Θα ήμασταν σήμερα Αφγανιστάν, δεν ξέρω τι θα ήμασταν. Παγκλαντές ή Εμένοι θα ήμασταν, θα είχαμε και εδώ Χούθη. Δεν ξέρω.
3: Γλίτωσε η χώρα.
1: Αν γλίτωσε, λέει. Και έρχεται τώρα η γειτόνισσα και σου λέει: ναι, λέει, κουράστηκα. Λέει, δύο τετραετίες, λέει, καλά του είναι. Λέει, αρχίστηκε κανένα. Ωραία, ρε παιδιά, φέρομαι τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ποιο να φέρομαι, ρε παιδιά, φέρομαι τον Βελόπουλο.
3: Ποιο να αυτά.
1: Ρε Βασίλη, τι να πω, δεν ξέρω. Τελικά είμαστε αυτοκαταστροφικό λαό εμεί οι Έλληνε. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει ένα σοβαρό κομμάτι της κοινωνίας και το οποίο αντιστέκεται, το οποίο κινείται με βάση τη λογική και αφήνει στην άκρη τη δημαγωγία. Ορίστε, το βλέπετε αυτό εδώ. Μόνο τυχαίο μην το θεωρήσετε. Το σενάριο της 27ης Σεπτεμβρίου. Ο Μητσοτάκης έχει πλεόνασμα 10 δισεκατομμύρια, να ξέρετε, η κυβέρνηση σήμερα έχει πλεόνασμα 10 δισεκατομμύρια. Θα μπορούσε να τα ρίξει αυτά τα χρήματα στην κοινωνία, σε καταναλωτικές δηλαδή επενδύσεις, με άλλα λόγια να γίνουν κόλληβα, να πάρεις εσύ εγώ α ο β, να και εκεί που θα κάθεσαι σου έρθει ένας λογαριασμός 3-4 χιλιάρικα και να φωνάζεις ζήτω Μητσοτάκης και να πας με τα 10 να τον ψηφίσεις και να πάρει 60%. Δεν το κάνει όμως. Και ξέρεις γιατί δεν το κάνει? Γιατί θέλει τα χρήματα του πλεονάσματος να πάνε σε παραγωγικές επενδύσεις. Ξέρεις ποιες είναι οι παραγωγικές επενδύσεις? Να βγάλω το βάρος, το δυσβάσταχτο βάρος του χρέους που έχω ως χώρα αυτή την ώρα και το οποίο με βάση αυτό με βαθμολογούν αρνητικά οι αγορές και το διεθνές περιβάλλον. Γι' αυτό τον βλέπεις και λέει έλα εδώ δούνου του, πόσα σου χρωστάω? 6,5 δισεκατομμύρια, πάρ' τα φύγε. Έρχεται τώρα, ελάτε εδώ τώρα δανειστές τρόικα, πόσα σας χρωστάω, τόσα. Πόσο, έλα εδώ Υπουργέ των Οικονομικών Πιερακάκη, τι δυνατότητες έχουμε? Έχουμε δυνατότητα από τα 10 δισεκατομμύρια, κύριε Πρόεδρε, να δώσουμε τα 6, τα 6,5. Δώστε να λαφρύνουμε το χρέος μας. Και ξέρεις τι γίνεται με αυτό εδώ? Γλιτώνουμε. Τι τόκους γλιτώνουμε?
3: Για να μην το βρουν και τα τόκους, και τα εγγόνια μας.
1: Βέβαια,
3: και τα
1: αντί να έρθουν μετά τα παιδιά σου και τα εγγόνια μου να το βρουν αυτό το χρέος στις πλάτες τους, ακριβώς, το πληρώνει αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να μας το μοιράσει και να κάνει περίπατο στις εκλογές. Και τι μοιράζει? Μοιράζει 500 εκατομμύρια, 1 δισεκατομμύριο. Θα μπορούσε να μοιράσει 8-10 δισεκατομμύρια. Θυμάστε τον Παπαντρέου που έλεγε τσοβόλα εδώ στα όλα για να πάρει τις εκλογές? Δεν το κάνει ο Μητσοτάκης. Γιατί δεν είναι λαϊκιστής. Γιατί δεν είναι δημαγωγός, δεν του αρέσει αυτή η τακτική. Αυτό το δημοσίευμα που είδατε προηγουμένως, κυρίες και κύριοι, της εφημερίδας, το πρωτοσέλιδο από το πρώτο θέμα, δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Και τώρα, ξέρεις, τώρα θα σφίξουν τα γάλατα τώρα. Τώρα η Καριστιανού και ο Τσίπρας σου λέει, όπα, αυτός πάει τώρα το Σεπτέμβριο σε εκλογές. Κάτσε να ανακοινώσουμε τα κόμματά μας. Κάτσε να ανακοινώσουν τα κόμματά τους, να δούμε τελικά πόσα πίδια βάζει ο Ζάκος. Να ξέρουμε τελικά ποια είναι η πραγματική δύναμη του καθενός. Και όχι οι δημοσκοπήσεις να γίνονται, ξέρεις, τυχάρπαστα. Και να βγαίνουν τώρα το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα και να λένε «Μα, λέει, κάνατε πολλές δημοσκοπήσεις». Τώρα, όταν δεν σε... Ναι, όταν το νέο που σου φέρνει ο ταχυδρόμος, τώρα θα σας πω και για αυτήν εδώ την κάρτα που δείχνει η τηλεόραση. Όταν δεν σε αρέσει αυτό εδώ το νέο, πυροβολείς τον ταχυδρόμο που σου φέρει το γράμμα με τα νέα. Κατάλαβες? Και τι βλέπουμε τελικά? Ότι στην Γερμανία έχουν μέσο όρο ανά μήνα 88 δημοσκοπήσεις. Αυτά είναι τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύονται από τα μέσα ενημέρωσης. Στην Αγγλία 66. Στην Γαλλία 57. Στην Ισπανία 42. Στην Ελλάδα ξέρετε πόσες δημοσκοπήσεις είχαμε, αγαπητοί μου φίλοι, τους τελευταίους 4,5 μήνες. 39 δημοσκοπήσεις, δηλαδή 8,5 δημοσκοπήσεις το μήνα. Σύγκρινε το με τις άλλες χώρες. Αλλά η Πασοκάρα μας όμως διαμαρτύρεται επειδή θέλει ο Ανδρουλάκης να είναι πρώτο κόμμα. Ναι ρε φίλε, αυτά σου δείχνουν όμως οι δημοσκοπήσεις και σου δείχνουν ότι ακόμα και οι ψηφοφόροι σου δεν σε θέλουν. Έχει το Πασόκ 15%, λέμε τώρα σήμερα, και έχει αυτός 5%. Ενώ ο Μητσοτάκης έχει η Νέα Δημοκρατία 28, έχει αυτός 32. Αυτά δεν τα λέω εγώ, δεν τα λες εσύ Βασίλη, τα λένε οι σφιγμομετρείς, τα λέει η ίδια η κοινωνία. Και τον ενοχλεί προφανώς, γιατί η κοινωνία μαθαίνει τι λέει, όχι τι λέει αυτός ο ίδιος, αλλά και ο γείτονάς του και ο παράλληλος. Γι' αυτό σας λέω, δυναμώστε τα ραδιόφωνα σας κάθε μέρα σε αυτόν εδώ τον σταθμό, για να ακούσουν οι γειτονές σας ότι και εσείς ακούτε αυτό που ακούνε εκείνοι. Το καταλάβατε τώρα? Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά άμα δεν υπάρχει παιδεία, όλα μπορούμε να τα ζήσουμε.
3: Γι' αυτό πάνω απ' όλα είναι η παιδεία. Έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αύριο.
1: Ευχές για ό,τι καλύτερο. Εδώ θα είμαστε καθημερινά να τα λέμε. Γεια και χαρά σας, αγαπητοί μου φίλοι.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, έστειλε από την Καταβιά ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Ο ίδιος, μιλώντας στο Κόσμος, όχι μόνο ξεκαθάρισε τη θέση της περιφέρειας, αλλά εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση κατά του βουλευτή Γιώργου Νικητιάδη, κατηγορώντας τον για πολιτικό τυχοδιοκτισμό, συκοφαντίες, παραπλάνηση, ψεύδι, σπέκουλα, πολιτική και θράσος και αποκαλώντας τον θεομπαίχτη. Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι η θέση της αρχής του είναι κρυστάλλινη. Στηρίζει την πράσινη ενέργεια, αλλά αποκλειστικά μέσω υπεράκτιων αιωλικών πάρκων, ώστε να μην πληγώνονται τα βουνά και το φυσικό κάλλος των νησιών από γιγαντιές κατασκευές που πλέον ξεπερνούν τα 1,70 μέτρα σε ύψος. Ο Περιφερειάρχης κατήγγειλε ότι ο νόμος 4014 κάθετος 2011, τον οποίο είχε υπερψηφίσει ο κ. Νικητιάδης ως τότε υφυπουργός, ήταν αυτός που αφαίρεσε από την τοπική αυτοδιοίκηση το δικαίωμα του βέτο, μεταφέροντας όλες τις αποφάσεις στα Υπουργεία. Ας καταθέσει τώρα ο κ. Νικητιάδης τροπολογία στη Βουλή για να επιστραφεί η δεσμευτική γνώμη στις περιφέρειες, δήλωσε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για πολιτική της φωτογραφίας από πλευράς του βουλευτή. Ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι από το 2014 που ανέλαβε η παρούσα Περιφερειακή Αρχή δεν έχει τοποθετηθεί ούτε μία νέα ανεμογεννήτρια στη Νότια Ρόδο, σε αντίθεση με τις 46 που ήδη υπάρχουν και φέρουν, όπως είπε, τη σφραγίδα προηγούμενων κυβερνήσεων. Την πλήρη στήριξή του στον αγώνα των κατοίκων της Καταβιάς για ματέως του έργου τοποθέτησης ανεμογεννητριών εξέφρασε κατά τη διάρκεια της Λαϊκής Συνέλευσης στην περιοχή ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης, προτείνοντας μάλιστα κοινικά φωτό των 5 βουλευτών στον αρμόδιο υπουργό και προσφυγή στη δικαιοσύνη. Παράλληλα, απέρριψε τις προσωπικές επιθέσεις καλώντας σε θεσμική ενότητα και ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Ο Δήμαρχος Ρόδου Αλεξάνδρος Κολιάδης διεμήνησε πως η στάση της Δημοτικής Αρχής παραμένει αδιαπραγμάτευτη, υπογραμμίζοντας ότι το δικαίωμα των κατοίκων να αποφασίζουν οι ίδιοι για το μέλλον του τόπου τους δεν τίθεται σε καμία συζήτηση. Στο ζήτημα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην Νότια Ρόδο αναφέρθηκαν μιλώντας στο Κόσμος εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας και ειδικοί. Ο πρόεδρος της Καταβιάς Μανώλης Πόκιας υπογράμμισε πως το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά αφορά συνολικά τη Ρόδο, επισημένοντας ότι ο σύλλογος του χωριού προσανατολίζεται σε δικαστική προσφυγή για την υπόθεση. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Μεσαναγρού Νεκτάριος Σταματάκης σημείωσε ότι το ζήτημα επηρεάζει συνολικά τα χωριά της Νότιας Ρόδου. Όπως ανέφερε, αν εγκριθούν και οι υπόλοιπες 5 αιτήσεις, η Καταβιά θα βρεθεί περιτριγυρισμένη από ανεμογεννήτριες, χωρίς όπως υποστήριξε ουσιαστική ανταποδοτικότητα για τις τοπικές κοινωνίες. Στο θέμα τοποθετήθηκε και ο Γιάννης Βογιατζής, ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος δήλωσε στο Κόσμος ότι μέσα από τη διαδικασία της διαβούλευσης θα επιχειρηθεί να προωθηθεί πρόταση, ώστε τα έργα που βρίσκονται υπό εξέταση και δεν έχουν ακόμη λάβει οριστική πρόσφορα σύνδεσης από τον ΔΔΕ να υπαχθούν στις διατάξεις του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τη ΣΑΠΕ. Συνάντηση με το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου είχε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη στη Ρόδο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της δικαιοσύνης στα Δωδεκάνησα. Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε στο Κόσμος ότι βασικός στόχος αποτελεί να μην υπάρξει καμία διακοπή στη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσίων στη Ρόδο και συνολικά στα νησιά. Όπως ανέφερε, η Περιφέρεια έχει επεξεργαστεί συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις. Στόχος είναι να παρουσιαστεί στον Υπουργό ένας ολοκληρωμένος οδικός χάρτης για την επιλύση των ζητημάτων που απασχολούν το χώρο της δικαιοσύνης στην περιοχή. Ο Διευθυντής Ασφαλείας Λιμένα Ρόδου Παναγιώτης Ντόκος δήλωσε στο Κόσμος ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρέασε αισθητά την κρουαζιέρα στη Ρόδο κατά το μήνα Απρίλιο, με αποτέλεσμα να χαθούν 13 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Όπως ανέφερε, τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι είχαν πραγματοποιηθεί 39 προσεγγίσεις, ενώ φέτος καταγράφηκαν μόλις 26. Γεγονός που μεταφράζεται σε απώλεια περίπου 14.000 επισκεπτών για το νησί. Παρά τη μείωση που σημειώθηκε στην αρχή της τουριστικής περίοδου, ο κ. Ντόκος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των επόμενων μηνών, επισημένοντας ότι η κατάσταση δείχνει να εξομαλύνεται. Στις θεσμικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικοί δήμοι, εστίασε η πρόσφατη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου. Στο τραπέζι των συζητήσεων βρέθηκαν το νέο πλαίσιο διαχείρισης των παραλίων, η πορεία των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων, καθώς και η ανάγκη για σαφέστερη κατανομή αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο πρόεδρος της ΠΕΔ και Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης ενημέρωσε το Σώμα για τις νομικές ενέργειες που δρομολογούνται σχετικά με το καθεστώς μίσθωσης των παραλίων από την ΕΤΑΔ. Παράλληλα, συζητήθηκε το θέμα της ασφάλειας των σχολικών μονάδων σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων. Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου παρεμβαίνει δυναμικά στη συζήτηση για το μέλλον του τουριστικού μοντέλου του νησιού, ανοίγοντας το διάλογο για τις αλλαγές που απαιτούνται στον τρόπο ανάπτυξης και διαχείρισης του προορισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση επιχειρεί να θέσει στο δημόσιο διάλογο την ανάγκη επαναπροσδιορισμού του τουριστικού μοντέλου, με στόχο έναν προορισμό πιο οργανωμένο, ποιοτικό και ανθεκτικό στις προκλήσεις των επόμενων ετών. Η ανάγκη αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας στη Ρόδο επανέρχεται στο προσκήνιο με ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της διέλευσης βαρέων οχημάτων από περιοχές όπως το Ροδίνι. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Διοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης Δωδεκανήσου και αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συνδικάτου Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών Κώστας Τηλιανού αναδεικνύει το πρόβλημα, επισημένοντας την ανάγκη για άμεση ρύθμιση και καλύτερο έλεγχο της κυκλοφορίας των φορτηγών μέσα στον αστικό ιστό. Σε μια κίνηση που αναβαθμίζει ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς τους πολίτες, το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου παρέλαβε 2 νέα υπερσύγχρονα ιατρικά μηχανήματα. Η δωρεά που αποτελεί καρπό της σταθερής προσφοράς της ΣΑΜ και Ρόδος για τη ζωή έρχεται να δώσει ανάσα σε κλινικές αιχμής του Ιδρύματος, την Ογκολογική και την Ουρολογική Κλινική. Νεφώσει στη Ρόδο, η άνεμη μεταβλητή με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
6: Σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
7: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Φοιτητό σπίτι στο φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο. Μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του. Μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
12: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μίλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Ακού Κόσμος 938.
13: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Πάντεον είναι ότι βαίνομαι προς εκλογάς.
1: Βαίνομαι. Άσε να βαίνομαι.
2: Μην αλλάζει την ατζέντα με τις εκλογές. Χαλάρι, ρε, χαλάρι.
3: Του πάρω λίγο.
4: Θα κατακτήσετε, νικήστε, νικήστε, νικήστε.
5: Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους δύο συναδέλφους εδώ και τον κύριο Διευθυντή εδώ και τον κύριο, κύριο Χάλαρη εδώ που μόνοι τους χωρίς καν να το ζητήσω βάλαν τον ύμνο και δύο Ολυμπιακοί τώρα δε έτσι πρέπει και αμένει κιόλας και μπράβο τους. Α, είναι φίλαθλοι. Προπάντων. Ακούτε και ο κύριο Παναθηναϊκός δεν σας πειράζει έτσι. Αντιπαναθηναϊκή κατά βάση έτσι όπως κάθε Ολυμπιακός πρέπει να είναι νομίζω. Καλά περάσαμε χθες κύριε Βασίλη.
2: Ακούσαμε τον
5: ναι, άστο, ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.

0: Σωτήρης Ξενάκης είναι και πολιτισμένος. Που να δείτε τον Κυριάκο Μουρατίδη ή τη Δήμητρα Τσίπη.
1: Ήταν στο γήπεδο Κυριάκο, στο πέτυχα.
0: Η Δήμητρα νομίζω τώρα θα βγει.
1: Η Δήμητρα έχει γνωρίσει την Αλλαγή, δεν μπορεί να την πετύχω. Αλλά τον Κυριάκο που πάει στα πιο έτσι, όπως πάω και εγώ, τον πέτυχα και εκείνον. Λοιπόν, πάμε στην
0: Ελλάδα. Θέλω μια διαβεβαίωση από τον εδώ τον κύριο Χάλαρη να είναι μαζί μας και την Δευτέρα την επόμενη.
1: Που θα γίνει.
0: Γιατί το μαρτύριο θα είναι πάλι εκεί, θα γίνει επίσημη.
1: Ναι,
0: το επίσημο της ΑΕΚΑ, δεν είναι.
1: Ναι, η αγωνομή θα γίνει τη Δευτέρα.
0: Και πρόσεχε να δεις τώρα, και εμείς θα είμαστε εκεί κομπάρσος οι Ολυμπιακοί, όπως καταλαβαίνεις.
1: Μπορεί να μας κερδίσετε.
0: Και δεν είχα μια σημασία
1: αυτό. Λοιπόν, και επίσης. Αφού έχω εισιτήρια εγώ, τρελός, πώς δεν θα έχω.
0: Και επίσης.
1: Έχω εισιτήρια.
0: Και επίσης, ότι μπορεί αυτό να συμβεί και στο Ειρήνης και Φιλίας, να είσαι εκεί με τον Παναθηναϊκό στο τέλος και να χάσεις. Μπορεί και να κερδίσεις βέβαια. Αλλά μπορεί και να χάσεις. Και μετά το μαρτύριο θα είναι τεράστιο.
1: Λες να βγάλει διάβα απόφαση ότι επειδή πήγε ο κόσμος στο γήπεδο θα τιμωρηθεί. Έχα να τρεθάνε αστείο αυτό το πράγμα, νομίζω. Εντάξει, μπα περιπτώσει, α το κάνω.
0: Όχι, μόνο για τηλεοφόρο είναι.
1: Θα είμαστε απ' έξω. Αυτό...
0: Μόνο για τηλεοφόρο.
1: Τώρα υπάρχει πρωταθλητίζεση. Αυτό θέλω να σου πω. Τότε δεν υπήρχε. Ήταν πεζόμενο το πράγμα. Τώρα έχει τελειώσει το πράγμα. Τώρα εντάξει, α τη βγάλει. Θα πάμε απ' έξω. Δεν πειράζει. Άμα 30.000 απ' έξω. Πιο καλά, θα παίζουν χωρίς άγχος. Οι παίκτες θα κερδίσουν. Γιατί με φιλάθλους μέσα δεν έχω. Δεν έχω δει να κερδίσει την Άκη τον Ολυμπιακό. Μόνο μία φορά.
0: Λοιπόν.
1: Και στο Καραϊσκάκη.
0: Για ένα πρωτάθλημα που ήταν συναρπαστικό, οφείλουμε να ομολογήσουμε και θα γίνει ακόμα πιο συναρπαστικό. Κατά τη γνώμη μου, τον χρόνο όπως θα γίνει και τον μπάσκετ. Να είμαστε καλά, να βλέπουμε, να χαιρόμαστε.
1: Ναι, και ήρεμα.
0: Θα κερδάμε κι εμείς καμιά φορά.
1: Τι να κερδίσουμε.
2: Να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Κάτσε ρε φίλε. 45 πρωταθλήματα έχετε κάνει το λογαριασμό.
0: Αυτό το λέει κάτω, Βαγγέλη.
1: Αφήστε να πάρετε κανένα
0: σάλο. Το λέει Βαγγέλη στην είσοδο. Θα πει στον Ξενάκη.
1: Ναι.
0: Ότι εμείς το 14ο το πήραμε το 1958.
1: Ναι, τόσο, παιδί, ξέρω, ναι, το ξέρω, το ξέρω.
0: Ο Βαγγέλη άσε, γιατί κάτι άλλοι φίλοι μας λέγανε.
1: Το έγραψε ένας φίλος μου.
0: Ότι είμαστε Ευρωπαίοι. Ότι πήγαμε στο Γουέμπλεϊ. Ναι, ναι. Ότι εμείς τα παίρναμε τα πρωταθλήματα όταν ξέρεις, ήταν η Α εθνική. Εσείς τα παίρνατε παλιά. Και μετά είδε.
1: Αυτό το είδα και γύριζε αυτομάτως στο βράδυ σε όλο το τέτοιο ότι το πήραμε το 58-59. Τώρα σου ένα άλλο καλό μου φίλο ο Άκη. Του έγραψα γλυκά από κάτω. Τι όμορφο που είσαι όταν κλε το δάκρυ σαν διαμάντια εργοκυλά. Είναι το ίδιο παλιό με εκεί το πρωτάθλημα. Μα δεν έχει αυτά, δεν έχει γούστο ρε εσύ. Λοιπόν, είναι Δευτέρα όμως.
0: Να σου πω να λείπαν τέτοια ωραία.
1: Τι να κάνω εγώ, ξέρεις πόσα τέτοια έχω ζήσει.
0: Σωτήρης Ξενάκης.
1: Βασίλης Κουρίσκη.
0: Παραπολιτικά 90,1 με μια έτσι επισήμανση ότι μπορεί να μην το αντέξω το δύο ώρο. Έχω λίγο έτσι ένα προβληματάκι υγεία.
1: Κάτσε
0: το
1: να το λέγαμε, μα ήταν στο Γιώβιτς να μην το έκανα αυτό ρε χθες.
0: Όχι γιατί πήρε η Άκη το πρωτάθλημα. Λοιπόν,
1: αντέξει,
0: μακάρι
1: αντέξει.
0: Να ήταν αυτό.
1: Αντέξει,
0: Πάνος Χάλαρης μαζί μας.
1: Και στο 2.11.10.80.880 η κυρία Ελένη Τάγκα που απαντά στα τηλεφωνήματά σας. Κατερίνα Πλατίνη στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικάρες που θα ακούσετε πια. Γιατί εντάξει, αυτά ήταν τα. Για να βγάλουμε εμείς το εγώ δηλαδή. Τα...
0: εμείς για να τιμήσουμε τον Ξενάκη.
1: Εσείς γιατί είστε φίλοι μου. Και γιατί σαν σήμερα 11 Μαΐου του 1990, είμαστε κι άλλοι εδώ. 11 Μαΐου, η φωλιά είναι εδώ, ναι. Μετά τους Ολυμπιακούς είμαστε εμείς. 11 Μαΐου του 1990 σαν σήμερα, το θυμάμαι σαν να είναι χθες. Έφυγε ένας τεράστιος του ελληνικού τραγουδιού, κατά την άποψή μου, και ας κάποιοι κολλαστούν στο ίδιο επίπεδο νομίζω με τον, τεράστιο Στέλιο Καζατζίδη, ο Στράτος Διονυσίου. Να το αφήσει λίγο, Και μετά μπούμε στην επικαιρότητα. Έχουμε καλεσμένους σήμερα πολιτικούς πράγματα,
0: Ναι.

0: μια γλυκιά καλημέρα και στους δυο σας. Με υγεία λέει. Να το χαρείτε λέει, γιατί δεν ξέρω πότε θα ξαναπάρετε τίτλο. Και το 23 τα ίδια μας λέγατε. Και είναι 26. Ξαναπήραμε.
1: Μου αφιέρωσε το τραγούδι του Διονυσίου εδώ, ο φίλος Μαξανάκης.
0: Του το αφιέρωσε.
1: Λάθος κάνεις.
0: Λάθος κάνω.
1: Λάθος κάνεις. Λάθος κάνεις.
0: Σε ποιο σημείο θα κάνω. Μετά θα πει σε ποιο σημείο κάνω λάθος. Γιατί εγώ.

0: Οφείλω να εκτεθώ.
1: Αρκετά, δεν έχει εκτεθεί θαλασσάκι κι άλλο.
2: Πόσο χρόνο.
3: Αρχίσαν οι διαρροές.
2: Πόσο χρόνο ήταν, μισό λεπτό όταν πέθανε ο Αστέρας Διονύσης? 55 μόνο ήταν. Ναι, μα φαίνεται μεγάλο τότε.
3: Και τώρα, όταν τώρα τι φωτογραφίε δεν το πιστεύει.
2: Ναι, ήταν μόλι 55 χρόνια. Ναι. Για πες. Ναι.
3: Λέω. Λες. Και ξαφνικά έγινε Σεπτέμβριο, λέει, εκλογές, διαρροές, τέτοια πράγματα. Σεπτέμβριο, 27.
2: Κάτσε, Αύγουστο θα ακούμε. Θα κάνουν προεκλογική περίοδο.
3: Μετά τη ΔΕΘ. Δεν χρειάζεται, παιδί μου, γρήγορο.
2: Σεπτέμβριο δεν έχουν ξανά εκλογέ. Οκτώβριο
3: είναι. Ναι, τι να κάνω, αυτή η διαρροή τώρα. 27 Σεπτέμβριο με εναλλακτική τη 4 Οκτώβριο που είναι η επέτειο τη Νέα Δημοκρατία.
2: Να σου πω, ρε, περίμενε μισό λεπτό. Πόσο είναι το μήνυμο, 22 μέρε νομίζω είναι το μήνυμο, έτσι δεν είναι?
3: Τρει
2: εβδομάδε. Άρα μπορεί να γίνει 27, να εξαγγελθούν στι 2, 3, 4, 5, 6 κάπου εκεί και να γίνουν αμέσω μετά. Ναι. Ωραία θα είναι, εσύ. Θα έχουν βγει τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά. Δηλαδή θα είναι πολλά τα κόμματα, ακόμη περισσότερα τα κόμματα από ό,τι ήταν μέχρι τώρα. Και εμείς θα περάσουμε όμορφα.
3: Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Πάρτα. Νομίζω. Και ας μας διαψεύδαν όταν το λέγαμε ότι μέσα στο Μάη θα γίνει το κόμμα Τσίπρα. Ναι. Αν δεν γίνει, θα χρειαζόταν καθυστερήσει μια εβδομάδα. Δεν λείπουν παρά μόνο κάτι πλατφόρμες. Δηλαδή,
2: ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
3: Ναι, τέτοια πράγματα δεν είναι. Που νομίζω θα ξεπεραστούν στο τέλος. Και νομίζω. Τι?
2: Ανάρτηση Τσίπρα πριν από λίγο.
3: Ναι, ναι.
2: Το ταξίδι της ΤΑΚ συνεχίζεται ή μήπως μόλις αρχίζει? Πώς το κάνει σήμερα.
3: Θα έχουμε εδώ τον Κώστα Ζαχαριάδη μετά στην δεύτερη ώρα.
2: Τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα είναι ένας από αυτούς που θα παρευρεθούν στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα σήμερα στο Χαλάνδρι.
2: Να πω τους
3: με την ιδιότητά του, νομίζω.
2: Το οποίο έχει μια σημασία.
3: Ναι. Και θα είναι και πολλοί άλλοι ακόμα εκεί και θα τεθεί ένα θέμα στον Σοκράτη Φάμουλο. Τι κάνει.
2: Να πω τους συγχωρεμένους του ΣΥΡΙΖΑ, είναι νωρίς το λέω.
3: Νωρίς λίγο, αλλά κάπου εκεί. Λοιπόν, Καριστιανού επίσης ακόμα. Και νομίζω και είναι πολύ πιθανό ο Αντώνης Σαμαράς να προχωρήσει
2: πριν το καλοκαίρι. Διαβάζω το ρεπορτάζ που έχει σήμερα αναλυτικά στην απογευματινή ένα συνάδελφος. Πώς τον λένε, ένα νέο παιδί που ξεκινάει τώρα, αλλά είναι καλός, ο Βασίλης Κουρής, που λέει ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι πανέτοιμος και οργανωτικά και με πρόσωπα κλπ. Ισχύει αυτό που είπε. Καιρό μας το έχει πει ο Βασίλης εδώ, ότι δεν θα πάρει καν να βουλευτεί τη Νέα Δημοκρατία ή μη μόνο όποιον ανεξαρτοποιηθεί άμεσα. Που ο μόνος που βλέπω εγώ να το κάνει άμεσα είναι ο Μίλτος Χρυσομάλης. Το λέω και στο ρεπορτάζ, το λέω και εγώ καιρό. Ένας για δύο λέγαμε, ο δεύτερος δεν νομίζω να το κάνει τελικά. Θα δούμε όμως. Λοιπόν, αλλά δεν έχει σημασία αυτό, δεν περιμένει από εκεί.
3: Δεν περιμένει, περιμένει αυτούς που θα δουν ότι δεν βγαίνουν.
2: Διάβασατε κάτι άλλο το οποίο μου έκανε εντύπωση, γιατί εγώ δεν μιλάω πια με τον Κώστα Καραμαλή, δεν έχω καμία επαφή παρά μόνο στις γιορτές και τα χρόνια μας πολλά που λέμε ένας τον άλλον. Ότι ο ίδιος θα. Δεν μπορεί να το κάνει δημοσίως βέβαια. Είμαι Νέα Δημοκρατία, λέει. Αλλά θα στηρίξει με έναν τρόπο το κόμμα Σαμαρά. Τώρα πώς θα το κάνει αυτό δεν ξέρω.
3: Κλείνοντα το μάτι.
2: Κλείνοντα το μάτι, ναι.
3: Είναι ο συνάδελφος ο Δημήτρης Χαλκιάς. Είπε ότι τρεις πρώτα έχουν γίνει εκλογές Σεπτέμβριο. 22 Σεπτεμβρίου 96.
2: Πότε γίνανε?
3: Ο Σεμίτης. 16 Σεπτεμβρίου το 7. Καραμαλής. 20 Σεπτεμβρίου 2015. Τσίπρας.
2: Τσίπρας το έκανε. Του Καραμαλή, εγώ θυμάμαι ότι έκανε Οκτώβριο, αλλά κάνω λάθος.
3: 2 Σεπτεμβρίου 96 ο Σιμίτης, σωστό. 16 Σεπτεμβρίου το 7 ο Καραμαλής.
2: Δημήτρη, έχεις δίκιο.
3: Τότε που πιάσανε φωτίες, νομίζω.
2: Δημήτρη, έχεις δίκιο. Δημήτρη είναι και ακάρα εντωμεταξύ.
3: Και 20 Σεπτεμβρίου το 15 ο Τσίπρας.
2: Δημήτρη, έχεις δίκιο. Χαίρομαι με διαψεύδεις αργίζεις. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα. Και στο κορίτσι. Λοιπόν. Και, τι άλλο έλεγα για Σαμαρά, έλεγα. Ότι, νομίζω ότι τα είπα όλα. Αυτό. Διαβάστε και την απογευματινή του ρεπορτάζ.
3: Θα διαβάσουμε. Θα συζητήσουμε μετά για το ουκρανικό drones εκεί στη Λευκάδα. Θα μιλήσουμε μετά έτσι για πολλά άλλα πράγματα ακόμα.
2: Τι λέει στη Λευκάδα, ψηφίσουμε με επιστολική ψήφο.
3: Στην γιατί.
2: Ρε, εσύ τέτοια drone έχουν βρεθεί, λέει, και στην Τουρκία και πού αλλού. Ακούω ρεπορτάζ, αλλά δεν είχαν καλή. Δεν έχει σκάσει κανένα από αυτά. Δηλαδή. Τα αφήνανε και φεύγανε περιμένοντας να περάσει κανένα πλοίο του σκιώδη ρωσικού στόλια να του ρίξουν, ας πούμε, οι Ουκρανοί.
3: Αυτά μεταφέρονται με εμπορικά πλοία.
2: Ναι,
3: είναι
2: τα,
3: η μάνα.
2: Τα αφήνουν μέσα, ναι,
3: είναι
2: τα
3: πάνω.
2: Μπράβο. Σαν τέντερ, ας πούμε.
3: Τα αφήνουν, και τα αφήνουν, ναι, όταν δουν ένα στόχο,
2: ναι,
3: και τον στοχοποιούν. Αυτό γίνεται με τηλεχειριστήριο.
2: Αυτό
3: γίνεται. Και πάει και χτυπάει.
2: Αυτό είχαν σπάσει οι αισθητήρε του.
3: Δεν έπιασε.
2: Και οι χειροκροτητέ του είχαν σπάσει. Αλλά έχουν βρει, λέει, και άλλα, όχι μόνο τέτοια. Σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις τις διάβαζα.
3: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω που είναι ένα βασικό θέμα.
2: Ναι.
3: Συγγνώμη, έχουμε πάρει τόσα πράγματα, τόσα όπλα, τόσα αυτά. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει κοντά στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ας πούμε να σκάσει αυτό για παράδειγμα και ένα εμπορικό πλοίο εκεί κοντά. Τι γίνεται με τις χώρες που ήταν αυτό το εμπορικό?
2: Αυτό είναι ένα θέμα. Εγώ περιμένω από το Υπουργείο Άμυνας απαντήσεις σε αυτό, ας πούμε. Το Υπουργείο Άμυνας δεν έχει δώσει απαντήσεις, κατά την άποψή μου. Καταρχάς έχει ακουστεί ένα ότι δεν

0: Στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Το οποίο ήταν προφανώς στα ελληνικά χωρικά ύδατα, αν έχει ακουστεί.
1: Όχι, λοιπόν, λέω, όταν έγινε αυτό το πλοίο που το έβγαλε η μάνα, δεν ήταν στα ελληνικά
0: καλά,
1: χωρικά ύδατα.
0: Καλά, εκεί που βρέθηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα.
1: Και
0: ήταν,
1: έχει ένα ενδιαφέρον σε αυτό να δούμε. Επίσης αυτό δεν ήταν.
0: Και το Υπουργείο Ναυτιλίας επίσης έχει θέμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Διότι δεν ξέρω αν έγινε έτσι, αλλά εγώ την πρώτη μέρα θυμάμαι ότι οι ψαράδες ειδοποίησαν το λιμενικό και το λιμενικό είπε ρημουλκίστε το μέχρι εδώ.
1: Ναι. Είναι Ουκρανικό.
0: Ναι,
1: είναι Ουκρανικό.
0: Ναι, είχε
1: έγινε
0: μέσα και
1: επαφή με την Ουκρανία.
0: Ναι, ναι.
1: Υπήρχε διαμαρτυρία. Το βασικό θέμα είναι το εξής, που νομίζω βάζει. Και να πάμε αμέσως μετά σε διαφημιστικό διάλειμμα που βάζει. Ναι. Που υπάρχει. Μεταφέρουν τον πόλεμο οι Ουκρανοί στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Ναι.
1: Και κάνουν πολλές. Θυμάσαι κάπου νοτίως της Κρήτης πρόσφατα που γίνεται μια τέτοια επίθεση σε ρωσικό εμπορικό.
0: Ναι,
1: έτσι. Και πιάνουν εμπορικά κυρίως πλοία. Αυτά
0: για το σκιό της Τόλωνης. Αυτό που λένε το σκιό της Τόλωνης.
1: Όχι μόνο αυτό. Και εμπορικά πλοία μα βρουν.
0: Ναι.
1: Και έτσι δίνουν τη μάχη. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, κοίταξε, επειδή σήμερα έχουμε πολύ πράγμα, γιατί πουλάς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Κοσμοτέ TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στην Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Και το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέροντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr. Κύριε Χαλάκη.
1: Ένα μήνυμα παίρνω, λέει, σαν μάτια. Θα μου το λέγει και η μάνα μου αυτό όταν είχα κάτι. Ναι, ναι,
0: και εμένα, μάτι.
1: Μια τυφλή.
0: Ρε μάνα, έχω πυρετό ίωση. Όχι, μάτι.

0: γορλοματάρες σου. Μη με κοιτάς γιατί ματιάζουμε.
1: Κόσμος 938. Ανανέωσε το σπίτι σου στα Πράκτικερ. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Πράκτικερ.gr. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.

0: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
1: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
0: Ζηλεύεις?
1: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
0: Αγάπη μου, μα πού πας?
1: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
0: Χώρο?
1: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
5: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Παραπολιτικά 90,1, ο κύριος Βασίλης Κουρής.
6: Κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
5: Και θα ξεκινήσουμε με τον. Μου φέρει και γούρι την περσμένη εβδομάδα. Με τον Γιώργο Παπαχρήστο, τον συνάδελφο, τον πολιτικό. Το σύμβουλο έκτος τη εφημερίδα.
6: Τον ρωτήσουμε για την ΝΑΕΚ.
5: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Μ' αρέσει η αγγλική συνέπεια με την οποία. Αυτό αποκαλείστε ο κύριος Ξενάκης, ο κύριος Σουκουρίς.
5: Δεν σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Λόρδι, είμαστε λόρδι.
6: Θα μιλάει για τον εαυτό του, πες τον Γιώργο.
7: Καλημέρα σας, λοιπόν.
5: Γεια σου, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
7: Πολλά συγχαρητήρια στην ΑΕΚ.
5: Ευχαριστούμε κύριε Γιώργο, ευχαριστούμε.
7: Θα σε έλεγα και πότε τα λέγαμε ότι είναι την καλύτερη ομάδα.
5: Την πιο σταθερή θα έλεγα εγώ.
7: Την πιο σταθερή.
5: Καλύτερη δεν νομίζω ότι ήταν.
7: Έχει και ένα υπέροχο γήπεδο το οποίο
5: ουσιαστικά
7: σπρώχνει την
5: ισχύει
7: ομάδα.
5: Αυτό. Ισχύει.
7: Ισχύει.
5: Του χρόνου θα έχετε και εσείς.
6: Λοιπόν, έχουμε νέα λεπτά, Γιώργο. Γιατί μετά πρέπει να πάμε σε διαφήμιση που είναι στην ώρα του. Πάμε γύρω.
5: Έκανε ανάρτηση. Να πω την ανάρτηση Τσίπρα. Μικρή, πολύ μικρή. Έκανε ανάρτηση πριν από λίγο ο κύριος Τσίπρας. 9 πόλεις, 9 εκδηλώσεις, 9 σταθμοί στο ταξίδι της Ιθάκης. Ευχαριστώ από καρδιάς τους χιλιάδες αναγνώστες και αναγνώστες που τίμησαν και συνεχίζουν να τιμούν την Ιθάκη στα βιβλιοπωλεία όλης της χώρας. Όσες και όσοι προσήλθαν στις εκδηλώσεις για την παρουσίασή της και φυσικά όσες και όσοι μου έκαναν την τιμή να την παρουσιάσουν. Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει, βάζει το ερώτημα, ναι. Ο κύριος Τσίπρας.
7: Ναι. Ανατριχιαστικό. Μας κρατάει σε αγωνία ο πρόεδρος, ενώ όλοι ξέρουμε είναι αυτό που λέει, θέλει η άλλη να κρυφτεί, αλλά δεν την αφήνει χαρά. Ναι. Ξέρουμε ότι ο πρόεδρος θα το κάνει το κόμμα, ναι. Θα το ανακοινώσει και σύντομα. Μάλιστα αν επιταθούν αυτά τα δημοσιεύματα, παύλα προβλέψεις, ότι οι εκλογές οι πρόορες θα πραγματοποιηθούν μέσα στο Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου, νομίζω ότι θα το κάνει και άμεσα.
6: Τι πιθανότητες δίνεις? Να πούμε ότι, να πω εγώ, ας πούμε, λέμε και ξαναλέμε ότι Τσίπρας και Καριστιανού το Μάιο, Τσίπρας άντε αρχές την πρώτη εβδομάδα του Ιούνιου και πιθανόν και Σαμαράς πριν το καλοκαίρι. Τι πιθανότητες δίνεις για εκλογές, Γιώργο?
7: Πολύ μεγάλες πια, διότι φαίνεται πως οι ειδικότερες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην οικονομία και αυτές που προφανώς κατά τις προβλέψεις κυβέρνησης θα είναι πιο δύσκολες σε ό,τι ζούμε μέχρι τώρα εξαιτίας του πολέμου, φαίνεται ότι την οδηγούν στην απόφαση αυτή να πάει σε πρόορες εκλογές το Σεπτέμβριο. Έχουμε πει και τα πρακτικά ζητήματα εδώ, τα έχουμε πει πολλές φορές, τα πρακτικά ζητήματα που υπάρχουν και τα οποία αφορούν στην ανάληψη προεδρίας της χώρας του χρόνου τον Ιούνιο, που επιβάλλουν να υπάρχει πραγματική κυβέρνηση, όχι και υπηρεσιακή, η οποία θα αναλάβει αυτό το έργο. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης εκτιμάει ότι συνθήκες συν κακή δημοσκοπική εικόνα, ανεξάρτητα από το τι λένε οι δημοσκόποι που διαθέτει το Μέγαρο Μαξίμου, η εικόνα είναι κακή. Δηλαδή η πραγματική.
6: Και γιατί να πάει τότε σε εκλογές, θα πει κάποιος?
7: Πάει σε εκλογές διότι θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, μπορεί να χρειαστούν και δύο και τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, πιστεύει ότι πόντο-πόντο θα καταφέρει με το δίλημα εγώ ή το χάος να κερδίσει την αυτοδυναμία. Αυτό εννοώ. Είναι πολύ απλό. Είναι απλούστατος ο συλλογισμός που γίνεται και έχει προσχωρήσει και αυτό σε αυτή την ιδέα. Σας θυμίζω ότι πιεζόταν να ξεκινήσει από τώρα. Υπήρχε ισχυρή τάση στο εσωτερικό της κυβέρνησης να ξεκινήσει από τώρα. Και ο μόνος ο οποίος αντιδρούσε ήταν ο κύριος Πιερακάκης για δικούς του λόγους.
8: Και επίσης, και χρόνο.
7: Ναι, και επίσης υπάρχει και το μεγάλο θέμα ότι είναι κάπου 3-4 δις τα οποία πρέπει να πάρει η χώρα μέχρι το
8: Σεπτέμβριο.
7: Οπότε
8: λοιπόν, τώρα
7: υπήρχε αυτό.
8: Τώρα είχαμε χθες και τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη. Ένα σχόλιο.
7: Ένα σχόλιο. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης δήλωσε ότι έσπασε πρώτον την πατρίδα, την παράταξη και τις μυστικές υπηρεσίες. Αυτό όλο είναι ένα ισχυρό επιχείρημα για όλους εκείνους οι οποίοι λένε ότι πρέπει να ανοίξει ο φάκελος. Γιατί όταν λες έσωσα τις μυστικές υπηρεσίες, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Από ποιον απειλούνταν οι μυστικές υπηρεσίες? Απειλούνταν, ας πούμε, από τον Κωστή Χατζηδάκη, τον Γιώργο, τον Μιλωνάκη, τον Νίκο Ανδρουλάκη? Ποιος απειλούσε τις μυστικές υπηρεσίες και με ποιο τρόπο, ώστε να τους παρακολουθούν ταυτόχρονα και η ΕΕΠ και το Predator? Επίσης το άλλο λέει ότι στην πατρίδα έναντι ποιου ήταν Τούρκοι κατάσκοποι, ήταν Σκοπιανοί κατάσκοποι, τι διάλογο ήταν? Με κάποιο τρόπο μας έσωσε ο Γρηγόρης όλους και την πατρίδα, τον ευγνωμονούμε γι' αυτό. Αλλά πρέπει να υπάρξει εισαγγελέα να πει: έλα εδώ, αδερφέ, να μας εξηγήσει λίγο τα πράγματα. Νομίζω ότι, για λέμε τώρα, για μιλήσουμε σοβαρά, νομίζω ότι η επανεμφάνιση αυτή, με τον τρόπο που έγινε, με τον ηχηρό τρόπο που έγινε, ξαναφέρνει πάλι στο προσκήνιο το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και πότε? 5 μέρες πριν ξεκινήσει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του ο άνθρωπος αυτός, αλλά πάντως μόνο ζημιά κάνει στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό του.
8: Μάλιστα. Τώρα αυτή την κόντρα των υπουργών Άδωνης Δένδιας.
7: Αυτή έχει προβολή στη μετά Κυριάκο Μητσοτάκη εποχή, είναι προφανές. Ο Άδωνης προσβλέπει στο να εκφράσει το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Νίκος Δένδιας βλέπει κάτι ευρύτερο, βλέπει, ας πούμε, το χώρο του πολιτικού κέντρου, δηλαδή βλέπει τον εαυτό του ως ένα δεύτερο Κυριάκο, Κυριάκο Μητσοτάκη εννοώ. Η κόντρα και σε θεωρητικό επίπεδο και σε ιδεολογικό πολιτικό, αλλά κυρίως σε επίπεδο επιρροής για μετά τις εκλογές, όταν και αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να τα παρατήσει.
5: Λοιπόν, τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Μια που ξεκίνησα εγώ με τον Τζίπρα, θα συνεχίσω. Επειδή σήμερα θα κάνει και μια ομιλία η οποία λέει θα είναι και λίγο πιο πολυπολιτική.
7: Στο Χαλάνδρη.
5: Ήταν στο Χαλάνδρη, ακριβώς. Ναι, και ουσιαστικά την προαναγγέλνουν εδώ και μέρες από το γύρω-γύρω περιβάλλον του ως την πρώτη ουσιαστικά ομιλία μετά την Ιθάκη, που θα δείξει ότι έρχομαι, κατεβαίνω. Αυτό. Πόσο νομίζεις θα επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό και ποιος θα επηρεάσει κυρίως? Γιατί εντάξει, δεν φαντάζομαι να επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία, αυτή την θα επηρεάσει προφανώς η κάθε Σαμαρά.
7: Θα επηρεάσει το χώρο της κεντροαριστεράς. Ναι, θα επηρεάσει καταρχήν το χώρο της αριστεράς. Νομίζω ότι αυτές οι γελιότητες που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ θα λάβουν τέλος. Δηλαδή δεν γίνεται ο πρόεδρος του κόμματος να θέλει να πάει με τον Τζίπρα. Οι βουλευτές του κόμματος να λένε ότι με το που θα κάνει το κόμμα εμείς θα φύγουμε, να υπάρχει και μια τάση μέσα που να λέει εμείς δεν φεύγουμε, εμείς θα κρατήσουμε τη σφραγίδα του κόμματος,
5: ενώ και να μην γίνει τίποτα με όλα αυτά.
7: Λοιπόν, εκεί θα διαλύσει και την Νέα Αριστερά. Υπάρχει αυτό το 60-40 που είναι υπέρ του κυρίου Τσίπρα. Και οι μικρότερες κινήσεις, από τις οποίες δεν βλέπω να παίρνει, πρέπει να σου πω, γιατί αυτοί που έχουν ταχθεί με την Ζωή Κωνσταντοπούλου ή με τον Γιάννη Βαρουφάκη είναι αυτοί οι οποίοι διαφώνησαν πολιτικά με τις κινήσεις.
8: Το Πασόκ τώρα, το Πασόκ.
7: Θα το επηρεάσει, προφανώς θα το επηρεάσει. Και νομίζω ότι θα βοηθήσει και αυτή η κάστα των ψηφοφόρων. Θα δείτε δημοσκοπήσεις που θα φέρουν τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση και το Πασόκ στην τρίτη, με το που θα ανακοινώσει το κόμμα. Δεν ξέρω πόσο πραγματικά θα είναι αυτά, αλλά είναι ένας απότερος στόχος του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος τι θέλει? Θέλει να εμφανίσει τον κύριο Τσίπρα μπροστά. Συνδυάσετε όλο αυτό με τη, ας πούμε, με το ντοκιμαντέρ, τη σειρά ντοκιμαντέρ του Sky. Τι θέλει με όλο αυτό? Θέλει να δείξει ότι εγώ και ο άλλος, ο οποίος μας πήγε στα βράκια. Είναι ένα πιο σύνθετο πράγμα. Θα το δούμε.
5: Μάλιστα.
7: Θα το δούμε να εξελίσσεται.
5: Σε ευχαριστώ, Γιώργο, θα τα ξαναπούμε σύντομα.
7: Ευχαριστώ και εγώ.
5: Να σε καλά. Καλημέρα μας, την καλημέρα μας. Τώρα να πω κάτι το οποίο πριν από λίγο έγινε, γιατί το ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά ο ίδιος ο Αντώνης Ρέμος. Με τίτλο διαβάζω εδώ: μόνο μια φορά γίνεσαι 30. Σε προσκαλώ να το γιορτάσουμε μαζί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 στην παραλία της Θεσσαλονίκης. 30 χρόνια μέσα από το τραγούδι έχουμε μοιραστεί τους έρωτες και τους χωρισμούς μας, τις χαρές και τις μοναξίες μας, τις στιγμές μας που είναι οι ζωές μας. Όλα αυτά τα συναισθήματα θα έρθουν και θα γίνουν η μεγαλύτερη συναυλία που έχω δώσει ποτέ. Με ελεύθερη είσοδο, σαν μια μικρή ανταπόδοση του μεγάλου δώρου που μου χαρίζεται τραγουδώντας μαζί μου 30 χρόνια τώρα. Ο τόπος δεν θα μπορούσε να είναι άλλος. Η πόλη που μεγάλωσα, τα βιώματα, οι μνήμες, να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη επίκεντρο της γιορτής. Μαζί, φίλοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που γνώρισα όλα αυτά τα χρόνια στο ταξίδι της μουσικής, θα τραγουδήσω λοιπόν με φίλους για φίλους. Στην παραλία της Θεσσαλονίκης θα στηθεί η μεγαλύτερη παραγωγή που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, με τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές, με την αρρωγή της ΔΕΗ και με τη σκηνοθετική ματιά του Γιώργου Νανούρη. Ένα υπερθέαμα ήχου και φωτός που το ζει κανείς μόνο μια φορά, γι' αυτό δουλεύουμε εδώ και μήνες. Όμως στο τέλος, πάντα αυτό που μας ενώνει θα είναι η συγκίνηση ενός τραγουδιού που νιώθω ότι γράφτηκε μόνο για σένα και για μένα. Και θέλω να σου το ξαναπώ. Γι' αυτό σε καλώ προσωπικά στη μεγάλη μου γιορτή. Έτσι έχει βγει η πρόσκληση. Γιατί μόνο μια φορά γίνεσαι 30. Αντώνης Ρέμος, να πούμε ότι μέγας χορηγός είναι η ΔΕΗ και χορηγή επικοινωνίας η Next Step Media και το AI Εφημερίδα. Να το πούμε και αυτό. Παραγωγή της Γαλαξίας Live Production. Λοιπόν, θα είναι αυτό, φαντάζομαι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου σε 9 του Θεσσαλονίκη. Θα θυμίσει ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου το 85 στη Θεσσαλονίκη. Φοβερή εκδήλωση. Μακάρι να μπορέσουμε να είμαστε εκεί. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
8: Είναι η επόμενη εβδομάδα από τότε που θα πάμε
5: την έκθεση. Ναι, την
8: 4-5 είναι Σεπτεμβρίου η έκθεση φέτος.
5: Την Κυριακή θα πάει την άλλη, λογικά θα είναι. Όχι, τελειώνει την Κυριακή. Εκείνη πάει ο αρχηγός εξομολογία του Βουλευτή. Στην άλλη Κυριακή. Του Ανδρουλάκη ομιλία θα είναι. Λοιπόν, το βράδυ θα είναι στην αυλία. Μπορεί να πάει και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Λοιπόν, σα παίρνουν και εσά φίλοι και γνωστοί να σα ρωτάνε, ξέρει κανένα γιατρό ή κανένα μάστορα, πάρ το 11888 ή μπε στο 11888.gr ή κατέβασε το 11888 app για να είσαι πάντα σε ετοιμότητα. Υπάρχει λόγο που λέγεται 11888 για όλα. Οι καλύτεροι επαγγελματίες με τις καλύτερες τιμές, με αξιοπιστία και υγιεινή εξυπηρέτηση. Τώρα ξέρεις τι θα απαντάς στους φίλους και γνωστούς, αλλά που θα μπαίνεις και εσύ για ό,τι χρειαστείς. 11888 για όλα. Και τώρα θα πάμε σε διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, που θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την πρώτη του αντίδραση στο σημερινό μήνυμα Τσίπρα πρωινό και στη σημερινή του ομιλία. Και γιατί ακούσαμε και τον Γιώργο Παπαχρήστο να λέει ότι θα επηρεαστεί σαφώς το ΠΑΣΟΚ από τις. Και αυτό λέει θέλει και η κυβέρνηση.
8: Για τις εκλογές.
5: Θέλει και η κυβέρνηση.
8: Και για τη συνέντευξη της Κυριακής. Σωτήρι μου.
5: Ναι, για όλα. Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω για αυτά. Εσύ ρωτώ τον κατάλληλα και συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Επιστρέψαμε παραπολιτικά 91.
1: Και γρήγορα στον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά.
0: Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, μια ερώτηση πάλι, δεν μην το ξαναδιαβάσω όλο. Έχει πριν από λίγο, καμιά ώρα περίπου, μια ανάρτηση ο κύριος Τσίπρας, που αφού λέει ευχαριστεί για την παρουσία του κόσμου στην Ιθάκη κλπ., τελειώνει λέγοντας το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται, ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει. Φαίνεται πως μπαίνει στην εκλογική μάχη, και μάλιστα τάχιστα, γιατί προφανώς υπάρχουν αυτές οι φήμες ότι πάμε για εκλογές Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, το αργότερο.
2: Θα σας πω πρώτα να κάνω ένα σχόλιο για κάτι πιο σοβαρό.
0: Ναι.
2: Χθες ο κύριος Δένδιος, υπουργός Άμυνας,
0: ναι,
2: στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας,
0: ναι,
2: έκανε αναφορά σε ντρόν που βρέθηκε έξω από τα χωρικά ύδατα.
0: Ναι.
2: Ή σε διεθνή χωρικά ύδατα.
0: Ναι.
2: Όλες οι ενημερώσεις που υπάρχουν είναι ότι βρέθηκε εντός χωρικών υδάτων στη Λευκάδα.
0: Ναι. Σε μια σπηλιά μέσα είναι.
2: Επικίνδυνοι, ναι, ακροβατισμοί. Σε λίγο θα μας πούνε ότι η Λευκάδα κοίται μακράν. Είναι έξαλλη κάτοικη της Λευκάδας.
1: Νομίζω η διαρροή που υπήρχε αργότερα ήταν λάθος, εννοούσε ότι έξω έγινε το άφησαν εκτός
2: των χωρικών υδάτων. Πρέπει να γίνει με σαφήνεια διαφορετικά. Εδώ υπάρχουν εθνικά επικίνδυνα χρηματισμοί προκειμένου η κυβέρνηση να μην λογοδοτήσει για ευθύνες που έχει σε σχέση με το ότι έχει γίνει σε έφραγο αμπέλι ο θαλάσσιος χώρος μας.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί ο υπουργός να λέει αυτά. Αν είναι λάθος, πρέπει να δηλώνει ότι έκανε λάθος. Όχι απλά να βγαίνουν διαρροές. Αυτά δεν είναι πράγματα, ξέρετε, πουσιώδη. Δεν είναι στα πλαίσια της παραπολιτικής. Είναι βαθιά πολιτικά. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Χθες διάβαζα την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, όπου μιλούσε για την μεγάλη επιτυχία του εξαδικαστικού μηχανισμού. Και μέσα στην ανάρτηση τι λέει ο Πρωθυπουργός, ότι ένας από τους λόγους όπου υπάρχει αυτή η μεγάλη αύξηση είναι η αλλαγή που έγινε και πλέον μπορεί να δώσει μέσα στον εξαδικαστικό το ένα από τα δύο σπίτια για να σώσει το άλλο ως πρώτη κατοικία. Πρέπει να τον ενημερώσουμε ότι αυτό το έχει ανακοινώσει ο Υπουργός, αλλά δεν έχει ψηφιστεί ακόμα. Δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να βγαίνει και να μην ξέρει τι λέει σε ανάρτηση. Να λέει ότι είναι κεντρικός λόγος όπου ενισχύει ο εξαδικαστικός κάτι που δεν έχει ακόμα ψηφιστεί και εφαρμοστεί.
0: Καλά.
2: Είμαι σίγουρος ότι δεν μπορεί να πιστεύω ότι είπε τέτοιο ψέμα. Τον εκθέτουν συνεργάτες. Δεν μπορεί να βγαίνει ο Πρωθυπουργός και να φαίνεται να μην ξέρει που πάντα τέσσερα.
0: Μάλιστα.
2: Και να έρχεται και να λέει πόσο καλά πηγαίνει κάτι που ακόμα δεν έχει γίνει. Δεν υπάρχει καν σε νόμο. Είναι ανακοίνωση, την έχει κάνει το Υπουργείο.
0: Εντάξει, το θέμα το ξέρετε καλά εσείς, έτσι κι αλλιώς το γνωρίζουμε.
2: Αλλά εγώ το λέω γιατί εδώ πέρα έχω μια κυβέρνηση η οποία αυτό δείχνει πως παίζει μόνο με την επικοινωνία και τίποτε άλλο. Και εδώ εγώ απευθύνω και την εκπομπή σας, σε λίγο θα το κάνω και με ανακοίνωση, στον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος οφείλει να απαντήσει. Έχουμε μετά τη συνέντευξη του κυρίου Ντίλιαν μια δεύτερη συνέντευξη. Η δε κατά τη γνώμη μας δείχνει τον Πρωθυπουργό ως το κέντρο της οργάνωσης του σκανδάλου των υποκλοπών του κυρίου Δημητριάδη, ο οποίος δεν είπε τίποτα για την ταμπακέρα βέβαια, αλλά στέλνει μήνυμα ότι είναι άλλη ηθική αυτογή. Και δεν τον βλέπουμε να αρνείται ότι γνώριζε ή την εμπλοκή του από αυτά που λέει χθες. Ωραία. Ελπίζω ο κύριος Μαρινάκης να βρει να σχολιάσει τη συνέντευξη του κ. Δημητριάδη, εκτός αν μας πει ότι ο Πρωθυπουργός, όπως είχε μπερδέψει τον Ντίλαν με τον Ντίλαν, έχει αρχίσει να ξεχνάει και τον κ. Δημητριάδη.
1: Έχω την ανάρτησή σας αυτή ήδη εδώ στον υπολογιστή μου. Μιλάτε και να σχολιάσετε την παρέμβαση με Νουδάκου κλπ. Ήθελα να σας το ρωτήσω, γιατί λέτε ότι αποφεύγει όπως το διάβολο στο λιβάνι τη δημόσια ανταλλαγή μαζί σας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
2: Εντάξει, τον έχω καλέσει. Αν θυμάστε, μου είχε ασκήσει κριτική. Γιατί δεν πήγα στο συνέδριο που έκανε, που το ονόμαζε συνέδριο αλήθειας, για να νομοποιήσω το διάλογο για την τοξικότητα,
0: ναι,
2: που έχει φέρει αυτή η κυβέρνηση. Και τι θα πει, ότι όποτε θέλει, εγώ εδώ είμαι, να μπορέσουμε σε ουδέτερο έδαφος να συζητήσουμε. Το αποφεύγει συνεχώς. Είχε μάλιστα πει ότι δεν το κάνει γιατί είναι υπουργός. Εγώ δεν ήξερα ότι οι υπουργοί μιλάνε μόνοι τους. Ότι ο ρόλος του υπουργού είναι να προχωράει σε μονολόγους και να μην έρχεται σε δημόσια υγιή αντιπαράθεση με τους πολιτικούς αντιπάλους. Δεν το γνώριζα. Δεν γνώριζα ότι υπάρχει κάπου ένα πρωτόκολλο ότι οι υπουργοί δεν βγαίνουν σε πάνελ με άλλους πολιτικούς αντιπάλους. Νόμιζα ότι βγαίνουν.
1: Τώρα τις διαρροές και αμέσως μετά θα πάμε στο κόμμα Τσίπρα.
2: Άρα γι' αυτό λέω λοιπόν ότι, για να μπω στην ουσία και να πάμε μετά όπου θέλετε. Άρα εδώ είναι πολύ καθαρό. πρέπει να απαντήσει και να σχολιάσει και αυτό που είπε ο κ. Δημητριάδης, αλλά και αυτά τα οποία είπε ο κ. Μενουδάκος. Ο κ. Μενουδάκος χθες είπε ότι είναι πρωτοφανή στην καριέρα του η άρνηση συμμόρφωσης της ΕΕΠ στην απόφαση του ΣΤΕ για τον Νίκο Ανδρουλάκη, λέει δεν το έχω ξαναδεί, και λέει και ότι όπως είδα την υπόθεση και όπως με ενημέρωσαν οι επιστήμονες της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν μπορούσε μόνο από ιδιώτες να οργανωθεί μια τόσο πολυδάπανη λειτουργία ενός λογισμικού όπως είναι το Predator. Σε αυτά ελπίζω ο κύριος Μαρινάκης.
1: Το μεσημέρι έχει briefing, θα δούμε κύριε Τσοκαλά. Τώρα υπάρχουν διαρροές για εκλογές Σεπτέμβρη, αντ' Οκτώβρη.
2: Ναι.
1: Το σχόλιο σας.
2: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πει όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο. Ναι. Μα και χθες, αν είδατε στη δήλωσή μας, ακριβώς και επ' ευκαιρία της δήλωσης Δημητριάδη, που κατά τη γνώμη μας, ξέρετε ότι ο κύριος Δημητριάδης εκ νέου αναζητά πολιτικό ρόλο, είναι ένα κεντρικό στιγμιότυπο της παρακμής που βιώνει η χώρα. Η λύση είναι εκλογές. Αύριο το πρωί. Μπορεί να τις κάνουν και τον Ιούνιο. Ακόμα καλύτερα.
0: Δυσκολεύει την προσπάθεια μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί ο Σεπτέμβριος δεν είναι πολύ μακριά πια. Είναι πόσο είναι. Τέσσερις μήνες είναι. Η είσοδος και νέου κόμματος από το χώρο σας, τον κύριο Τσίπρα, για τη νίκη με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ας πω, προσέξτε. Εδώ βλέπουμε εδώ και πολλές μέρες τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Μαρινάκη, διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που φαίνεται βγαίνουν στο δημόσιο διάλογο συνειδητά και λένε εμείς θέλουμε δεύτερο κόμμα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Γιατί?
0: Βλέπουμε.
2: Και θέλουν. Και ο Μαρινάκης είπε τον θέλουμε γιατί είναι χορηγός μας. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε τον θέλουμε γιατί είναι βολικός.
0: Λογικό είναι αυτό που λέτε. Ναι, ισχύει.
2: Εγώ δεν λέω ότι μπορεί κάποιοι και να το βλέπουν. Δεν είναι. Όταν όμως κυρίως κάτι το θέλεις, αν το θέλεις, το βλέπεις κιόλας όπως θέλετε. Άρα εγώ θεωρώ ότι πιο πολλοί το θέλουν και επειδή το θέλουν, κάνουν ότι το βλέπουν. Γιατί πουθενά άλλου δεν φαίνεται. Θέλω να σου πω, προφανώς θέλουν μια βολική αντιπολίτευση. Μια αντιπολίτευση η οποία έχει χάσει πολλές φορές, έχει κρυθεί. Είδατε το παράδειγμα χθες. Ο κ. Τσίπρας και έκανε μια δήλωση για τις τράπεζες. Η οποία στην ουσία είπε αυτά που λέει και το Πασόκ. Η επίθεση που δέχτηκε γιατί. Όταν έχεις καταργήσει εσύ σαν κυβέρνηση την προστασία πρώτης κατοικίας, το νόμο 3869 2010, του Δόρου Παδρεού με υπουργό την κυρία Κατσέλη, αυτό καταργήθηκε, ξέρετε, το Φεβρουάριο του 2019. Όταν έχω μια κυβέρνηση λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας που έχει κάνει τέρατα με τους πληστηριασμούς, τη διευκολύνει να έχει αντίπαλο κάποιον που μπορεί να του πει και εκείνο, μα και εσύ κατήργησες τον νόμο για την πολυκατοικία. Όταν αυτή την κυβέρνηση εμείς την κατακρίνουμε ότι έχει κάνει πάρτι τα φαντ, τη διευκολύνει να λέει μα ο Τσίπρας έβαλε τα φαντ. Όταν εμείς τους λέμε δεν έχετε δώσει πραγματικές αυτές.
0: Είναι πιο βολικός αντίπαλος, λέτε, για τη Νέα Δημοκρατία.
2: Τους διευκολύνει να λένε ναι, αλλά ο Τσίπρας έχει κόψει το ΕΚΑΣ. Γι' αυτό εμείς λέμε. Εμάς δεν είναι αντίπαλο μας ο Τσίπρας. Αντίπαλο μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει λοιπόν να μην υπάρχει κατακαιρματισμός των κοινωνικών δυνάμεων. Καλούμε τους πολίτες να πάνε και να στηρίξουν την πρόταση εκείνη που φοβάται η Νέα Δημοκρατία.
0: Θα μπορούσε να είναι και με την εκλογικά σύμμαχός σας.
2: Θα δώσει τα αρέστα της η Νέα Δημοκρατία να μην έχει ισχυρό αντίπαλο του Πασόκ. Και θα σας πω και ένα σενάριο, γιατί το καταλαβαίνετε, είστε πολύ έντονοι.
1: Ένα λεπτό ούτε, κύριε Τσοκαλά, πρέπει να πάμε δυστυχώς.
2: Πάνω στο καλύτερο.
1: Ναι, πέστε το όμως.
0: Αφήσαμε το καλύτερο πάντα στο τέλος.
1: Σας ακούμε.
2: Α, να σας περιμένω, λέω, στο διάλειμμα, δεν έχω θέμα. Έτσι το είπα.
1: Όχι, μετά είναι
2: διάλειμμα. Εγώ ήθελα να πω ότι θα παίξει τα αρέστα της η Νέα Δημοκρατία να μην έχει ισχυρό αντίπαλο του Πασόκ. Γιατί ακόμα και στο σενάριο όπου μπορεί στην πρώτη κάλπη να είναι πρώτη, έστω και με μικρή διαφορά η Νέα Δημοκρατία, αν έχει απέναντι ένα ισχυρό Πασόκ, στη δεύτερη ξέρει ότι επειδή ο κόσμος του κέντρου, αλλά ακόμα και ο κόσμος και των δεξιάς, θα μπορούσε αν είχε παράπονα να στηρίξει Πασόκ, όπως και της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, ξέρει ότι αν πάει σε δεύτερη κάλπη με το Πασόκ δυνατό απέναντι, θα συντριβεί.
1: Ας το κρατούμε αυτό. Νομίζω ότι είναι είδηση της ημέρας, κατά τη γνώμη μου. Γιατί δεν υπάρχει τώρα, δηλαδή, και δεύτερο λέτε να είμαστε, έχει το ενδιαφέρον του. Ευχαριστούμε
2: πολύ. Εγώ λέω θα είμαστε πρώτοι.
1: Ναι,
2: αλλά και
1: λέω.
2: Δεύτεροι να είμαστε.
1: Αυτό λέω.
2: Στην πρώτη κάλπη για λίγο, στην δεύτερη κάλπη, εκεί είναι σίγουρο ότι μόνο τον Πασόκ αν είναι, μπορεί να είναι πρώτο.
1: Λοιπόν.
0: Μάλιστα, ενώ αν είναι ο κύριος Τσίπρας, λέει δεν μπορεί να είναι πρώτος εδώ.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λέει. Λοιπόν, ωραία. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Ζαχαριάτη, τον έχουμε αμέσως μετά γι' αυτό. Θα έχει ενδιαφέρον και ο κόσμος μας ακούει, νομίζω.
1: Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
1: Πρώτη
0: γιατί.
1: Φορά που γίνεται αυτή η πρόβλεψη μου. Ότι μπορεί να είμαστε και δεύτερο κόμμα. Ναι, αυτό λέω.
0: Εντάξει, αυτό. Εγώ είπα να μην το σχολιάσω στον αέρα, εσύ το σχολίασες.
1: Επάντε, γίνεται.
0: Λοιπόν, βάλε λίγο ρέμα, αν θες. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο ρε Πανούλη, έτοιμος ήσουν, μπράβο μια που...
3: Με γλιτώνεις την καρδιά μου, την πατάς και θρηματίζεις στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις, δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις, επιλογές σου δεν τα βάζεις, τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μαλώνει, που κυνηγάω τα

0: Μήματα διαβαστά. Μήματα διαβαστά.
1: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, έστειλε από την Καταβιά ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Ο ίδιος, μιλώντας στο Κόσμος, όχι μόνο ξεκαθάρισε τη θέση της περιφέρειας, αλλά εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση κατά του βουλευτή Γιώργου Νικητιάδη, κατηγορώντας τον για πολιτικό τυχοδιοκτισμό, συκοφαντίες, παραπλάνηση, ψεύδι, σπέκουλα, πολιτική και θράσος και αποκαλώντας τον θεομπαίχτη. Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι η θέση της αρχής του είναι κρυστάλλινη. Στηρίζει την πράσινη ενέργεια, αλλά αποκλειστικά μέσω υπεράκτιων αιωλικών πάρκων, ώστε να μην πληγώνονται τα βουνά και το φυσικό κάλλος των νησιών από γιγαντιές κατασκευές που πλέον ξεπερνούν τα 1,70 μέτρα σε ύψος. Ο Περιφερειάρχης κατήγγειλε ότι ο νόμος 4014 κάθετος 2011, τον οποίο είχε υπερψηφίσει ο κ. Νικητιάδης ως τότε υφυπουργός, ήταν αυτός που αφαίρεσε από την τοπική αυτοδιοίκηση το δικαίωμα του βέτο, μεταφέροντας όλες τις αποφάσεις στα Υπουργεία. Ας καταθέσει τώρα ο κ. Νικητιάδης τροπολογία στη Βουλή για να επιστραφεί η δεσμευτική γνώμη στις περιφέρειες, δήλωσε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για πολιτική της φωτογραφίας από πλευράς του βουλευτή. Ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι από το 2014 που ανέλαβε η παρούσα Περιφερειακή Αρχή δεν έχει τοποθετηθεί ούτε μία νέα ανεμογεννήτρια στη Νότια Ρόδο, σε αντίθεση με τις 46 που ήδη υπάρχουν και φέρουν, όπως είπε, τη σφραγίδα προηγούμενων κυβερνήσεων. Την πλήρη στήριξή του στον αγώνα των κατοίκων της Καταβιάς για ματέωση του έργου τοποθέτησης ανεμογεννητριών εξέφρασε κατά τη διάρκεια της Λαϊκής Συνέλευσης στην περιοχή ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης, προτείνοντας μάλιστα κοινικά φοδό των 5 βουλευτών στον αρμόδιο υπουργό και προσφυγή στη δικαιοσύνη. Παράλληλα, απέρριψε τις προσωπικές επιθέσεις, καλώντας σε θεσμική ενότητα και ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Ο Δήμαρχος Ρόδου Αλεξάνδρος Κολιάδης διεμήνησε πως η στάση της Δημοτικής Αρχής παραμένει αδιαπραγμάτευτη, υπογραμμίζοντας ότι το δικαίωμα των κατοίκων να αποφασίζουν οι ίδιοι για το μέλλον του τόπου τους δεν τίθεται σε καμία συζήτηση. Στο ζήτημα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην Νότια Ρόδο αναφέρθηκαν, μιλώντας στο Κόσμος, εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας και ειδικοί. Ο πρόεδρος της Καταβιάς, Μανώλης Πόκιας, υπογράμμισε πως το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά αφορά συνολικά τη Ρόδο, επισημένοντας ότι ο σύλλογος του χωριού προσανατολίζεται σε δικαστική προσφυγή για την υπόθεση. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Μεσαναγρού Νεκτάριο Σταματάκης σημείωσε ότι το ζήτημα επηρεάζει συνολικά τα χωριά της Νότιας Ρόδου. Όπως ανέφερε, αν εγκριθούν και οι υπόλοιπες 5 αιτήσεις, η Καταβιά θα βρεθεί περιτριγυρισμένη από ανεμογεννήτριες, χωρίς, όπως υποστήριξε, ουσιαστική ανταποδοτικότητα για τις τοπικές κοινωνίες. Στο θέμα τοποθετήθηκε και ο Γιάννης Βογιατζής, ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος δήλωσε στο Κόσμος ότι μέσα από τη διαδικασία της διαβούλευσης θα επιχειρηθεί να προωθηθεί πρόταση, ώστε τα έργα που βρίσκονται υπό εξέταση και δεν έχουν ακόμη λάβει οριστική προσφορά σύνδεσης από τον ΔΔΕ να υπαχθούν στις διατάξεις του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τη ΣΑΠΕ. Συνάντηση με το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου είχε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη στη Ρόδο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της δικαιοσύνης στα Δωδεκάνησα. Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε στο Κόσμος ότι βασικός στόχος αποτελεί να μην υπάρξει καμία διακοπή στη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσίων στη Ρόδο και συνολικά στα νησιά. Όπως ανέφερε, η Περιφέρεια έχει επεξεργαστεί συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις. Στόχος είναι να παρουσιαστεί στον Υπουργό ένας ολοκληρωμένος οδικός χάρτης για την επιλύση των ζητημάτων που απασχολούν το χώρο της δικαιοσύνης στην περιοχή. Ο Διευθυντής Ασφαλείας Λιμένα Ρόδου, Παναγιώτης Ντόκος, δήλωσε στο Κόσμος ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρέασε αισθητά την κρουαζιέρα στη Ρόδο κατά το μήνα Απρίλιο, με αποτέλεσμα να χαθούν 13 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Όπως ανέφερε, τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι είχαν πραγματοποιηθεί 39 προσεγγίσεις, ενώ φέτος καταγράφηκαν μόλις 26, γεγονός που μεταφράζεται σε απώλεια περίπου 14.000 επισκεπτών για το νησί. Παρά τη μείωση που σημειώθηκε στην αρχή της τουριστικής περίοδου, ο κ. Ντόκος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των επόμενων μηνών, επισημένοντας ότι η κατάσταση δείχνει να εξομαλύνεται. Στις θεσμικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικοί δήμοι, εστίασε η πρόσφατη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου. Στο τραπέζι των συζητήσεων βρέθηκαν το νέο πλαίσιο διαχείρισης των παραλίων, η πορεία των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων, καθώς και η ανάγκη για σαφέστερη κατανομή αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο πρόεδρος της ΠΕΔ και δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης ενημέρωσε το Σώμα για τις νομικές ενέργειες που δρομολογούνται σχετικά με το καθεστώς μίσθωσης των παραλίων από την ΕΤΑΔ. Παράλληλα, συζητήθηκε το θέμα της ασφάλειας των σχολικών μονάδων σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων. Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου παρεμβαίνει δυναμικά στη συζήτηση για το μέλλον του τουριστικού μοντέλου του νησιού, ανοίγοντας το διάλογο για τις αλλαγές που απαιτούνται στον τρόπο ανάπτυξης και διαχείρισης του προορισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση επιχειρεί να θέσει στο δημόσιο διάλογο την ανάγκη επαναπροσδιορισμού του τουριστικού μοντέλου, με στόχο έναν προορισμό πιο οργανωμένο, ποιοτικό και ανθεκτικό στις προκλήσεις των επόμενων ετών. Η ανάγκη αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας στη Ρόδο επανέρχεται στο προσκήνιο με ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της διέλευσης βαρέων οχημάτων από περιοχές όπως το Ροδίνι. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Διοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης Δωδεκανήσου και αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συνδικάτου Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών Κώστας Τηλιανού αναδεικνύει το πρόβλημα, επισημένοντας την ανάγκη για άμεση ρύθμιση και καλύτερο έλεγχο της κυκλοφορίας των φορτηγών μέσα στον αστικό ιστό. Σε μια κίνηση που αναβαθμίζει ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς τους πολίτες, το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου παρέλαβε 2 νέα υπερσύγχρονα ιατρικά μηχανήματα. Η δωρεά που αποτελεί καρπό της σταθερής προσφοράς της ΣΑΜ και Ρόδος για τη ζωή έρχεται να δώσει ανάσα σε κλινικές αιχμής του Ιδρύματος, την Ογκολογική και την Ουρολογική Κλινική. Νεφώσεις στη Ρόδο, η άνεμη μεταβλητή με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
7: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
9: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
8: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
9: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
8: Βούτυρο Έκτε Μπότερ Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
9: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
8: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
9: Και μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash and Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash and Carry και μόνο για επαγγελματίες.
7: Cash and Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
10: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Ακού Κόσμος 938.
11: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: αλλά μην το πει.
1: Αυτός που λες είναι εθνικός ύμνος και όχι το «Θα ζήσω ελεύθερο πουλί».
2: Σαν ανδρών. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, την καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους, ιδιαίτερα στους αεξίδες.
2: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
2: Ο κύριος Σωτήρος Ξενάκης.
1: Και είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Κυρκός. Δημήτρη, σε τι ομάδα είσαι, δεν σε έχουμε ρωτήσει ποτέ, δεν είσαι τίποτα.
3: Ολυμπιακός.
1: Α, το κρύβεις επιμελώς, γιατί.
2: Α, το κρύβεις και στα καλά του και στα κακά του.
1: Ναι, δεν μας το έχει πει ποτέ αυτό. Δεν είναι φαίνεται.
2: Λοιπόν, εξακολουθώντας να καταγγέλλω την εφημερίδα των συντακτών, γιατί έχει μικρίνει τη στήλη του Δημήτρη Κανελόπουλου.
1: Γιατί είναι Δημήτρη πρωταθλητή.
2: Ναι. Δύο του ήδη διαβάζω από τη στήλη του. Έπαιξαν μετάλλικα τραγούδι τρύπες. Αν έχει λίγο χιούμορ, ο Αγγελάκας πρέπει να βγει και να πει σιγά κι εγώ έχω παίξει μετάλλικα.
1: Καλό!
2: Και ακόμα κάτι από αυτό. Ακούσαμε Ζορμπά στο ΟΑΚΑ και ψάχνουμε δεξιά και αριστερά από πού θα σκάσει η Γιάννα αγκαλιά με τον Ζακρόγκ.
1: Το διαδικτύου. Κοίταξε, το διαδίκτυο έχει το δηλητήριό του, το απίστευτο έτσι, τον εμετό του, αλλά έχει και το χιούμορ, το συγκλονιστικό. Να τα πούμε και αυτά. Ναι. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Εμείς ξεκινήσαμε.
2: Ιδιαίτερα στα εκτζίδες όμως.
1: Το είπα αυτό, εντάξει. Καλή θα είναι, γιατί το χαρήκαμε. Λοιπόν, να σου πω. Αυτό που μας είπε ο κ. Τσουκαλάς κλείνοντας την εκπομπή, μην το αφήνουμε στην άκρη, γιατί είναι πρώτη φορά νομίζω. Εγώ το έχω ξανακούσει.
2: Το επισήμανα εκεί, ενώπιον του.
1: Να το επισήμανα και εγώ μια φορά, ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρώτη φορά. Λέει, στόχος μας είναι να είμαστε με μια ψηφοφόρηση, δεν αλλάζει ο στόχος.
2: Αλλά και δεύτερη να είμαστε,
1: αν η διαφορά είναι μικρή, αν είμαστε κοντά-κοντά.
2: Κι άλλο αν. Αν η διαφορά είναι μικρή.
1: Ναι, με μικρή, δεν ξέρω αν είπε αν. Είπε με μικρή διαφορά και δεύτερη με μικρή διαφορά, νομίζω. Είπε. Ναι. Δεν είπε αν. Με μικρή διαφορά.
2: Λόγος είναι για αυτό.
1: Θα τον συντρίψουμε στο δεύτερο, στις επόμενες εκλογές. Όπως ας πούμε, νομίζω ότι έχει στο μυαλό του κάτι με αυτό που έγινε με τον κύριο Μπακογιάννη και τον κύριο Βούκα. Μόνο που τότε κατεβήκανε δύο στις επόμενες εκλογές. Ενώ τώρα στις επόμενες εκλογές θα ξανακατεβούν όλοι. Δεν είναι ότι κατεβαίνουν, θα κατέβει ο πρώτος και ο δεύτερος.
2: Θα το ξαναπώ και πει ακόμα φορά.
1: Ισχύει αυτό που λέω.
2: Μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών δεν υπάρχει κανένα περιθώριο αντικειμενικά να υπάρχουν αλλαγές στα κόμματα. Δηλαδή να ενωθούν δύο κόμματα.
1: Δεν φτάνει ο χρόνος.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Γιατί αν πεις πάω για πρώτο στις δεύτερες εκλογές και κάνεις κόμματα, πρέπει να κάνεις ένα κόμμα ενιαίο. Πρέπει να αλλάξεις καταστατικό.
1: Ναι, πρέπει να γίνει, δημιουργήσεις... ας πούμε, το Πασό και το κόμμα Τσίπρα. Αν υποθέσουμε πως είναι δεύτερο, τρίτο αυτό, να γίνουν ένα κόμμα.
2: Ναι, δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν προλαβαίνω το κάνω.
2: Λοιπόν,
1: αυτό.
2: Είναι τρεις διερευνητικές. Ναι. Τρεις. Εδώ ένα παιχνίδι είναι. Όποιος είναι δεύτερος θα επιχειρήσει να διαβολήσει τον άλλον. Τα υπόλοιπα είναι για να έχουμε να λέμε.
1: Όλα αυτά με την προπόθεση ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Έτσι, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει, αλλά λέμε τώρα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την Νέα Δημοκρατία αρκετά μακριά. Τι δείχνουν είναι πρώτο κόμμα. Θα έχει μια διάσπαση ακόμα. Θα δούμε τι θα πάρει ο κύριος Σαμαράς, γιατί τελικά θα κατέβει από τη φαίνεται στις εκλογές. Εγώ έπεσα έξω.
2: Όπως όλα δείχνουν.
1: Τα κάνουμε, πέφτουν πάντα μέσα στις εκτιμήσεις μας και τον Μπάουκ πρέπει να πάρει πρωτάθλημα και εκεί έπεσα έξω. Λοιπόν.
2: Ελπίζω να μην πέσει έξω στη Γερολίγκα.
1: Στην Ευρωλίγα, ναι, τον Ολυμπιακό βλέπω ακόμα. Δεν είπα θέλω, είπα βλέπω, έτσι να μην μπερδευόμαστε.
2: Λοιπόν, να κρατήσουμε ακόμα μια και μιλήσαμε πολύ για τον ντρόουν, άλλο ένα θέμα, το ουκρανικό ντρόουν δηλαδή. Αυτό είναι, είπαμε ότι είναι βεβαιωμένοι, έχουν γίνει επαφές Αθήνας με Κίεβο. Φέρεται να έχει ζητήσει και συγγνώμη το Κίεβο σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες.
1: Το μάθουμε δημοσίως.
2: Αντικειμενικά, μπράβο. Και αντικειμενικά να ξέρουμε ότι δεν θα μεταφερθεί ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Σε εμάς.
2: Σε εμάς, γιατί έχουμε πρόβλημα. Πουθενά να μην το πάρουμε, γίνονται πολέμοι.
1: Ναι, λοιπόν. Αλλά όντως, αν όντως έχει συμβεί αυτό και αν όντως οι Ουκρανοί έχουν ζητήσει συγγνώμη, να μας το πούν δημοσίως. Να βγουν να πούνε.
2: Και να μάθουμε εμείς το κάναμε αυτό. Ποιο πλοίο στοχεύανε.
1: Επίσης, ξαναλέω ότι η διαρροή ήταν ατυχής αυτή, ότι σε εκτός χωρικών υδάτων.
2: Δήλωση
1: ήταν ατυχής λοιπόν αυτή η δήλωση. Δήλωση ήταν ατυχής. Δεν κακό να πούμε ότι ήταν άστοχη μια δήλωση που κάναμε.
2: Λοιπόν, απλώς θέλω να πω τώρα σε αυτό ακόμα ότι είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτή η προώθηση νομοσχεδίου από την Άγκυρα που θα κατοχυρώνει νομοθετικά τις διεκδικήσεις στην θάλασσα. Θεωρείται ότι είναι μια κίνηση αντίστοιχη του κάζους Μπέλη και θα γίνει μέσα στον μήνα αυτόν.
1: Μάλιστα.
2: Πρέπει να το κρατήσουμε γιατί θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το θέμα αυτό.
1: Εντάξει. Εμείς βέβαια σαν Βουλή μπορούμε να ψηφίσουμε ένα νόμο που να λέμε, ας πούμε, στην εθνική μας αντιπροσωπεία ότι η Κωνσταντινούπολη είναι ελληνική. Λέω, ο καθένας μπορεί να ψηφίσει ό,τι θέλει. Και η Τουρκία μπορεί να ψηφίσει αυτό. Είναι ένα πρόβλημα αυτό στην τουρκική σχέση, σοβαρό, όπως θα ήταν αν κάναμε και εμείς το ίδιο. Έτσι. Η Βουλή δική μας είναι ότι θέλουμε την κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει και ότι θέλουμε ψηφίσουμε.
2: Συμφωνεί, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ένα θέμα ότι αυτό μετά θα πάει στην πράξη. Και στην πράξη
1: θα το δούμε.
2: Δεν είναι ήρεμα νερά.
1: Κάτσε. Στην πράξη θα το δούμε. Γιατί μισό λεπτάκι. Γιατί στην πράξη είναι αυτό που λένε να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια, που λένε πολλοί έτσι. Στο Αιγαίο, λέω. Εκεί τι πρέπει να κάνεις για να τα επεκτείνεις, γιατί δεν το έχει κάνει καμία ελληνική κυβέρνηση ως τώρα. Πρέπει να ξέρεις ότι όταν θα πάει ο Τούρκος να βάλει καράβι στα 8 μίλια ή στα 9, θα το προειδοποιήσεις και μετά θα το βυθίσεις. Έτσι δεν είναι. Αλλιώς τελείωσε. Καμία κυβέρνηση τώρα δεν το έχει κάνει αυτό. Ούτε του ΠΑΣΟΚ, ούτε της Νέας Δημοκρατίας, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Και καμία δεν το έχει στο πρόγραμμά της. Να πούμε και αυτό. Έτσι. Αυτό. Εδώ ισχύει το ίδιο. Ότι αν η Τουρκία το κάνει αυτό και δοκιμάσει να το κάνει και στην πράξη, εδώ θα φανεί πώς θα αντιδράσει η όποια ελληνική κυβέρνηση τότε. Έτσι δεν είναι. Απλά τα πράγματα.
2: Είναι έτσι.
1: Απλά.
2: Είναι έτσι, και αλλά βέβαια, το έχουμε δει σε πολλά
1: άλλη
2: πράγματα.
1: Μία φορά, άλλη μία φορά, όχι, το έχουμε δει. Το έχουμε δει και θετικά, το έχουμε δει και αρνητικά.
2: Σωστό, σωστό. Το έχουμε δει, είπα εγώ.
1: Ναι, το έχουμε δει και θετικά και αρνητικά. Ναι, σωστά. Τώρα μένει να δούμε και να δούμε και βέβαια και πόσο βοήθησε και διευκόλυνε όλη αυτή η ιστορία αυτή τη προσέγγιση, πώς το λένε,
2: προδιετία.
1: Προσέγγιση, εμένα η άποψή μου για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, ξέρεις ποιες είναι. Δεν συμπίπτουν. Καθόλου.
2: Με τον Μητσοτάκη.
1: Έχεις την άποψη ότι οι λαοί μπορεί να γίνουν φίλοι. Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτής της άποψης. Τι να κάνουμε, δεν θα γίνουμε ποτέ φίλοι με τους Τούρκους. Δεν γίνεται. Αλλά μπορεί να κάνω λάθος εγώ. Αλλά έτσι θα πεθάνω με αυτό το λάθος στο μυαλό μου. Τι να κάνω.
2: Δεν είναι οι λαοί το πρόβλημα εδώ. Δυστυχώς δεν είναι λαϊκή.
1: Αλλά νομίζεις.
2: Νομίζω τι να κάνω.
1: Και εγώ νομίζω το άλλο. Ότι είναι και η λαϊκή. Λοιπόν, τι λέει εδώ.
2: Όταν τίποτα κακό, αμέσως τον λαό να τον φάμε.
1: Την επομένη των εκλογών το ίδιο και εσείς. Ναι, να αλλάξουμε λαό. Ναι. Δεν έχει τίποτα πρόσβαση. Τι ψηφίσατε, μωρέ, το Μητσοτάκη 60% δύο φορές. Να αλλάξουμε λαό, παιδιά.
2: Άντε πάλι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, οι λαοί, οι γείτονες. Και ένα πράγμα που δεν αλλάζει.
1: Το ξέρω.
2: Ένα δρόμο μόνο υπάρχει. Να υπάρχει μια ειρηνική συνύπαρξη, την οποία σε μεγάλο βαθμό την διαμορφώνουν τις συνθήκες, τις διαμορφώνουν οι κυβερνήσεις. Δεν μπορεί να τις διαμορφώσει κάποιος άλλος, ούτε καν οι ειρηνιστές και τα κινήματα από μόνα τους δεν
1: πρέπει
2: μπορούν.
1: Πρέπει εδώ να βοηθάνε και οι δύο για να υπάρχει.
2: Βεβαίως πρέπει να
1: βοηθάνε. Όταν λοιπόν
2: και οι
1: γείτονες, και εγώ το γείτονά μου στην πολιτική από μένα δεν έχω διαλέξει. Αλλά άμα δεν μπορώ να συζητήσω μαζί του, τι κάνω, βάζω ένα πιο μεγάλο τείχο ακόμα δίπλα, όχι, και δεν έχω καμία επαφή μαζί του. Τελειώνω, κλείνω με τις επαφές μαζί του.
2: Αυτά λες εσύ και ένα αντίστοιχο Σωτήρης Ξενάκης Βασίλης Κουρής στην Άγκυρα σε ένα μικρόφωνο. Είναι ακριβώς αντίθετα. Είναι αυτοί που κάνουν αυτή τη δουλειά. Ναι. Αυτό είναι. Έτσι
1: εντάξει, δεν πειράζει, τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Να έχουν την άποψή του και αυτοί, λοιπόν, και εγώ τη δικιά μου. Ναι.
2: Λέω λοιπόν ότι υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και νομίζω ότι πολλά κόμματα, για παράδειγμα εδώ, με τον υπερπατριωτισμό προσπαθούν να πάρουν ψήφους και προσπαθούν να κάνουν μια δουλειά. Και εδώ και εκεί. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και όποιος επιχειρεί να κάνει κάτι που είναι πιο σωστό. Γίνεται αυτό που γίνεται, δηλαδή είναι μειοδότης, είναι προδότης, είναι.
1: Εντάξει, υπάρχει και η διάμεση κατάσταση. Αυτό που θεωρούν κάποιοι πιο σωστό μπορεί να είναι υπερβολικά. Αλήθεια, υπερβολικό.
2: Είναι όλα αυτά σου.
1: Λέει ο Νίκος, την επομένη των εκλογών περιμένουμε ηχητικό του κ. Τσουκαλά για τη συντριβή. Να το δούμε αυτό. Να ρωτήσετε τον κύριο Ζαχαριάδη αν είναι περήφανο για το γεγονό ότι κλείνουν οργανώσει του ΣΥΡΙΖΑ όπω αυτό που μπορεί να προαστείλουν και πάνε όλοι να φανούν στο Τσίπρα. Ενώ ο Τσίπρα έχει πει στην επανεκκίνησή του ότι δεν θα δεχθεί μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει πει τέτοιο πράγμα, δεν θα δεχθεί μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πει ότι να φύγουν και θα δεχθώ. Έτσι δεν έχει πει, Ρεσί Βασίλη. Δεν έχει πει ποτέ δεν θα δεχθώ.
2: Θα τα κουβεντιάσουμε εδώ μετά.
1: Αυτό το παιχνιδάκι τώρα κρύβονται εκεί πίσω το δάχτυλό του, λέει, και διάφορα άλλα. Το ερώτημα που έδωσε και ο Σκοτζιά, αν υπάρχει ηθική στην αριστερά. Δεν μπορώ να διαβάζω το υπόλοιπο, γιατί το έχετε γράψει στον τίτλο και δεν φαίνεται πολύ μήνυμα, κύριε Κώστα. Δεν θέλω να πω το επίθετό σα, γιατί πρέπει να θέλετε να το πούμε. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Ζαχαριάδη σε λίγο γι' αυτά και πολλά ακόμα. Όπω επίση θα μιλήσουμε. Ρε.
2: Τι?
1: Θα πούμε και για τα αθλητικά στο τέλο τη εκπομπή.
2: Ναι.
1: Και θα μιλήσουμε για την ιστορία του Έλληνα που ταξίδευε στο περίφημο κουραζιερόπλοιο αυτό, το οποίο το μάθα όλο ο κόσμο. Με το που τον είπαμε Χανταϊό. Που τον μάθαμε, εγώ τον ήξερα τον Χανταϊό. Στην Ελλάδα και θα είναι, λέει, σε καραντίνα για πόσο, 80 μέρες. Ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
2: Θα κουβεντιάσουμε μετά.
1: Θα πούμε μετά και αυτά.
2: Βασίλης Βενιζέλος θα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα κουβεντιάσουμε.
1: Ναι, λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες, έχεις να προσθέσεις κάποια είδηση?
2: Όχι, σημαντική. Πάμε, δεν έχει.
1: Ωραία, λοιπόν. Σας παίρνουν και εσάς φίλοι και γνωστοί να σας ρωτάνε, ξέρει κανέναν γιατρό ή κανένα μάστορα, πάρτε το 11888 ή μπες στο 11888.gr ή κατέβασε το 11888 app και να είσαι πάντα σε ετοιμότητα. Υπάρχει λόγος που λέγεται 11888 για όλα, οι καλύτεροι επαγγελματίες με τις καλύτερες τιμές, με αξιοπιστία και εγκυμένη εξυπηρέτηση. Τώρα ξέρεις τι θα απαντάς στους φίλους και γνωστούς, αλλά πού θα μπαίνεις και εσύ για ό,τι χρειαστείς. 11888 για όλα και... Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις, ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισε την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. Πάμε σε διαλυματάκι.
2: Πάμε.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
3: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα στην καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλους.
1: Γρήγορα, γρήγορα να πάμε.
0: Να πάμε στον Βασίλη Βενιζέλο, γιατί έχουμε μία ανακοινωθέν από το Αττικό Νοσοκομείο σε σχέση με τον Έλληνα, τον οποίο σας λέγαμε πιο πριν, ήρθε από το Κουραζιερόπουλο, το περίφημα με τον Χανταϊό. Mm. Βασίλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στους ακροατές μας.
0: Για πες.
2: Λοιπόν, το ανακοινωθέν από το Αττικόν δεν λέει κάτι καινούριο. Mm-hmm. Η κατάστασή του είναι πολύ καλή, χωρίς συμπτώματα.
0: Mm-hmm.
2: Το Αττικόν λέει ότι νοσηλεύεται για λόγους προληπτικούς. Θα έχει καραντίνα 45 ημερών.
0: Ναι.
2: Να πούμε εδώ ότι θα πρέπει να κάνει αιματολογικές εξετάσεις κάθε 2 μέρες.
0: Ναι.
2: Δεν το λέει αυτό το τελτίο, αλλά πρέπει να το πούμε.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα δεικτών που να δείχνουν τη φορεία, δηλαδή αν εποάζεται ο ιός και εκδηλώσει συμπτώματα σε 10 μέρες, αυτό δεν μπορούν να το δουν οι γιατροί.
0: Ναι.
2: Θα το δούνε μόνο αν εκδηλώσει συμπτώματα, θα δουν ότι νοσεί.
0: Ναι.
2: Έτσι η καραντίνα είναι υποχρεωτική.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Και θα μείνει πόσο είπαμε, πόσο είναι η καραντίνα αυτή,
2: 45 μέρες, γιατί αυτό είναι το.
0: Σε αυτούς τους περίφημους θαλάμους που βάζει στην αρχή, αυτούς που είχαν κορονοϊό κλπ.
2: Ναι, ναι. Στη μονάδα ειδικών λοιμόξεων.
0: Μάλιστα. Ανησυχία υπάρχει γενικώς ή μην υπάρχει έτσι? Ποια είναι η γενικότερη κατάσταση, έτσι, αυτό?
2: Στους γιατρούς δεν υπάρχει ανησυχία, είναι και εκφύσεως ψυχραιμή. Φαίνεται ότι ελπίζουν, αισιοδοξούν ότι δεν θα νοσήσει ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε, Βασίλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, θα καλωσορίσουμε τον προσθεκλημένο μας στο στούντιο.
1: Ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, κεφαλής της, όπως λένε, ανοιχτής πόλης, την παράταξη του Δήμου Αθηναίων.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, σωστά. Είναι εδώ μαζί μας.
0: Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα και σας ευχαριστώ.

0: Θα πάτε απόψε στην εκδήλωση του κ. Τσίπρα?
1: Ναι, το έχω πει από τις, από τις προηγούμενες μέρες. Το κρίσιμο όμως δεν είναι αυτό, κύριε Ξενάκη, κύριε Σκουρή, είναι πώς θα διαμορφωθεί ένα πλαίσιο ευρύτερης ενότητας και συσπήρωσης στο χώρο.
2: Συγγνώμη, δεν είναι κρίσιμο να δούμε 10 βουλευτές, 5 κορυφαίες,
1: όλα είναι κρίσιμα.
2: 10 κλπ. Να είναι στην εκδήλωση ενός πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος λέει ότι θα φτιάξει ένα άλλο κόμμα
0: στον ίδιο χώρο,
2: το οποίο θα είναι αντιπαραθετικό προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Αντικειμενικά θα είναι άλλο κόμμα.
1: Εμάς η συλλογική μας απόφαση είναι ότι δεν είμαστε αντιπαραθετικοί προς τον Αλέξη Τσίπρα και ότι πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία ενότητας και ανασύνθεσης του ευρύτερου προοδευτικού χώρου και προφανώς, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, με καθοριστικό το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα όμως δεν ήθελα να πω αυτό. Mm-hmm. Ήθελα να πω ότι με βάση και τα χθεσινά πρωτοσέλιδα, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχουμε στη χώρα εκλογές. Αυτό το οποίο ζητάμε εδώ και πολύ καιρό τα κόμματα της αντιπολίτευσης και λέμε άντε να γίνουν και να γίνουν το συντομότερο δυνατό, έρχεται. Άρα λοιπόν είναι η ώρα να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις και να γίνει η τελική διάταξη των δυνάμεων, προκειμένου η χώρα να μπορέσει να γυρίσει σελίδα και να απαλλαγεί από αυτή την κυβέρνηση.
2: Το Πασόκ έχει τελειώσει με αυτό, η Νέα Δημοκρατία έχει τελειώσει, τα κόμματα με εξαίρεση της κυρίας Καριστιανού και πιθανόν του κυρίου Σαμαρά που θα δημιουργηθούν, δεν έχουν κάτι που απειλούν την ύπαρξη ενός άλλου κόμματος. Η δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα όμως, τι κάνει, απειλεί την ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ ως αυτοτελώς κόμματος.
1: Το ζήτημα λοιπόν όλων μας είναι να τελειώσουμε το νήμα, το πολιτικό νήμα ζωής αυτής της κυβέρνησης, και για να γίνει αυτό χρειάζεται ενότητα και συσπήρωση. Λέτε το Πασόκ έχει τελειώσει. Εγώ άκουσα μια σοβαρή μετατόπιση θέσης προηγουμένως από τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Τσουκαλά. Μέχρι χθες λέγανε ότι πάμε να κερδίσουμε με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα ο κύριος Τσουκαλάς μας είπε ότι πάμε να χάσουμε με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν το πέτσε ακριβώς. Θα
2: είπε και με μικρή διαφορά
1: να χάσουμε λίγο, λέει, για να κερδίσουμε μετά στις επόμενες εκλογές.
0: Θα τον συντρίψουμε, είπε μετά.
1: Ναι.
0: Ναι. Θα συντρίψουμε, δεν είπε.
1: Αυτό, ναι. Επειδή πολλές φορές υπάρχει ένας ευλόγος ανταγωνισμός των κομμάτων μικρότερων, μεγαλύτερων, μεσαίων. Ναι. Συζητάμε με έναν τρόπο που δεν είναι σωστός για το αν κάποιος λειτουργεί ως χρυσός χορηγός του κ. Μητσοτάκη. Μία άποψη ότι τα κόμματα σε αυτή την εκλογική μάχη που έχουμε μπροστά μας δεν πάνε να νικήσουν, αλλά πάνε να χάσουν με μικρή διαφορά για να κερδίσουν μετά, είναι μία δήλωση μιζέριας και ητοπάθειας. Ένα αυτό. Μία δεύτερη παρατήρηση. Είπε κάτι το οποίο δεν είναι αληθές και τον προκαλώ να το συζητήσουμε δημόσια για το ζήτημα των funds. Δηλαδή αν ψάχνει αυτή τη στιγμή να κάνει ίσες αποστάσεις ο κύριος Τσουκαλάς και ο κύριος Ανδρουλάκης μεταξύ του χώρου του δικού μας, και είμαι συγκεκριμένο σε αυτό που λέω, και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Εμείς παραλάβαμε έναν σωστό και καλό νόμο από την κυρία Κατσέλη. Διεύρυνε ο νόμος Σταθάκη Κατσέλη την περίμετρο του νόμου και έπαψε να ισχύει επί κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει τώρα, μην τρελαθούμε δηλαδή.
0: Να. Δεν γιατί... σας βλέπω και έτοιμους για συμμαχίες και συνεργασίες.
1: Εντάξει, δεν επέλεξα
0: πάντως
1: εγώ αυτή τη στρατηγική. Ναι. Εμείς είχαμε και έχουμε μια στρατηγική ενότητας και νίκης παράταξη. Αλλά αυτό δεν γίνεται με ψέματα.
0: Να.
1: Και γίνεται και με μια λογική μια υπέρβαση διαχωριστικών γραμμών του παρελθόντος.
0: Αν πηγαίνουμε
1: στη συζήτηση συνέχεια στο ότι αυτοί συγκυβερνούσαν με τη Νέα Δημοκρατία 12-14 και εμείς είχαμε τις δυσκολίες μας το 15-19, δεν θα κάνουμε επόμενα βήματα.
0: Μήπως ακούσατε αυτό που είπε, θα τα ακούσατε λοιπόν αφού ακούσατε τη συνέντευξη, αυτό που είπε ότι είναι για τη Νέα Δημοκρατία ο Τσίπρας βολικός αντίπαλος και θέλει να έχει τον Τσίπρα αντίπαλο γιατί αυτό μπορεί να το κερδίσει πιο εύκολα από ότι μπορεί να τα βάλει με το Πασόκ?
1: Ναι, νομίζω ότι δεν πρέπει να μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση. Δηλαδή. Και επικαλέστηκε και τη δήλωση Γεωργιάδη που λέει για τον Τσίπρα. Mm. Μπορώ και εγώ να επικαλεστώ τη δήλωση του κυρίου Δρυμιώτη. Έτσι θα πάμε μεταξύ μας. Δηλαδή τα κόμματα θα συγκρούονται μεταξύ τους ανάλογα με το τι δηλώσεις κάνουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και το ποιος θα πάει ψηλότερα και το ποιος θα μπορέσει να δημιουργήσει πλειοψηφικό ρεύμα ή ποιος το δημιούργησε στο παρελθόν και ενδεχομένως το δημιουργήσει ξανά, θα το κρίνει ο κόσμος.
0: Τώρα,
1: δηλαδή το μαλώνει.
2: Το βολική αντιπολίτευση όμως είναι ένας χαρακτηρισμός που έχει το ενδιαφέρον του και εγώ το άκουσα με ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Ναι,
2: ότι επειδή η αντιπολίτευση, ο Τσίπρας.
1: Ως αυτοκριτική το λέει. Γιατί εδώ και δύο χρόνια ο κύριος Ανδρουλάκης είναι μόνος του στο πολιτικό σκηνικό. Ο Τσίπρας δεν ήταν στο προσκήνιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαξιώθηκε και κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια ο Φάμελος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κοινοβουλευτικά είναι αρχηγός της δεύτερης δύναμης, ο κύριος Ανδρουλάκης. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας, νομίζω ότι ο Τσίπρας επιστρέφει λόγω της ανικανότητας και της ανεπάρκειας του Ανδρουλάκη να συσπυρώσει, να ενώσει την αντιπολίτευση και να δημιουργήσει πλειοψηφικό ρεύμα. Mm. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος νομίζει ότι η διεύρυνση με τσιμπολογώντας πρόσωπα από το άλλο κόμμα δημιουργεί πλειοψηφικό ρεύμα σε αυτή τη φάση, νομίζω κάνει πολύ μεγάλο λάθος.
2: Τώρα, εγώ βάζω τον εαυτό μου στο.
1: Συν το ότι, αν μου επιτρέπετε.
2: Πάμε, αλλά θέλω
1: λέει ο κύριος Τσουγκαλάς, βγαίνει, λέει ο Τσίπρας και λέει τις θέσεις μας για τα τραπεζικά. Βγαίνει ο ένας, λέει τις θέσεις τους κτλ. Εντάξει, εφόσον έχουμε κοινές θέσεις σε μία σειρά ζητήματα, ποια είναι η διαφορά μας δηλαδή στο ποιος θα είναι εκπρόσωπος τύπου του χώρου. Ας είναι ο Τσουγκαλάς, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Αλλά να τα λέει σωστά.
0: Ποιος ήταν ο αρχηγός, είναι μια
2: διαφορά. Προσπαθώ να βάλω τον εαυτό μου στη θέση ενός άλλου αρχηγού, του Σοκράτη Φάμελου. Και θα δω ξαφνικά κάποιους βουλευτές από το κόμμα μου, τον εκπρόσωπο τύπου, στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής, να είναι το απόγευμα στον Αλέξη
0: Τσίπρα. Και να τον χειροκροτάνε. Και ετοιμάζεται να κάνει κόμμα. Σήμερα το πρωανίκηρο. Και ουσιαστικά λέγοντας ότι. Ναι. Διαβάσατε την
1: άδεια. Και διάβασα.
2: Ήθελα να πω.
0: Δηλαδή δεν το έχουμε ξαναδιαβάσει στο παρελθόν.
2: Έχετε την άδεια, μιλήσατε γι' αυτό με τον κύριο Φάμελο, είναι δικιά σας πρωτοβουλία που πηγαίνετε.
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάποιες συλλογικές αποφάσεις. Και εμείς τι λέμε, ότι δεν είμαστε αντιπαραθεντικοί στο Τσίπρα. Ναι. Ότι διεκδικούμε τα ρεύματά μας και οι πολιτικές μας να συναντηθούν. Τον τρόπο θα το βρουν και θα το συζητήσουν.
0: Αυτό θα θέλω να μας το πείτε πάντως.
1: Είναι μια ευθύνη των ηγεσιών. Είναι μια ευθύνη των ηγεσιών. Και εν πάση περιπτώσει, για να είμαστε σαφείς, δεν πάω σε εκδήλωση του Μητσοτάκη. Ναι. Ούτε του Ανδρουλάκη. Ούτε του Κουτσούμπα. Στο Τσίπρα πάω. Ναι. Δεν έχω λείψει δηλαδή τα τελευταία 25 χρόνια από εκδήλωση και ομιλία που έκανε ο Τσίπρας, και όχι με την έννοια του οπαδού. Ναι. Αλλά εδώ δημιουργείται από τα πράγματα μια συσπήρωση ευρύτερη που ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θέλει να παίξει θετικό το και καταληκτικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια.
0: Είπατε πριν από λίγο, και το είπατε πολύ έτσι έντονα, πώς βλέπετε τον κύριο Τσίπρα. Ότι η ανικανότητα του κύριου Ανδρουλάκη να αντιμετωπίσει το Μητσοτάκη φέρνει τον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, μισό λεπτάκι όμως.
1: Εγώ λέω τρίτος... για την ανάγκη. Η οποία δημιούργησε.
0: Λέξη αυτή, αν δεν κάνω λάθος. Τη λέξη ανικανότητα τη χρησιμοποιήσατε. Λοιπόν, δεν έχω κάνει λάθος, την έχω σημειώσει.
2: Αυτό είναι προσωπικότητα και μιζέρια.
0: Και μιζέρια.
1: Προσδιορισμό είναι.
0: Ναι, ωραία, ωραία.
1: Και η στρατηγική σύμφωνη.
0: Πολιτικά δεν μιλάτε προσωπικά. Πολιτικά μιλάτε. Λοιπόν, ερώτηση όμως. Δεν έχω καταλάβει ακόμα, εγώ ως τρίτος που δεν παρακολουθώ το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς όπως ο Βασίλης, πώς θα γίνει αυτό. Δηλαδή, θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ψηφοδέλτιο στις εκλογές ή δεν θα υπάρχει. Αυτό, ας πούμε, το ξέρετε, το έχετε. Εσείς έχετε απάντηση.
1: Τι λέμε εμείς τώρα, γιατί δεν επιβάλλουμε. Δηλαδή, όταν μίλησα εδώ με την παραγωγή. Μίλησα με την παραγωγή. Μου λένε μπορείτε να έρθετε 9.30 στο στούντιο. Λέω παιδιά, δεν μπορώ. Πρέπει να πάω το παιδί.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Μπορείτε να έρθετε 10 και 4. Ναι. Έγινε ένα συμβιβασμό. Ποιο ήταν ο στόχος, να έρθω στο στούντιο και να συζητήσουμε κάποια πράγματα από κοντά. Λοιπόν, νομίζω ότι οι ηγεσίες μπορούν να λύσουν αυτά τα πράγματα. Έχουμε προσδιορίσει το τελικό σημείο. Mm. Η τελευταία απόφαση Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ μιλάει. Η δική μας βούληση είναι αυτή. Δεν σημαίνει ότι Σόνι και Ντέ θα επιβάλλουμε στους πάντες τη δική μας βούληση για ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Mm. Και έχουμε και προσδιορίσει και το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα.
0: Mm.
1: Από εκεί και πέρα.
2: Ποιος θα είναι, συγγνώμη,
1: καθοριστικός. Καθοριστικός, η λέξη αυτή δεν αναφέρεται. Δεν λέει ότι. Ένα λεπτάκι. Εγώ λέω.
2: Κοινοβουλευτικός
1: εκπρόσωπος. Εντάξει. Και εσείς καταλαβαίνετε, κύριε Σκούρη, ήταν πάρα πολύ έμπειρος. Δεν λέει για κανέναν άλλον η απόφαση μέσα. Λέει για τον Τσίπρα που ο ρόλος του είναι καθοριστικός.
2: Θέλω να το ακούσω από τον ίδιο. Δεν το ρωτώ.
1: Όχι, όχι. Λέω καθοριστικό. Ό,τι καταλαβαίνει.
0: Επικεφαλής δεν εννοείται. Τι εννοείται.
2: Αυτό ρωτώ.
1: Λέω λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να επιβάλλει σε ένα συμμαχικό τραπέζι που θα συζητήσουν άνθρωποι και ο Κόκαλης και ο Χαρίτσης και άλλοι άνθρωποι από το χώρο των δικών μας πώς θα είναι η επόμενη μέρα, ότι εμείς θέλουμε να γίνει έτσι και έτσι θα γίνει. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 36%, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ καν του καλοκαιριού του 23.
0: Μάλιστα.
1: Όμως το ερώτημα είναι εδώ και σε αυτό έχουμε πάρει σαφή θέση, ότι δεν θα λειτουργήσουμε με μια διαδικασία πολυτεμαχισμού του χώρου. Αυτή
0: με συνιστώσει.
2: Δεν θα το καταλάβω. Θα κατεβεί ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο σε εκλογές.
1: Είπαμε όχι, δεν λέει είναι ο ψηφοδέλτιο.
2: Όχι, δεν θα κατεβεί.
1: Δεν λέμε. Μα το λέμε. Και το έχουμε πει πάντα ότι εμάς ο στόχος μας.
2: Το λέτε εσείς,
1: και πριν πάρει. Η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής το λέει. Η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής λέει ότι ο στόχος μας είναι το ενιαίο ψηφοδέλτιο. Και το λέγαμε αυτό.
2: Μα
1: δεν ξέρω τι λέει ο κύριος Πολάκης.
2: Πώς δεν ξέρω.
1: Εγώ ξέρω τι λένε τα όργανα.
0: Αλλά μαζί δεν είστε στην πολιτική.
1: Τα όργανα δεν λένε τα. Μα δεν έχουμε αποφάσεις. Πήραμε απόφαση τελευταία Κεντρική Επιτροπή. 150 ψήφισαν το ένα, 180, 35 το άλλο.
2: Μετά από αυτή την απόφαση έχουμε ένα κορυφαίο στέλεχό σας, ο οποίος είναι νομίζω και κομματικός εκπρόσωπος. Κάνω λάθος, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, ο οποίος λέει όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατεβεί στις εκλογές. Και το λέω αυτό γιατί είναι προφανώς ότι κάποιοι αμφισβητούν, κάποιοι λένε ότι θα γίνει και αρχηγός ακόμα του ΣΥΡΙΖΑ που θα είναι απομείνει. Συζητούν αυτό το πράγμα. Από εσάς.
1: Δεν είναι αυτή η απόφαση της κεντρικής. Καλά κάνετε και το λέτε. Αλλά
2: μόνο.
1: Εγώ οφείλω να πω ότι έχουμε κάποιες συλλογικές αποφάσεις. Σε μια συγκυρία η οποία είναι δύσκολη. Τις οποίες παλεύουμε να τις εφαρμόσουμε και που από τα πράγματα δεν έχουμε τη δυνατότητα να τις επιβάλλουμε. Τώρα, αυτή είναι και λίγο η γραφειοκρατική
2: ανάγνωση. Ξανά λίγο. Ο Τσίπρας λέει: εγώ δεν θέλω συνασπισμό κομμάτων, δεν παίρνω κόμματα. Όποιος θέλει να έρθει εδώ.
1: Εντάξει.
2: Αυτό λέω. Άρα,
1: το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη.
0: Και επειδή σημαίνει επίσης, ή τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω εγώ, ότι και όποιος θέλει δεν τον πάρω οπωσδήποτε. Όποιος θέλει το λέει και θα πάρω όποιο νομίζω εγώ. Έτσι, γιατί μπορεί να μην θέλει όλο το ΣΥΡΙΖΑ πίσω, να δημιουργήσει την εικόνα ενός ΣΥΡΙΖΑ 2, ας πούμε. Λέω τώρα εγώ έτσι.
1: Ωραία. Εμείς τι λέμε τώρα εδώ, ότι προκύπτει κοινωνικά μια μεγάλη δυναμική στο χώρο το δικό μας. Δεν είναι άλλος χώρος ο Τσίπρας και άλλος χώρος εμείς. Δεν είναι άλλος χώρος ο Χάριτσης, μην τρελαθούμε. Δεν είναι άλλος χώρος ο Πέτρος Κόκαλης. Και λέμε ότι με τη διαδικασία της ενότητας και της ανασύνθεσης αυτό το πράγμα μπορεί να έχει πολύ μεγάλη δυναμική.
0: Πολύ ωραία,
1: και να, εμείς λέμε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ότι ένα τέτοιο σχήμα ενωτικό και ανασυνθετικό δεν θα διεκδικήσει τη δεύτερη θέση με μικρή διαφορά, αλλά θα διεκδικήσει την πρώτη.
0: Ερώτηση λοιπόν. Ερώτηση. Ο Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας, στα ντουζένια του το 2015, στα ντουζένια του δηλαδή, χωρίς να έχει κυβερνήσει ξανά, με τα μνημόνια στο φουλ κλπ. Με τη δυναμική που είχε έτσι και με την άβρα που έχει ως πολιτικός, εγώ νομίζω ότι μόνο ανόητοι δεν το βλέπουν αυτό, ότι έχει αυτή την.
2: Πήρε 30%.
0: Πήρε 35-33%. Άρα τι λέω. Ας πούμε ότι θα είναι πρώτος, αλλά αυτοδύναμος αποκλείεται να είναι, όπως δεν φαίνεται να είναι αυτοδύναμο ότι κανένα κόμμα στις επόμενες εκλογές. Πώς θα συνεργαστείτε με ένα κόμμα που η σχέση σας είναι έτσι.
1: Γιατί εγώ δεν εκπροσωπώ,
0: με την Δημοκρατία δεν συνεργαστείτε.
1: Θα σας πω.
0: Ποιος θα είναι ο σύμμαχός σας.
1: Θα σας πω.
0: Εγώ το Πασόκ έχει ξεκαθαρίσει.
1: Εγώ δεν εκπροσωπώ το κόμμα Τσίπρα. Εγώ εκπροσωπώ το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω όμως ότι.
0: Ως πολιτικό πρόσωπο,
1: νομίζω όμως ότι όλοι οι πολιτικοί οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι μετά από έναν πολιτικό σεισμό ήττας της Νέας Δημοκρατίας από 40% 41% σε δεύτερο κόμμα, θα υπάρξει μια διάταξη που θα υποδείξει ο λαός και θα υπάρχουν
2: λύσεις. Αυτό δεν προκύπτει πουθενά το δεύτερο κόμμα. Δεν προκύπτει από καμία δημοσκόπηση εννοώ.
1: Αυτό δεν έχουν δημιουργηθεί τα κόμματα τα οποία λέμε ότι θα πάρουν την πρωτιά. Πώς να προκύψει. Εδώ πάμε σε μια μεγάλη αναδιάταξη. Εγώ αυτό λέω. Εγώ δεν μπορώ να προβλέψω. Και να σας πω και κάτι. Έχει να κάνει όλο αυτό το εγχείρημα που αναπτύσσεται και με πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, εάν θα μαλώνουμε μεταξύ μας ή δεν θα μαλώνουμε.
2: Άμα σας καλέσει αύριο ο Φάμελος και σου πει: ρε Ζαχαριάδη, γιατί πήγες εκεί, αφού είμαστε, έχουμε κόμμα και δεν με ρώτησες.
1: Μα το έχω εξηγήσει. Το έχω εξηγήσει και δημόσια και θα δούμε και από τις παρουσίες σε προηγούμενες εκδηλώσεις και πιθανόν στη σημερινή. Βεβαίως ήταν στην παρουσίαση του βιβλίου. Βέβαια, θα μου πει κάποιος άλλο η παρουσίαση του βιβλίου, άλλο μια πολιτική εκδήλωση. Όντως, όμως, πόσος κόσμος πραγματικά αντιλαμβάνεται αυτή τη λεπτή πολιτική διαφορά που διατυπώνουμε εμείς στο ραδιόφωνο.
0: Τι να σας πω.
1: Δηλαδή ο κόσμος τι σου λέει αυτή τη στιγμή. Με το όποιο τρόπο. Ο Τσίπρας, ο Φάμελος, ο Χάρης.
0: Βρείτε τρόπο να φύγει ο Μητσοτάκης.
1: Βρείτε τα ρε παιδιά με έναν τρόπο. Βρείτε τα. Έχει καταλάβει ότι ο Ανδρουλάκης δεν θέλει. Τώρα φαίνεται από αυτά που είπε ο κ. Τσουκαλάς προηγουμένως ότι δεν μπορεί κιόλας. Δεν μπορεί να κερδίσει. Άμα του λέει ο εκπρόσωπός του ότι θα είσαι δεύτερος, δεν μπορεί.
2: Συγγνώμη, λέει και κάτι άλλο. Με καινούργια πρόσωπα που δεν είναι αφηρημένα, που δεν δημιουργούν προβλήματα.
1: Σωστά, σωστά.
2: Όλα σωστά.
0: Όλα σωστά. Με ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, ξαναλέω, σα το ξαναλέω αυτό έτσι. Δεν θα είναι κάτι διαφορετικό, θα πούμε πολύ από το ΣΥΡΙΖΑ 1. Γιατί δηλαδή να είναι άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ που θα έχει, δεν θέλω να πω ονόματα συγκεκριμένα, αυτόν και αυτόν που είχε και την προηγούμενη φορά.
1: Λέμε
0: και
1: ενότητα,
0: στο 17%.
1: Γι' αυτό λέμε ανασύνθεση, γι' αυτό λέμε και τομή και συνέχεια. Εγώ δεν ξέρω κανένα χώρο και κανένα κόμμα το οποίο να έχει προκύψει από πολιτική παρθενογένεση.
0: Όχι, ναι,
1: ακόμα και ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει και συνέχεια και εκτιμώ ότι έχει και τομή. Λοιπόν, και νομίζω ότι όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν την επόμενη μέρα. Και εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε κάνει μια σοβαρή διαδικασία αυτοκριτικής και, εν πάση περιπτώσει, στον χώρο τον ευρύτερο, το δικό μας, δεν αρμόζουν σε μεγάλο βαθμό οι αντιλήψεις της μονιμότητας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: εγώ
0: κύριε Ζαχαριάδη.
1: Σας ευχαριστώ για την ωραία συζήτηση.
0: Μας, που είστε και μαζί μας εδώ παρέα μας, αν και θα προτιμούσατε να είστε σε άλλες εκπομπές από ό,τι μας είπατε, αλλά δεν πειράζει.
1: Εγώ είχα στόχο να έρθω στην εκπομπή της κυρίας Γκαντώνα και του κύριου Φουσκίδη.
0: Ναι.
1: Αλλά μου είπε η παραγωγή, θα πάω σε αυτούς εδώ. Σιγά σιγά.
0: Τον κάρφωσα. Λοιπόν, να είστε καλά, καλημέρα.
1: Στην κυρία Λιπεράκη και σε όλους βεβαίως.
0: Αυτά τώρα δεν τα λέτε. Συμπληρώνετε τώρα. Να είστε καλά, το ξέρουμε.
2: Ακούτε παραπολιτικά πάντως.
0: Ναι, μας ακούει το πρωί. Και όχι μόνο εκείνο και άλλοι εκπρόσωποι. Ακούνε επίσης και στέλνουν μηνύματα.
1: Καλό είναι.
0: Χαιρόμαστε. Για μας είναι πολύ καλό και τιμητικό.
1: Είναι ένα έδαφος συνεννόησης.
0: Και τιμητικό. Ευχαριστούμε και τη Ζαχάρη ξανά. Να είσαι καλά. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Γιατί μετά εδώ ο κύριος Σόμπογλου. Υποφέρομαι εμείς οι Ολυμπιακοί.
0: Γιατί μας λίγο τον ύμνο ξανά μία.
1: Ευχαριστούμε το σημαντικότερο.
0: Τι ομάδα είστε,
1: κύριε Ζαχάρη? Είμαι
0: Παναθηναϊκός,
1: δεν κρύβομαι.
0: Σας ευχαριστούμε
1: διπλά. Νομίζω μεγάλη επιτυχία.
0: Λοιπόν, ωραία. Πάμε λοιπόν σε διαφημιστικό σύνολο περιβάλλον, στο Box Delivery App. Ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι. Οι παραγγελίες θα είναι και γεμάτοι πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις τις επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά.

0: στενική.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε.
2: Και χαρά να τον αφήνει.
3: Εντάξει, δίκιο έχει.
1: Το καλύτερο κομμάτι είναι εκεί που λέει και τη Ρεάλ το φόβητρο έγινε το όνομά σου. Και το φωνάζουμε κιόλας εμείς αυτό. Λοιπόν, καλημέρα Αλέξανδρο Σόμπολο μαζί μας, επικεφαλής του αθλητικού τμήματος στα παραπολιτικά. Λοιπόν, τελειώσαμε χθες. Εγώ δεν το περίμενα να σου πω να τελειώσουμε χθες.
3: Τα συζητάγαμε εδώ την Παρασκευή.
1: Ναι, την έλεγε.
3: Εγώ θα πω το εξής. Γιατί εντάξει, είσαμε η Φιλτσάικ. Ήταν και ωραίο το σενάριο, δηλαδή.
1: Καλύτερο δεν γινόταν.
3: Ξέρεις,
2: όταν θες. Ναι,
3: ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή κάποια στιγμή έλεγε τώρα το χάνω. Κερδίζει ο Ολυμπιακός στον ΠΑΟΚ, χάνουμε εμείς, μείον 3 Ολυμπιακός.
1: Έβλεπα και τα expected.
3: Έρχεται ο Ολυμπιακός στο Χαραϊσκάκι, στη Φιλαδέλφια.
1: Έβλεπα και τα expected goal του Ολυμπιακού. Ναι, που είχε 8-1, δεν είχε φάση στο ΠΑΟΚ, δεν είχε τίποτα. Λέει, βάλει το πρώτο, θα βάλει άλλα 3.
3: Μα ήταν το χθεσινό παιχνίδι στο Χαραϊσκάκι, γι' αυτό συζητάγαμε τις προηγούμενες μέρες. Δεν αρκεί η ΑΕΚ να μην το πάρει, πρέπει και οι άλλοι δύο να μπορούν να το κερδίσουν. Σωστή. Και αποδείχθηκε στο Χαραϊσκάκι, ο ΠΑΟΚ ήταν απογοητευτικός. Mm. Απογοητευτικός, δηλαδή πραγματικά αυτό που λέμε η φράση κοιμήθηκε ο Θεός και φύγε. Και απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός για άλλο να
1: παίξει.
3: Ενώ νομίζω ότι χθες ο Ολυμπιακός, με εξαίρεση την αποτελεσματικότητα στην επίθεση, έχει πραγματοποιήσει την καλύτερη του εμφάνιση σε ντέρμπι. Ναι. Το παιχνίδι είναι για 3-0, 4-0 μέχρι κάποια στιγμή.
1: Ναι, είδα τις φάσεις του.
3: Και καταφέρνει, γιατί περί κατορθώματος
1: έχασε απίθανα γκολ.
3: Τέλος πάντων, το θέμα είναι η ΑΕΚ. Και για μένα το πιο σημαντικό σε ένα ποδόσφαιρο τρομακτικής τοξικότητας που συνηθίζουμε από την πρώτη αγωνιστική να μιλάμε για σφαγές και συστήματα, είναι μετά το 2020 είναι η έκτη διαδοχική σεζόν που έχουμε έναν πρωταθλητή πέραν πάσης αμφισβήτησης. Ναι. Δηλαδή, αν ακούσει κάποιος τα ραδιόφωνα.
1: Όχι. Όλοι λένε.
3: Ό,τι λέγανε για τον Ολυμπιακό του Μαρτίνς, ό,τι λέγανε για τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου, για την ΑΕΚ του Αλμέιδα, για τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ, 7ο διαδοχικό πρωτάθλημα, ναι, που όλοι, και είναι τρομερά σημαντικό στη χώρα μας με τόσο δηλητηριασμένα μυαλά, ναι, να έχουμε. Να ξέρω, γιατί καταλαβαίνεις όταν έχεις έναν.
1: Θυμάμαι ακόμα το 18ο το πρωτάθλημα, ας πούμε. Κατάλαβες, αυτό σου λέω.
3: Δηλαδή, θέλω να πω, καταλαβαίνεις ότι όταν έχεις και ένα πρωταθλητή κοινής αποδοχής από τον κόσμο, ναι, όλες αυτές οι κραυγές των ιδιοκτητών, των ΠΑΕ, περί συστημάτων κτλ. Μετριάζονται.
1: Σωστό.
3: Όταν έχουμε.
1: Αυτό και αφορά και την ομάδα μου.
3: Και όλες τις ομάδες αφορά. Ναι. Εδώ μιλάμε για ένα πρωτάθλημα που από την πρώτη αγωνιστική όλοι δηλώνουν σφαγμένοι και οι 14. Ναι. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ότι έχουμε πάλι πρωταθλητή κοινής αποδοχής στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και πολύ μεγάλο επίτευγμα. Και του Μάριου Ηλιόπουλου
1: και
3: του Μάρκο Ηλιόπουλος, επειδή του τάχωσα και λίγο, του ταχώνω και λίγο για τις χθεσινές του τοποθετήσεις, του πιστώνεται πολύ μεγάλο μερίδιο του πρωταθλήματος. Κυρίως γιατί πήρε πολλά μαθήματα και πολλά μαθήματα στην. Βέβαια, αν θέλουμε τα δύο πρόσωπα του πρωταθλήματος, είναι ο Μάρκο Νίκολιτς και ο Χαβιέρ Μπάλτα. Αυτά είναι τα δύο πρόσωπα. Ο Νίκολιτς, αυτό που έχει πετύχει φέτος, είναι ένα
1: σταθερότητα. Μια σταθερότητα χωρίς εντυπωσιακά πράγματα. Έτσι, δηλαδή από το Οκτώβριο και μετά. Απλώς ήταν η πιο σταθερή από όλους.
3: Ήταν η ομάδα με τη μεγαλύτερη βελτίωση. Οι άλλοι που χωρούσαν, παρά το γεγονός ότι είχε ένα τρομερά δύσκολο καλοκαίρι με τρεις προκριματικούς να περάσει χωρίς το δικαίωμα λάθους, νομίζω ότι ο Μάρκο Νίκολιτς είναι μακράν του δεύτερου απόλυτος πρωταγωνιστής σεζόν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το δικαιούται. Θυμίζω απλά, θυμάστε ποιος ήταν να έρθει στην ΑΕΚ πριν τον Νικολίτς.
1: Ποιος ήταν να έρθει.
3: Ο Ράφα Μπενίτεθ.
1: Α, ναι, μπράβο, είχε
3: ακουστεί. Σκεφτείτε πόσο διαφορετική σεζόν θα είχαμε σε όλα τα επίπεδα αν είχε την ΑΕΚ ο Ράφα Μπενίτεθ.
1: Ναι, και να πω ότι η ΑΕΚ σε επίπεδο ρόστερ είχε το πιο φθηνό ρόστερ από τις 4 ομάδες.
3: Ναι, αλλά γι' αυτό λέω και το Ριμπάλτα.
1: Ναι.
3: Αποτελεσματικότητα σε σχέση και με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Αποτελεσματικότητα στις μεταγραφές της τάξης του 80%.
1: Πιάσε μεταγραφές. Τώρα τι γίνεται, δεύτερος τρίτος είναι δημοκρατία.
3: Λοιπόν, καταρχάς είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ. Περιμένει να δει διάφορα πρωταθλήματα η ΑΕΚ, τη Σκωτία, την Ουγγαρία. Για το αν θα μπορέσει να είναι ισχυρή. Η ΑΕΚ, θυμίζω, με το πρωτάθλημα πάει στα playoffs, άρα έχει εξασφαλίσει μίνιμουμ τη league phase του Europa League. Είναι πολύ σημαντικό πλέον το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, η μάχη για δεύτερη θέση, με τεράστιο φαβορί τον ΠΑΟΚ.
1: Τεράστιο.
3: Γιατί έχει την ισοβαθμία, θα βρει μια ΑΕΚ άδεια ψυχολογικά στην Τούμπα την επόμενη εβδομάδα. Θεωρώ δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ.
1: Την Τετάρτη.
3: Αντίθετα, ο Ολυμπιακός θα πάει να παίξει στην Ευλαδία. Τώρα, αν θα γίνει και κλεισμένο ή δεν θα γίνει και κλεισμένο, αυτό δεν το ξέρω. Αλλά σίγουρα θα είναι μια ΑΕΚ που στην τελευταία αγωνιστική στο γήπεδό τη, ειδικά αν έχει κόσμο, δεν θα θέλει να συνδυάσει τη φιέστα τη.
2: Θα πάρουμε το ευρωπαϊκό του χρόνου.
3: Το
2: ευρωπαϊκό.
3: Γιατί όχι.
1: Το Europa League.
2: Το Europa
3: ή το Conference.
2: Ποιο θα δει.
1: Αυτό κόφερε να το έχετε πάρει. Εσύ τώρα το στόχο
3: είναι να, να πάμε στο γύρο.
1: Ναι.
3: Εντάξει, τώρα θα, με το που τελειώσει.
2: Έχεις ένα λεπτό να μας πεις για τον μπάσκετ τη Βαλένθια μόνο με τον Παναθηναϊκό. Μετά αύριο είναι. Και πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
3: Κόντρα στο ρεύμα, εγώ θα πω ότι παραμένει φαβόρη ο Παναθηναϊκός σειρά.
1: Και εγώ πιστεύω.
3: Λόγω εμπειρία, αλλά πλέον παίζει με τη φωτιά. Αυτό.
1: Μάλιστα. Πολύ. Λοιπόν, εδώ κάπου τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή εβδομάδα.
0: Άκου παραπολιτικά από το ραδιοφωνάκι. Αλήθειες λέει ο Σκουρής μαζί με το Ξενάκι.

0: Κόσμος 938.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά,
2: Eurobank. Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
7: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
8: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
7: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
8: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
7: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
8: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
7: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241062344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246070619.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
3: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Και στον ήχο ο Χρήστος Μυρίδης. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στις 58.000 το εισόδημα του Νίκου Ανδρουλάκη, με σχεδόν ισόποσες καταθέσεις, χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές ή περιουσιακή κατάσταση του Σωκράτη Φάμελου, και εισόδημα 43.804 ευρώ. Την ίδια ώρα 79.465 ευρώ, δηλώνει η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τα περισσότερα από αυτά να προέρχονται από την επαγγελματική της δραστηριότητα. Στις εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού, το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε ανοιχτά της Λευκάδας. Η ελεγχόμενη έκρηξη με τα εκρηκτικά και ο υβριδικός πόλεμος του Κιέβου στη Μεσόγειο. Απαντήσεις σχετικά με το πώς βρέθηκε στα εθνικά χωρικά μας ύδατα, ζητάει η αντιπολίτευση. Θα προβούμε σε διαβήματα μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο Αττικόν για 45 ημέρες, ο επιβάτης του Κουραζιερόπουλου με τα κρούσματα του Χανταϊού. Δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα, αναφέρει το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν. Δεν χρειάζεται πανικός και ο ιός δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, επισημαίνουν οι ειδικοί. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τουλάχιστον 10 περιστατικά συνδέονται με το πλοίο, πως στήθηκε η επιχείρηση επαναπατρισμού των επιβατών. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λόγω της εμφάνισης κρουσμάτων φυματίωσης σε Δυτική Αχαΐα και Βόρεια Ηλία. Οι εργάτες γης από τον ΕΠΑΛ θα υποβληθούν σε εξετάσεις και θα τους χορηγηθεί αντιφυματική αγωγή. Στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματός του, Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα θα γίνουν γνωστά τα πρώτα πρόσωπα του στενού πυρήνα. Ποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα βρίσκονται στην απόψινή εκδήλωση και τη μέλη γενέστε με το κόμμα της αριστεράς. Την ίδια ώρα στις 21 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει η Μαρία Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη το νέο της φορέα. Ποια πρόσωπα θα έχει δίπλα της, αναλυτικό ρεπορτάζ. Με βαρύ οπλισμό, καλοντημένοι, οι δράστες της ληστείας στην τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα μπήκαν στο κατάστημα απειλώντας υπαλλήλους και πελάτες. Οι ληστές πάνω στη βιασύνη τους έχασαν ένα χρηματικό ποσό και προσπάθησαν να το μαζέψουν στο δρόμο. Στον εισαγγελέα οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία στη Θεσσαλονίκη πως έδεσαν με τούβλα στη Σωρό και την πέταξαν στο Λουδία ποταμό. Οι μαρτυρίες των νεαρών που έδειξαν τις κινήσεις τους. Σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται 28χρονη μητέρα 4 παιδιών στην Κρήτη που παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος σύζυγός της, ενώ τα παιδιά βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο. Οι ισχυρισμοί του δράστη και το ανήλικο παιδί που είπε την αλήθεια στους αστυνομικούς. Ξεκίνησε η θωράκιση του πρωτοδικείου Αθηνών. Δύο πύλες ελέγχου με μηχανήματα X-ray και αυστηρά μέτρα ασφαλείας μετά το πρόσφατο περιστατικό με τον 89χρονο που εισέβαλε οπλισμένος με καραμπίνα και τραυμάτισε δικαστικούς υπαλλήλους. Η ΑΕΚ κάθισε στο θρόνο της μετά από 14 χρόνια και κέρδισε πρωτάθλημα σε μια βραδιά μεγάλης γιορτής στη Φιλαδέλφεια. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης. 23 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που είναι τα απόθεν έσκες των πολιτικών αρχηγών, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών και όλων των ανθρώπων της πολιτικής που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Στις 11 το πρωί δημοσιεύτηκαν τα απόθεν έσκες των πολιτικών αρχηγών, των ευρωβουλευτών αλλά και των αυτοδιοικητικών της χώρας μας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για το 2025 και συγκεκριμένα για τη χρήση του 2024 δηλώνει εισοδήματα 81.672 ευρώ, εκ των οποίων τα 10.700 προέρχονται από αξιοποίηση ακινήτων. Επίσης διατηρεί 10 τραπεζικούς λογαριασμούς με το συνολικό ύψος των καταθέσεων να ανέρχεται σε 575.624 ευρώ, ενώ το χαρτοφυλάκιό του σε μετοχές και ομόλογα παραμένει σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο έτος και περιλαμβάνει επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια, τα οποία αποτιμούνται σε πάνω από 3.000 ευρώ, αλλά και μερίδια αμοιβών κεφαλαίων της BNP Paribas, αποτίμησης περίπου 29.000 ευρώ. Στη χρήση του 2024 περιλαμβάνεται και η εκποίηση 500.000 ομολόγων της Hellenic T-Bill, με αξία κτήσης στα 490.575 ευρώ, ενώ η ακίνητη περιουσία του Πρωθυπουργού παραμένει σταθερή σε σχέση με το οικονομικό του 2023. Παράλληλα, εμφανίζει οφειλή 6.100 ευρώ από αρχικό δάνειο 35.700 ευρώ, αλλά και οφειλή 150.000 ευρώ από δάνειο που του χορήγησε η Αλεξάνδρα Γκουρντέν. Εμφανίζει μείωση στο εισόδημά του, αλλά και στις καταθέσεις του παρουσιάζει ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ωστόσο προχώρησε στην αγορά ακινήτου. Το ετήσιο εισόδημά του ανήλθε σε 58.042 ευρώ από 128.610 ευρώ που είχε δηλώσει το 2023. Ενώ οι καταθέσεις του από 1.076.358 ευρώ μειώθηκαν στα 58.393 ευρώ το 2024.
6: Μάλιστα, ο Σωκράτης Φάμελος με ίδια περιουσιακή κατάσταση πάνω κάτω, χωρίς σοβαρές μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση και εισόδημα σχεδόν 43.000, λίγο πάνω από 43.000 ευρώ το χρόνο, σωστά?
7: 43.804,68 ευρώ είναι το εισόδημα του κύριου Φάμελου.
6: Που είναι και η βουλευτική του αποζημίωση.
7: Ακριβώς, εμφανίζονται ποσά επίσης 15.000 ευρώ από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια ή άλλες πηγές, καθώς και έσοδα από τόκους και δικαιώματα ύψους 2,14 ευρώ. Έχει αρκετούς λογαριασμούς τράπεζες ο κ. Φάμελος. Το μεγαλύτερο ποσό να βρίσκεται σε λογαριασμό της τράπεζας Πειραιός, όπου δηλώνονται σχεδόν 43.000 ευρώ, ενώ σε άλλους λογαριασμούς καταγράφονται μικρότερα ποσά από ελάχιστα ευρώ έως περίπου 1.200 ευρώ.
6: Ναι. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου από την πλευρά της με εισόδημα σχεδόν 80.000 ευρώ. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου βεβαίως όμως η οποία διατηρεί και την επαγγελματική της ιδιότητα. Έχει τα περισσότερα...
7: Πολύ σωστά.
6: Ναι.
7: Έχει το συμμετέχει σε 50%, με το 50% στην δικηγορική εταιρεία Νίκος και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Εμφανίζει υπόλοιπο 1.759 ευρώ σε πιστωτική κάρτα. Ενώ στις τραπεζικές της καταθέσεις βρίσκονται αποταμιευμένα περίπου 25.000 ευρώ, την ώρα που η ακίνητη περιουσία της παραμένει μετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος.
6: Μάλιστα. Έχουμε εικόνα και για τον Αλέξη Τσίπρα.
7: Βεβαίως. Υπάρχουν μεταβολές στο πόθεν έσχες του φετινό του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει προσθήκη ακινήτων. Ο πρώην Πρωθυπουργός συγκεκριμένα απέκτησε με γονική παροχή δύο διαμερίσματα στον Διόνυσο. 119 τετραγωνικά και 211 τετραγωνικά. Επίσης κληρονόμησε στο Αθαμάνιο Άρτας το 25% ενός οικοπαίδου το οποίο ανέρχεται στα 855 τετραγωνικά. Διατηρείται μία μοτοσυκλέτα 650 κυβικών αλλά και το 90% των μετοχών του Ινστιτούτου για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία. Πρόκειται για ΑΜΚΕ να πούμε εδώ.
6: Ναι.
7: Τα έσοδα του έτους ανήλθαν για τον κύριο Τσίπρα στα 72.000 ευρώ ενώ οι αποταμιεύσεις που έχει σε τράπεζες φτάνουν τα περίπου 18.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή η σύντροφός του, η Μπέντι Μπαζιάννα, εμφανίζει εισοδήματα 29.301 ευρώ, ενώ οι αποταμιεύσεις της ανέρχονται σε 155.000 ευρώ.
6: Μάλιστα. Έχουμε και για τον κύριο Κασελάκη εικόνα.
7: Ακριβώς, υπάρχει εικόνα και για τον κύριο Κασελάκη. Στο πότε ενέσχεσαι του 2025 με κρίση του 2024, εμφανίζει εισοδήματα 8.372 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και 122.430 δολάρια από ακίνητα που διαθέτει στην Αλοδαπή. Παράλληλα, το 2024 προχώρησε στην πώληση ομολόγων, αμοιβαίων και χρηματοοικονομικών παραγόγων, εισπράττοντας 3.875.045 δολάρια, παρά το γεγονός ότι η συνολική αξία κτήσης τους ανέρχεται σε 3.976.250 δολάρια. Επίσης, εμφανίζεται να εκπεί και να αγοράζει την ίδια εταιρεία, την Osios LLC, με έδρα της ΣΥΠΑ, ενώ συμμετέχει με 75% στην εταιρεία Cura Vita, με έδρα την Ελλάδα. Και προτού κλείσουμε, να πούμε ότι οι δανειακές του υποχρεώσεις ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο δολάρια.
6: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σε εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού βρίσκεται το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε ανοιχτά της Λευκάδας. Πάμε στην Κατερίνα Τσαμούρη που έχει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
8: Καλό μεσημέρι, Έρης, και σε εσένα και στους ακροατές μας, και καλή εβδομάδα. Πράγματι, λοιπόν, συνεχίζεται η έρευνα των ενόπλων δυνάμεων για να καταλάβουμε και τη χώρα προέλευσης του ντρόουν αυτού. Μιλάμε σίγουρα για ένα ουκρανικού τύπου, ουκρανικής κατασκευής, ουκρανικού know-how, να το πω έτσι. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουμε καταλήξει ακριβώς τη χώρα προέλευσης. Ο κ. Γεραπετρίτης θέτει σήμερα το ζήτημα στο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών που γίνεται στις Βρυξέλλες και έχει ήδη προαγγείλει διαβήματα για να μην γίνει η χώρα μας, όπως είπε, θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Χαρακτήρισε το θέμα εξαιρετικά σοβαρό και είναι, διότι όπως μας λένε και αρμόδιοι και από το Υπουργείο Εξωτερικών και από το Άμυνας και από το Ναυτιλίας, το ουκρανικού τύπου ντρόν καμικάζι, που θυμίζω στους ακροατές μας ότι ήταν φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά, και το πήγε και τυχαία από ψαράδες στη Λευκάδα, θα μπορούσε κάλλιστα να είχε πέσει σε τουριστικό σημείο, έτσι.
6: Τώρα, ναι, και επίσης κάνεις... προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί αυτό δεν ανοιχνεύτηκε από τις λιμενικές αρχές, από το πολεμικό ναυτικό, τέλος πάντων από τις αρμόδιες αρχές, και βρέθηκε από ψαράδες. Αυτό είναι και μια απορία που εκφράζουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ναι.
8: Βέβαια, άκουγα και τους αρμόδιους, τους ειδικούς στα θέματα της τεχνολογίας να λένε και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ότι ενδεχομένως να ήταν σβηστός ο πομπός στο σήμα κτλ. Δηλαδή, ναι, δεν ξέρεις, και τώρα μάλλον λέει ότι χάθηκε από την τροχιά του και παρεκτράπη της πορείας κλπ. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά είναι αντικείμενο διερεύνησης. Ναι. Το θέμα είναι ότι για να κάνεις διάβημα σε μια χώρα που θεωρείς ότι έχει στείλει, εντός εισαγωγικών, θαλάσσιο ντρόουν στα χωρικά σου ύδατα, πρέπει να είσαι σίγουρος ποια είναι αυτή η χώρα προέλευσης, έτσι.
6: Σωστά.
8: Το Υπουργείο Εξωτερικών, λοιπόν, περιμένει να ολοκληρωθεί η ενδελεχής έρευνα που επιμελώς κάνουν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Για να καταλάβουμε, ήρθε από την Μιζράτα της Λιβύης, όπου η Ουκρανία, θυμίζω, ότι διατηρεί στρατιωτική παρουσία με περισσότερους από 200 αξιωματικούς και ειδικούς στα ντρόουν. Ήρθε από τον Αυλώνα της Αλβανίας. Μένει να φανεί. Σε εξέλιξη ερήνη και η προανάκριση του λιμεναρχείου της Λευκάδας, έτσι, ναι, δεν έχει ολοκληρωθεί. Και ακόμα δεν έχει γνωστοποιηθεί αν έχουν καταθέσει οι δύο Βούλγαροι ψαράδες που ήταν οι πρώτοι που εντόπισαν το ντρόουν. Δεν είναι οι ψαράδες που το πήραν και το έβγαλαν στη στεριά. Είναι αυτοί οι οποίοι το εντόπισαν πρώτοι. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι προς το παρόν δεν έχουν πάει να καταθέσουν.
6: Τώρα, Κατερίνα, υπήρξε μια δήλωση του κυρίου Δένδια που μπέρδεψε λίγο την κατάσταση σχετικά με τα χωρικά ύδατα στα οποία βρέθηκε το συγκεκριμένο ντρόν. Τι εικόνα έχεις εσύ από αυτού?
8: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό παραποιήθηκε μέσα στο Σαββατοκυριακό.
6: Ναι.
8: Ουσιαστικά το είπε και πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης,
6: ναι,
8: ότι ο κύριος Δένδιας αυτό που εξήγησε είναι ότι ήταν έξω από τα χωρικά μας ύδατα η προέλευσή του, δηλαδή ότι προήλθε έξω από τα χωρικά μας ύδατα, όχι ότι η Λευκάδα είναι έξω από τα χωρικά μας ύδατα.
6: Ότι ήταν εισερχόμενο.
8: Ακριβώς, ακριβώς.
6: Μάλιστα.
8: Ότι προήλθε εκτός,
6: ναι,
8: και μπήκε μέσα, εντοπίστηκε μέσα, αλλά εντάξει, νομίζω ότι ήταν θέμα διατύπωσης και απλώς κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης το σήκωσαν.
6: Τώρα, Κατερίνα, γίνεται έρευνα, μήπως υπάρχουν και κάποια άλλα, ας πούμε, στην περιοχή εκεί?
8: Όπως καταλαβαίνεις, επειδή σου είπα και νωρίτερα, κάποιοι ειδικοί στα θέματα των drones είπαν το Σαββατοκύριακο ότι ενδεχομένως αυτό να ξέφυγε από την πορεία άλλων.
6: Ναι.
8: Γίνεται έρευνα για τυχόν εντοπισμό και άλλων θαλάσσιων drones. Προς το παρόν δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Τσαμούρη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε, λοιπόν, τη δήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών σχετικά με το θέμα αυτό, κύριος Γεραπετρίτης.
9: Θα ενημερώσω το Συμβούλιο σχετικά με ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό το οποίο παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες και αναφέρομαι στην ύπαρξη ενός θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Θα ήθελα πάντως να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
6: Θα μείνουμε στο θέμα αυτό. Θα συνδεθούμε τώρα με τον καλό μου συνάδελφο τον Δημήτρη του Γιαννακόπουλου, που έχει και αυτός πολλές και καλές πάντα πληροφορίες αξιόπιστης σχετικά με το θαλάσσιο αυτό ντρόν που βρέθηκε ανοιχτά της Λευκάδας και πραγματικά έτσι από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα έχει δημιουργήσει ένα συναγερμό στις ενοπλές δυνάμεις. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Από την Παρασκευή, λοιπόν, από την πρώτη στιγμή είπαμε εδώ στα παραπολιτικά και γράψαμε ότι υπάρχουν τρία βασικά σενάρια. Ναι. Είτε θα χρησιμοποιείται το πλωτό αυτό πολεμικό μέσο για να πλήξει κάποιους από τους ρωσικούς στόχους που πλέον στην Μεσόγειο, στην νότια πλευρά της χώρας, κάτω από την Πύλο και μεταξύ Πύλου μάλλον και Κάβο Μαλλιά, είτε θα χρησιμοποιούνταν για να πλήξει κάποια από τα τάγκερ που κάνουν παράνομες μεταφορτώσεις εκεί στην νότια Πελοπόννησο, είτε είχε χρησιμοποιηθεί από το οργανωμένο έγκλημα, καθώς έχει διαπιστωθεί από την Ιντερπόλ ότι πολύ από το οργανωμένο έγκλημα από την Ανδριατική αλλά και απέναντι από την Ιταλία αγοράζουν πολεμικό υλικό ναι. από την πλευρά της Ουκρανίας, το οποίο δυστυχώς χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το χρησιμοποιούν για τέτοιες αξιόπινες δραστηριότητες. Αυτά τα τρία λοιπόν σενάρια είναι ισχυρά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε προηγουμένως σε συνεχείς ερωτήσεις των παραπολιτικών ότι δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Το μόνο που ανέφερε είναι ότι δεν θα γίνουμε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Και τι σημαίνει αυτό σύμφωνα με τις πληροφορίες της τελευταίας ΕΡΗ, ότι υπάρχει μία συνεννόηση μεταξύ Ουκρανών, Ζελένσκι και Τούρκων του κυρίου Ερντογάν, με τον οποίο είχε συναντηθεί ο κύριος Ζελένσκι τον περασμένο Απρίλιο και τώρα αποκαλύπτει αυτές τις μέρες ότι στην ατζέντα του, συγκοφρύνει την ατζέντα του, είναι η εξαγωγή πολεμικής τεχνολογίας από την πλευρά των Ουκρανών στην Τουρκία. Ειδικά για τα drones. Υπάρχουν δημοσιεύματα δηλαδή τα οποία αναφέρονται σε αυτές τις υποθέσεις των drones και αυτό φοβάται η ελληνική πλευρά. Μήπως υπάρχει εδώ πέρα συμπαραγωγή μεταξύ Ουκρανίας και Τουρκίας και χρησιμοποιούνται αυτά για πολεμικές επιχειρήσεις εδώ στη Μεσόγειο. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μια τέτοια συμφωνία για συμπαραγωγή ή τέλος πάντων για υποβοήθηση οικονομική στην παραγωγή πολεμικών αεροσκαφών drones, συγγνώμη, πολεμικών σκαφών drones, υπήρχε και σε μια συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός τον περασμένο Νοέμβριο με τον κύριο Ζελένσκι εδώ στην Αθήνα. Ήταν μεταξύ 7 σημείων που είχαν συμφωνήσει. Ναι. Εκεί κρατούσε αποστάσεις πολύ μεγάλες ο κύριος Δένδιας από αυτό, λέγοντας ότι οι Ουκρανοί συνήθως χρησιμοποιούν τέτοιου είδους όπλα που παράγουν για να τα εξάγουν για άλλους σκοπούς, είτε για εγκληματικούς σκοπούς, είτε προς χώρες αντίπαλες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο, χωρίς να έχει αποκλειστεί, επαναλαμβάνω, το ενδεχόμενο να έχει χρησιμοποιηθεί από εγκληματικές ομάδες, αλλά και το ενδεχόμενο είναι ακόμα να έχει κινηθεί, να έχουν αναπτυχθεί drones τέτοια απέναντι από το Σκορπιό. Εκεί βρίσκεται στο ακροτήρι του Δουκάτου, εκεί βρέθηκε, εντοπίστηκε το drone. Όπου ανήκει στον Ρώσο Μεγιστάνα Ριμπολόβλεφ και τα τελευταία χρόνια έχει καταληφθεί ο Σκορπιός και θεωρούν ότι χρησιμοποιείται για άλλες έκνομες δραστηριότητες Ρώσων ποινικών.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Γιαννακόπουλε, για το όπως πάντα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σου. Να ακούσουμε σχετικά τη δήλωση που έκανε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για το θέμα αυτό.
11: Ήτανε πολύ σαφής ο Υπουργός Εξωτερικών λίγο πριν την είσοδο του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Εκεί μεταξύ άλλων στάθηκε και στο θέμα του ντρόν. Και θέλω λίγο να υπογραμμίσω Όπως είπε, πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα, θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά. Θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Εδώ όμως η Ελλάδα τονίζει ότι δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Κάτι περισσότερο δεν μπορούμε να πούμε, όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή για το συγκεκριμένο θέμα. Μένουμε σε όσα είπε ο Υπουργός Εξωτερικών.
6: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Στο Αττικό για 45 ημέρες θα βρίσκεται ο επιβάτης του Κρασγερόπουλου με τα κρούσματα του Χανταϊού. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τα πιο αυστηρά προληπτικά μέτρα παίρνουμε ως χώρα. Δήλωσε πριν από λίγο στη συνέντευξή της η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Ενώ ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος τα χαρακτήρισε ως δυσανάλογα σε σχέση με το πρόβλημα. Δυσανάλογα αυστηρά σε σχέση με το πρόβλημα. Γιατί? Τρεις η ώρα, λίγο μετά τις 3 η ώρα τα ξημερώματα σήμερα, τροχοπέδησε το ΣΕ-27 της πολεμικής αεροπορίας που μετέφερε τον Έλληνα ταξιδιώτη του Κρασγερόπουλου, στο οποίο εντοπίστηκε η εστία των Χανταϊών.
6: Ναι.
12: Πάραστα διακομίστηκε με κινητή μονάδα του ΚΑΒ στο Αττικό νοσοκομείο και εισήχθη στη μονάδα ειδικών σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, στη μονάδα ειδικών λοιμόξεων. Εκεί θα πρέπει να παραμείνει 45 ημέρες. Διακομίστηκε με κινητή μονάδα του ΚΑΒ στο Αττικό νοσοκομείο και εισήχθη στη μονάδα ειδικών σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, στη μονάδα ειδικών λοιμόξεων. Εκεί θα πρέπει να παραμείνει 45 ημέρες. Γιατί πρέπει να παραμείνει 45 ημέρες? Γιατί τόσο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όσο και τα Υπουργεία Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ισπανίας έχουν προσδιορίσει αυτό το όριο για την επώαση του ιού.
6: Τώρα εσύ, Βασίλη, μας ανέφερες πριν από λίγο στο ρεπορτάζ ότι είμαστε μια χώρα που έχουμε λάβει τα πιο έτσι, αυστηρά μέτρα, το πιο αυστηρό πρωτόκολλο.
12: Το πιο αυστηρό πρωτόκολλο, ναι. Όλα έγιναν σε συνθήκες, θα λέγαμε βιοασφάλειας.
6: Ναι. Θυμίζουν εποχές κορονοϊού.
12: Ναι, η μεταφορά ανακοινώθηκε αφού είχε ξεκινήσει η διαδικασία. Ναι. Ο Έλληνας πολίτης βρέθηκε στο Αττικό στις 4 η ώρα τα ξημερώματα.
6: Ναι.
12: Εκεί υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Θα κάνει κάθε δεύτερη μέρα αιματολογικές εξετάσεις, γιατί δεν υπάρχει δείκτης που να δείχνει αν έχει περάσει τον Χανταϊό. Πρέπει να κάνει συμπτώματα και εμείς ελπίζουμε να μην κάνει ποτέ συμπτώματα.
6: Και βεβαίως τα συμπτώματα αυτά, από ό,τι λένε οι ειδικοί, έτσι, θυμίζουν αυτά της κοινής γρίπης, του κοινού κρυολογήματος.
12: Ναι,
6: βεβαίως, αλλά πρέπει να είναι καθησυχαστικοί ειδικοί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε, Βασίλη, θα σε συναντήσουμε και πάλι σε λίγο στο Δελτίο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση. Ο Γιάννης Πλαγιανάκος είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αττικών, εκεί που έγινε δεκτός ο επιβάτης του Κρουαζιερόπουλου.
13: Πρέπει να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός ότι είναι ο Χανταϊός καμία σχέση με τον κορονοϊό, όπως είπατε, και δεν πρέπει να τρομάξουμε τον ελληνικό λαό μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο που ξεκινάει τώρα. Δεν είναι κάτι επικίνδυνο, ούτε είναι εύκολο, μεταδίδεται εύκολα από ό,τι μας είπανε. Ένα ύποπτο περιστατικό. Είναι μια χαρά ο άνθρωπος, είναι 75 χρονών. Εντάξει, παίρνουμε τα μέτρα μας. Εντάξει, δεν είναι κάτι που να πανικοβάλλουμε τον κόσμο μέσα στο καλοκαίρι. Ναι, καταρχήν ο άνθρωπος δεν ξέρουμε, είναι ύποπτο περιστατικό, δεν ξέρουμε αν νοσήσει.
6: Δηλώσεις έκανε και ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο οποίος συνόδεψε τον επιβάτη από το αεροδρόμιο, το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, μέχρι και το Αττικό νοσοκομείο ως πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Να τον ακούσουμε.
14: Ο άνθρωπος δεν νοσηλεύεται. Ο άνθρωπος μπαίνει σε καραντίνα και είμαστε η χώρα που παίρνει τα πιο αυστηρά μέτρα προληπτικής προστασίας για το Χανταϊό. Για να καταλάβετε, όλες οι άλλες χώρες, περιστατικά σαν το δικό μας, δηλαδή ανθρώπους που απλά έχουν εκτεθεί πάνω στο πλοίο, θεωρούνται λοιπόν κρούσματα υψηλού ρίσκου τα θέτουν σε καραντίνα στο σπίτι τους. Το σπίτι του κάθε ενός ανθρώπου. Δεν έχει τίποτα ο άνθρωπος. Είναι ένας υγιέστατος άνθρωπος.
15: Γιατί δεν το στέλνουμε σπίτι του όμως. Γιατί δεν το στέλνουμε σπίτι του αφού είναι υγιέστατος.
14: Ο χρόνος επόασης της νόσου που μπορεί εν δυνάμει να αναπτυχθεί είναι μέχρι και 45 μέρες. Θεωρητικώς όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να μείνουν σε καραντίνα για να αποφευχθεί η οποιαδήποτε πιθανότητα, παρότι, το ξανατονίζω, η μεταδοτικότητα του ιού είναι πάρα πολύ μικρή του συγκεκριμένου.
6: Τώρα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 10 περιστατικά συνδέονται με το πλοίο. Τώρα, από το πώς στήθηκε αυτή η μεγάλη επιχείρηση επαναπατρισμού των επιβατών, θα μας εξηγήσει η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr που έχει έρθει στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ μου.
16: Καλό μεσημέρι σε όλους. Γύρονται σοβαρά ζητήματα από τον κόσμο. Έχουμε και νέα. Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει για τον Χανταϊό. Οι υγειονομικές αρχές διεθνώς καλούνται να ακολουθήσουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα, συγκεκριμένα μέτρα. Ας δούμε όμως τη συνολικότερη εικόνα. Οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης επιβατών και μελών του πληρώματος του κρουαζιερόπλου MV Hondius, όπου εντοπίστηκε φυσικά η εστία Χανταϊού, τερματίστηκαν για σήμερα και αφορούσαν συνολικά 94 άτομα 19 διαφορετικών εθνικοτήτων. Αεροπλάνο που μετέφερε επιβάτες και μέλη του πληρώματος του MV Hondius προσγειώθηκε στην Ολλανδία. Το αεροσκάφος απογειώθηκε από την Τενερίφη στο Ισπανικό Αρχιπέλαγο των Καναρίων, μεταφέροντας 26 επιβάτες και μέλη του πληρώματος. Έχουμε λοιπόν δύο νέα κρούσματα από το κρουαζιερόπλου σε Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες. Με τα δύο νέα αυτά κρούσματα Χανταϊού, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρούσματων ανέρχεται στα 10. Ενώ υπενθυμίζουμε ότι τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ακόμη ένα κρούσμα ειδικό

0: εξέταση, όπως ανακοίνωσε το αρμόδιο το Αμερικανικό Υπουργείο Υγείας. Η Ισπανία με τη σειρά της τώρα διαβεβαίωσε ότι έλαβε όλα τα μέτρα για να αποφευχθεί η διάδοση του χανταϊού μετά και την ανακοίνωση δύο θετικών κρουσμάτων. Οι αρχές διερευνούν την προέλευση με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να εκτιμά ότι το ζευγάρι των Ολλανδών μολύνθηκαν προτού επιβιβαστούν στο πλοίο. Τώρα η περίοδος επώασης κυμαίνεται από 1 έως 6 εβδομάδες, ενώ οι επιβάτες και το πλήρωμα καλούνται να παραμείνουν σε επαγρύπνηση για 45 ημέρες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ Σαμαπούλου, από το παραπολιτικά.gr για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε η καθηγήτρια επιδημιολογίας. Μίλησε εδώ στα παραπολιτικά η κυρία Ιωάννα Τζουλάκη για το θέμα αυτό.
2: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εμβόλιο. Η αντιμετώπιση γίνεται συμπτωματικά, δηλαδή αντιμετωπίζουμε τα συμπτώματα, διευκολύνουμε την αναπνοή. Υπάρχουν και κάποια αντιϊκά φάρμακα τα οποία μπορούν λίγο να βοηθήσουν, αλλά μέχρι εκεί. Δεν ξέρουμε ακριβώς τη θνησιμότητα. Η θνησιμότητα φαίνεται να είναι μεγάλη, αλλά να είναι μεγάλη στα άτομα που εμφανίζουν τα συμπτώματα. Επειδή μπορεί να έχουμε και μορφές οι οποίες είναι ασυμπτωματικές, οι μορφές οι οποίες δεν ξέρουμε ότι έχουν νοσήσει από το χανταϊό, πιθανότατα η θνησιμότητα να είναι μικρότερη. Αλλά επειδή εμείς τη μετράμε ανάμεσα στις σοβαρές περιπτώσεις που τελικά καταλαβαίνουμε ότι ήταν λίμωξη από χανταϊό, είναι μεγάλη. Τα συμπτώματα είναι συμπτώματα κοινής γρήπης συνήθως που υπάρχουν και η οποία εύκολα φτάνει σε δυσκολίες να αναπνοεί.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ θα βρεθεί σήμερα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, διότι εμφανίστηκαν κρούσματα αφηματίωσης σε Δυτική Αχαΐα και Βόρεια Ηλία. Πρόκειται για εργάτες γης. Περισσότερα και πάλι από τον Βασίλη Βενιζέλο. Καλό μεσημέρι και πάλι, Βασίλη μου.
3: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Καλό μεσημέρι και πάλι στους ακροατές μας. 10 εργάτες γης προερχόμενοι από το Νεπάλ εμφάνισαν αφηματίωση. Κατεγράφησαν από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία ήδη πριν πάει το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ που αναμένεται ακόμη έχει ξεκινήσει από ό,τι μας είπε η αντιπεριφερειά της Δημόσιας Υγείας της περιφέρειας Άννα Μαστοράκου που είναι και γιατρός,
1: ναι.
3: Ξεκινήσει να κάνει μαντού, τα εμβόλια μαντού και να δίνει χημειοπροφύλαξη. Έχει καταστρώσει σχέδιο για την προσέγγιση του πληθυσμού αυτού που είναι δύσκολος και δεν, από ό,τι μας είπε, δεν υπάρχει καμία ανησυχία για τον ευρύτερο πληθυσμό. Η μόνη ανησυχία που υπάρχει είναι για αυτούς οι οποίοι νοσούν.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε εργάτες γης προερχόμενους από τον Νεπάλ.
3: Από τον Νεπάλ
1: και ευτυχώς εκεί υπάρχει αντιφυματική αγωγή. Πολύ σημαντικό. Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι επανεμφανίζεται μία τέτοια νόσος η οποία είχε σχεδόν εξαφανιστεί, Βασίλη?
3: Έχουμε πολλά. Που έχει επανεμφανιστεί. Το 2023 είχαμε πάνω από 400
1: είχαμε πάλι κρούσματα.
3: Ναι. Βέβαια, ναι. Πάμε σε προπανδημικά επίπεδα. Η χώρα μας θεωρείται ότι είναι πολύ χαμηλά στην διάδοση του εισφυματίωσης. Λιγότερο από 10 κρούσματα στις 100.000 πληθυσμού. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση, συμβάλλοντας σε αυτό και ο ΕΟΔΗ με τις έκτακτες εξορμήσεις του σε πληθυσμούς υψηλού κινδύνου.
1: Σε συνδυασμό με την περιφέρεια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στο πολιτικό ρεπορτάζ. Σε ρυθμούς συνεδρίου κινείται η Νέα Δημοκρατία, η οποία την ερχόμενη Παρασκευή δίνει ραντεβού με τα στελέχη από όλη την Ελλάδα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας και θα μας δώσει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και σε ένα αρκετό στου Κροατέ μα. Πράγματι, λοιπόν, έφτασε η ώρα για τη Νέα Δημοκρατία για το τακτικό τη συνέδριο. Είναι το τελευταίο πριν από τι κάλπε των εθνικών εκλογών, όποτε και αν αυτέ στεφθούν. Ξεκινάει την Παρασκευή το απόγευμα με ομιλία και του Θεόδωρου Ρουσόπουλου, του πρώτου Οργανωτική Επιτροπή, του Μάνφρεντ Βέμπερ, του Γενικού Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Λεκόμενου και φυσικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίο από τη Θεσσαλονίκη και το τελευταίο προσυνέδριο τη Νέα Δημοκρατία έδωσε ουσιαστικά το σύνθημα τη έναρξη του προεκλογικού αγώνα και θυμίζουμε ότι ο Πρωθυπουργό με κάθε ευκαιρία δηλώνει ότι οι κάλπε θα στεφθούν την άνοιξη 2027. Είπε λοιπόν σε ένα απόσπασμα της ομιλίας του στην Θεσσαλονίκη, έδωσε μια παρότρινση για την ακρίβεια στους φίλους και τις φίλες της Νέας Δημοκρατίας, είπε να μην περιμένει την προεκλογική περίοδο, πρέπει είπε από αύριο να βγούμε ξανά έξω, να απευθυνθούμε σε αυτό το μεγάλο ρεύμα ανάταση του 2009 και δημιουργίας του 2023. αρκετοί και αυτοί να

0: αποστροφή του Πρωθυπουργού την εξέλαβαν ως μια εκλογική αναμέτρηση που έρχεται πιο κοντά, πιθανώς το φθινόπωρο. Πάντως, ξαναλέμε το μήνυμα του πέμπτη και ο Πρωθυπουργός και όλα τα στελέχη του Μεγάλου Μαξίμου, γιατί οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους και η ώρα αυτή είναι την άνοιξη του 2027. Επίσης, να πούμε στο ίδιο προσυνέδριο, είχαμε και ομιλίες και από τον Γιώργο Γεραπετρίδη, από τον Νίκο Δένδια, που είχε στηθεί μια αποστροφή του λόγου και του Άδενου Γεωργιάδη στην τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατίας και του Απόστολου Τζιντζικώστα, τον Επίτροπο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι σε πλαίσιο ενωτικό, και αυτό αναμένει και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό θέλει και ο αρχηγός και ο πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκης, το τριήμερο συνέδριο να εκπέμψει αυτό το μήνυμα. Φυσικά υπάρχουν βουλευτές και στελέχη του κόμματος τα οποία είναι με διάφορα πράγματα διαφωνούν, κάποια από αυτά τα εξέφρασαν και στην τελευταία συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μένει λοιπόν συνεπώς να δούμε πώς ακριβώς θα κυλήσει αυτό το τριήμερο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Σε εκλογικούς ρυθμούς φαίνεται να κινείται και το ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα, και καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, Έρημο. Καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας. Ναι, πολύ σωστά το είπες. Κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς. Τρέχει και η Επιτροπή Ψηφοδελτίων. Μάλιστα, ο χρόνος μετράει αντίστροφα για να έχουμε και ανακοινώσεις υποψηφίων βουλευτών. Η πιθανότητα και στα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, θα δούμε αρκετούς βουλευτές να ανακοινώνονται. Υπάρχει βεβαίως πάντα και η στόχευση της Καρλάου Τρικούπη, που είναι φυσικά η πρώτη θέση. Ωστόσο, ο κύριος Τσουκαλάς, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, προέβη στην εξής εκτίμηση, ότι η Νέα Δημοκρατία θα παίξει τα ρέστα της για να μην έχει ισχυρό αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ. Εκτιμούν δηλαδή στη Χαριλάου Τρικούπη ότι από το Μαξίμου σπρώχνουν το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Θα ήθελαν δεύτερο το κόμμα του κύριου Τσίπρα και τρίτο το ΠΑΣΟΚ. Πάντως εκτίμησαν ότι ακόμα και αν στο σενάριο που το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο, έστω και με μία ψήφο, στις δεύτερες εκλογές η Νέα Δημοκρατία, είναι η εκτίμηση του κυρίου Καλά, θα συντριβεί και ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι πάρα πολύ δυνατό.
1: Πάντως είναι δηλαδή η πρώτη φορά που ακούμε για δεύτερη θέση.
2: Ναι, σωστά. Εντάξει, είναι και λίγο μεγαλεπίβολο. Με βάση τις δημοσκοπήσεις, λογίζεται μεγαλεπίβολο ο στόχος της πρώτης θέσης. Έως τώρα δεν φαίνεται πολύ ρεαλιστικό. Αλλά στην Καρλάου Τρικούπη λένε ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ του ΠΑΣΟΚ.
1: Υπέρ τους.
2: Και κατά της κυβέρνησης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα μου. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση εδώ στα Παραπολιτικά. Ο κ. Τσουκαλάς μίλησε στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
3: Εδώ βλέπουμε εδώ και πολλές μέρες τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Μαρινάκη, διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που φαίνεται βγαίνουν στο δημόσιο διάλογο συνειδητά και λένε εμείς θέλουμε δεύτερο κόμμα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θέλω να σου πω, προφανώς θέλουν μια βολική αντιπολίτευση. Μια αντιπολίτευση η οποία έχει χάσει πολλές φορές, έχει κρυθεί. Γι' αυτό εμείς λέμε, εμάς δεν θέλουμε στο Τσίπρας, γιατί μπορούμε στην Νέα Δημοκρατία. Θα παίξει τα ρέφα της Νέα Δημοκρατία να μην έχει ισχυρό αντιπολίτευση. Γιατί ακόμα και στο σενάριο όπου μπορεί στην πρώτη κάλπη να είναι πρώτη, έστω και με μικρή διαφορά η Νέα Δημοκρατία, αν έχει απέναντι ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ, στη δεύτερη ξέρει ότι επειδή ο κόσμος του κέντρου, αλλά ακόμα και ο κόσμος και το δεξιάς, θα μπορούσε αν είχε παράπονα να στηρίξει ΠΑΣΟΚ, όπως και της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, ξέρει ότι αν πάει σε δεύτερη κάλπη με το ΠΑΣΟΚ δυνατό απέναντι, θα συντριβεί.
1: Είπαμε σε προεκλογικούς ρυθμούς το ΠΑΣΟΚ, αλλά και σε προεκλογικούς ρυθμούς και ο Αλέξης Τσίπρας. Τελική ευθεία για να ανακοινώσει το νέο του κόμμα. Θα γίνουν γνωστά και κάποια πρόσωπα του στενού πυρήνα. Σήμερα υπάρχει και μια εκδήλωση στο Χαλάνδρι. Ελένη Καλογεροπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη μου.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Ο Αλέξης Τσίπρας αποδέχτηκε την πρόσκληση την οποία έκαναν οι ομάδες οι οποίες στηρίζουν τον πρώην Πρωθυπουργό στην δημιουργία του νέου κόμματος και έτσι σήμερα το απόγευμα θα βρεθεί στη Ρεματιά Χαλανδρίου προκειμένου να μιλήσει μαζί με τους ανθρώπους αυτούς. Πρέπει να πούμε ότι η εκδήλωση αυτή είναι η δεύτερη, καθώς είχε υπάρξει, η πρώτη είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη όταν και εκεί τον είχαν καλέσει οι ομάδες οι οποίες τον στηρίζουν.
1: Ναι.
4: Τώρα, σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να έχει δίπλα του αρκετά από τα στελέχη τα οποία αποτελούν την στενή του ομάδα. Είναι νέοι άνθρωποι. Ο καθένας από αυτούς είναι ιδιαίτερα σημαντικός στον τομέα με τον οποίο ασχολείται.
1: Ελένη, αυτό που διερωτώνται οι περισσότεροι είναι αν θα έχουμε αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στη σημερινή εκδήλωση.
4: Νομίζω ότι θα έχουμε πάρα πολλά στελέχη. Καταρχήν όλοι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε,
1: ναι.
4: Όλα τα μέλη του βόρειου τομέα θα πάνε. Πρέπει να σου πω ότι μάλιστα υπήρξαν και αποχωρήσεις από τις οργανώσεις του Βόρειου Τομέα,
1: ναι,
4: προκειμένου να πάνε απελευθερωμένοι και να στηρίξουν τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα πάνε και βουλευτές. Δηλαδή σήμερα θα δούμε πάρα πολλά από τα στελέχη,
1: ναι,
4: και κομματικά στελέχη της Κομουντούρου, αλλά και πολλούς βουλευτές να βρίσκονται ανάμεσα στους πολίτες οι οποίοι θα πάνε να ακούσουν τον Αλέξη Τσίπρα. Να πούμε, Έρη, ότι οι κινητοποιήσεις γίνονται, εντείνονται όλο και περισσότερο, καθώς οι πληροφορίες λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται στις αρχές του Ιουνίου ή μέσα στον Ιούνιο, εν πάση περιπτώσει,
1: ναι,
4: να ανακοινώσει το κόμμα του. Έχει επιταχύνει τις διαδικασίες, γιατί και ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και αρκετοί από τους πολιτικούς αρχηγούς, θεωρούν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αποκλείεται να φέρει νωρίτερα τις εκλογές, δηλαδή κάπου στα τέλη Σεπτεμβρίου ή μέσα στον Οκτώβριο.
1: Μάλιστα.
4: Έτσι λοιπόν και ο Αλέξης Τσίπρας επιταχύνει όλες τις διαδικασίες. Φυσικά θα στηριχθεί τη μαγιά που του δίνουν οι ψηφοφόροι και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, για να μην κρυβόμαστε.
1: Σωστά. Ελένη, θέλω να βάλεις μια νοριτελεία και θέλω να ακούσουμε μαζί μια δήλωση που έκανε εδώ στα παραπολιτικά ο Νίκος ο Παπάς στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η δήλωση θα συζητηθεί. Θέλω να την ακούσουμε μαζί και να μας σχολιάσεις μετά.
5: Χρειάζονται καθαρές κουβέντες από όλες τις μεριές και γι' αυτό και προσωπικώς, αν μου επιτρέπετε, να σας πω, τοποθετήθηκα ότι θα πρέπει εμείς να επιταχύνουμε και ο Σωκράτης ο Φάμελος, με βάση την ευθύνη που έχει ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να κάνει τις επαφές για να διακριβώσουμε ποιες είναι οι διαθέσεις των δυνάμεων στις οποίες εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να απευθυνθούμε για συνεργασία.
6: Ο Τσίπρας είναι σε αυτές τις δυνάμεις.
5: Το έχουμε ψηφίσει, βεβαίως.
6: Και αν δεν θέλει ο Τσίπρας.
5: Εντάξει, αυτό είναι μια επιλογή η οποία θα κρυθεί.
7: Επικεφαλής του εγχειρήματος αυτού τη συμπόρευση, ας πούμε, έτσι, για να συνοηθούμε, δεν θα είναι μοιραίο ο κύριος Αλέξης Τσίπρας?
5: Νομίζω ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία έπονται. Έχω τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα και πιο παλιά. Εμείς είμαστε μια συντεταγμένη δύναμη και λύσεις στο ζήτημα αυτό είναι απολύτως σίγουρο ότι μπορεί να βρεθεί. Και αν δεν βρεθεί, ξέρετε, υπάρχει και η προσφυγή στην ετοιμιγορία του αριστερού και προοδευτικού κόσμου, ο οποίος προσδοκά μια ενωτική συνθήκη.
6: Τι εννοείται στην ετοιμιγορία του αριστερού κόσμου?
5: Εννοώ ότι θα μπορούσε, αν δεν υπάρξει συνένεση, η ομοθυμία γύρω από το θέμα του επικεφαλής της εκλογικής μάχης, να προσφύγουμε σε μια εκλογή για να δούμε ποιος θα είναι.
1: Έλα, Ελένη.
4: Ναι.
1: Πώς το σχολιάζεις?
4: Τι να σχολιάσω? Κοίταξε, Έρη μου, είναι γνωστό ότι ο κύριος Παπάς δεν είναι ανάμεσα στα στελέχη.
1: Σωστά.
4: Που ο κύριος Τσίπρας,
1: ναι,
4: θα απευθυνθεί για να δημιουργήσει το νέο πολιτικό φορέα. Στα στελέχη, δηλαδή τα γνωστά στελέχη.
1: Ναι.
4: Προφανώς και ο κύριος Παπάς βρίσκεται μετέωρος στη συγκεκριμένη στιγμή, γιατί εάν τελικά η πλειοψηφία των στελεχών, των ψηφοφόρων, γενικά των βουλευτών,
1: ναι,
4: συνταχθούν με τον Αλέξη Τσίπρα, εκεί θα πρέπει να αποφασιστεί το τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σωστά,
4: εάν
1: γιατί
4: κατέβει, δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ
1: είναι αυτοί που φεύγουν και αυτοί που μένουν.
4: Με ποιο σχήμα άλλο θα κατέβει, προκειμένου να έχει και κάποια αποτελέσματα. Η πίεση, δηλαδή, τη συγκεκριμένη στιγμή προς τον κύριο Φάμελο έχει να κάνει ότι πρέπει να ξεκαθαριστούν τα πράγματα, γιατί και οι ίδιοι θα πρέπει να δουν τι θα κάνουν,
1: ναι,
4: προς τα που θα πορευτούν, γιατί για αυτούς που θα πάνε με τον Αλέξη Τσίπρα τα πράγματα θα είναι εύκολα. Για αυτούς που θα μείνουν δεν είναι εύκολα τα πράγματα και θα πρέπει να βρουν, να δουν αν υπάρχει περιθώριο για κάποιες συμπορεύσεις με άλλα κόμματα.
1: Σωστά.
4: Εν πάση περιπτώσει, πώς θα κινηθούν σε όλη αυτή την ιστορία.
1: Ελένη, έχεις γράψει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ για την Μαρία Καριστιανού. Έχεις δώσει μάλιστα και ημερομηνία που θα ανακοινωθεί,
4: ναι,
1: το κόμμα,
4: ναι,
1: της.
4: Στις 21 του μηνός, λοιπόν, την 5η 21 του μηνός, στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Καριστιανού θα ανακοινώσει τον νέο πολιτικό φορέα. Όπως μου έλεγαν, η κυρία Καριστιανού θα έχει δίπλα της κάποια από τα στελέχη τα οποία θα συμπορευτούν μαζί της. Μάλιστα μου έλεγαν ότι υπάρχουν και πρόσωπα έκπληξη σε αυτή την ιστορία.
1: Ναι.
4: Και από εκεί και ύστερα η κυρία Καριστιανού θα ανακοινώσει, θα διαβάσει δηλαδή την προγραμματική διακήρυξη του κόμματός της, η οποία είναι γραμμένη με τέτοιο τρόπο που να μην αφήνει κανένα ερωτηματικό ή ανοιχτά τα σενάρια ότι θα πορευτεί με τη δεξιά.
1: Μάλιστα.
4: Δηλαδή θα σου έλεγα, Έρη, ότι μέσα από το κείμενο αυτό θα επιχειρηθεί να γίνει ένα μάζεμα της εικόνας που είχε δημιουργήσει το προηγούμενο διάστημα, οι δηλώσεις που είχε κάνει η κυρία Καριστιανού αλλά και η κυρία Γρασία και για τις αμβλώσεις αλλά και για το μεταναστευτικό, όπου είχαν χαρακτηριστεί από πολύ κόσμο
1: ατυχίες
4: σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Να επισημάνουμε εδώ ότι αυτές οι δηλώσεις τύχησαν στην κυρία Καριστιανού, καθώς στην πραγματικότητα ένα αριστερό κομμάτι ψηφοφόρων, το οποίο την ακολουθούσε, έφυγε από την κυρία Καριστιανού, με αποτέλεσμα οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι είχε χάσει τουλάχιστον 4 με 5 μονάδες. Αυτό λοιπόν θα επιχειρήσει τον κόσμο να τον κρατήσει,
1: ναι,
4: η
1: και
4: κυρία
1: να αντιστρέψει το κλίμα.
4: Με το κείμενο το οποίο θα διαβάσει, και πρέπει να σου πω ότι η τακτική που θα ακολουθήσει η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών είναι περισσότερο να κάνει περιοδίες, να σφίγγει χέρια δηλαδή, παρά να μιλάει. Προφανώς όλοι γνωρίζουν ότι από τη στιγμή που δεν είναι ένα ακρεφνός πολιτικό πρόσωπο η κυρία Καριστιανού, περισσότερο περνάει συναισθηματικά στον πολίτη, και γι' αυτό θα ακολουθήσει, ναι, αυτό το δρόμο.
1: Περιμένουμε να δούμε και ποια θα είναι τα στελέχη που θα την πλαισιώσουν. Σας ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καραγεροπούλου, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Βρισκόμαστε σε προεκλογικούς ρυθμούς. Αυτό δείχνουν λοιπόν οι κινήσεις των κομμάτων, οι φορείς κτλ. Πάμε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Έχει και εκείνος πολύ και πάντα έτσι καλό ρεπορτάζ σχετικά με το θέμα αυτό. Από τα δεξιά τώρα της Νέας Δημοκρατίας, τι γίνεται, Δημήτρη?
8: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών, και θα έχουμε και άλλες εξελίξεις στα δεξιά, της δεξιάς. Το είπε μάλιστα και ο κύριος Μαρινάκης σήμερα, όταν ρωτήθηκε σχετικά. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Τις έχουμε ακούσει, αλλά περιμένουμε να δούμε και περιμένουμε και την κρίση της δικαιοσύνης. Γιατί μην ξεχνάμε ότι την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε τη δημιουργία κόμματος, προανήκει, λέει, και ο κύριος Κασιδιάρης, σε μια εκδήλωση που θα μαζευτεί εκατοντάδες φίλοι της Χρυσής Αυγής, των εθνικιστικών κομμάτων. Το νέο του γραφείο του κυρίου Κασιδιάρη βρίσκεται με σωτυχία με το αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας εδώ Βεραντζέρου.
1: Ναι.
8: Επίσης, πέραν αυτού, αυτό θα το δούμε, είπε ο κύριος Μαρινάκης, θα κρυθεί από τον Άριο Πάγο, εάν μπορεί ο κύριος Κασιδιάρης να αποχωρήσει τη δημιουργία πολιτικού φορέα ή όχι.
1: Ναι.
8: Το δεύτερο είναι η κυρία Λατινοπούλου, η οποία έχει ξεκινήσει περιοδίες και αυτές τις ημέρες περιοδεύει πολύ στην Αττική και στην Νότια Ελλάδα. Το τρίτο είναι ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος προτίθηκε αυτός να ξεκινήσει τη δημιουργία κόμματος, να αναγγείλει τη δημιουργία κόμματος, αλλά μετά θα ανοίξει τα χαρτιά του, θα ξεκινάει να ανοίγει τα χαρτιά του μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
8: Ενώ αναμένεται να δούμε τι θα κάνει και ο κύριος Βελόπουλος. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Βελόπουλος, ο οποίος παραμένει σταθερά στην τρίτη θέση. Και ο κύριος Νατσιάς, ο οποίος αναφέρει σε όλους τους τόνους ότι θα συνεχίσει και εκείνος αυτόνομα, βέβαια αφήνει ένα παράθυρο συνεργασίας με κάποια από τα νέα κόμματα που θα δημιουργηθούν ή αυτά που θα κατέβουν, δηλαδή ή με τον κύριο Σαμαρά ή με την κυρία Λατινοπούλου. Ωστόσο, μέχρι τώρα δεν βλέπουμε, πέρα από κάποιες παρασυνιακές συζητήσεις, κάτι το επίσημο. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη, στη Νέα Δημοκρατία, από ό,τι μας έλεγαν λίγο νωρίτερα, τα στελέχη βλέπουν της Νέας Δημοκρατίας στον Βορρά ότι υπάρχει κάποια μικρή μετατόπιση ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας προς την κυρία Καρισιανού, αλλά όχι όμως σε επίπεδο στελεχών, όσο σε επίπεδο βάσης. Όλα όμως αυτά, όπως είπε και η Ελένη, θα τα δούμε στις 21 του μήνα, την ερχόμενη εβδομάδα στο Ολύμπιο, Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Είχαμε μια κινηματογραφική ληστεία το πρωί σε ένα υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα της Λαμίας. Μιλάμε για τρεις ληστές, οι οποίοι μπήκαν ο ένας με καλάζνικοφ, ο άλλος με πιστόλι, ο ένας κάθισε έξω, φορούσαν μάσκες, φορούσαν περούκες και μάλιστα οι μαρτυρίες λένε ότι ήταν και καλοντημένοι. Μπήκαν μέσα στο κατάστημα της τράπεζας, φαίνεται ότι είχαν μία άνεση και με άνεση βγήκαν. Ο Σπύρος Δαρσινός έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Είναι μία ακόμη ληστεία στην περιφέρεια και πέριξ, θα λέγαμε, του νομού Αττικής, η οποία σημειώθηκε σήμερα το πρωί γύρω στις 10 η ώρα στο υποκατάστημα της πολύ γνωστής τράπεζας, στην κάτω τη Θωρέα Φιότιδας, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για μια οργανωμένη επιχείρηση από τουλάχιστον τρεις δράστες, ενδεχομένως να υπάρχει και ένας τέταρτος, οι οποίοι μεταξύ αυτών ήταν και οπλισμένοι με βαρύ οπλισμό, ενδεχομένως μιλάμε για καλάσνικο.
1: Ναι.
9: Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η ληστεία σημειώθηκε γύρω στις 10 το πρωί, όταν οι δύο τουλάχιστον δράστες εισέβαλαν μέσα στο υποκατάστημα και εκείνη την ώρα βρίσκονταν υπάλληλοι, αλλά και συνολικά τρεις πελάτες κατά την ώρα της...
1: Σπύρο, την ώρα που έφυγαν, ισχύει ότι τους έπεσαν κάποια χαρτονομίσματα?
9: Αυτό είναι αληθές, είναι ακριβές, έχει αποτυπωθεί μάλιστα και σε φωτογραφικό υλικό, σε κάμερα, και από κάμερα ασφαλείας, αλλά και από κινητό ενός εκ των μαρτύρων.
1: Ναι.
9: Αυτό που όμως έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, πέρα από το γεγονός ότι αρχικά, ναι, αναφέρθηκε ότι είχαν αρπάξει τουλάχιστον 100.000 ευρώ, την πορεία φαίνεται το ποσό αυτό να ανεβαίνει, είναι ότι το modus operandi, δηλαδή ο τρόπος με το οποίο έδρασαν, η οργάνωσή τους, το γεγονός ότι δεν ήταν ατρόμητοι, ότι δεν είχαν παρέμειναν στην τράπεζα τουλάχιστον μισή ώρα μέχρι να ανοίξει το σηματοκιβώτιο χωρίς,
1: ναι,
9: να φοβηθεί το παραμικρό,
1: υποδεικνύει
9: πράγματα τα οποία προβληματίζουν τους αστυνομικούς.
1: Μάλιστα.
9: Αξίζει τον κόπο να ρίξει μια ματιά στο ρεπορτάζ του Δημήτρη Γιανακόπουλου στο παραπολιτικά.gr, ο οποίος κάνει λόγο για σημάδια τα οποία δείχνουν ακόμα και παλαιοκόστα. Καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικό μπορεί να είναι αυτό το στοιχείο που έχει υποπέσει την αντίληψη και των αστυνομικών.
1: Μάλιστα.
9: Είναι ενδεχομένως να έχουμε να κάνουμε με ένα νέο κύκλο τραπεζικών ληστείων, οι οποίες ενδεχομένως να τροφοδοτήσουν κάποιες άλλες επιχειρήσεις στο μέλλον.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Πάμε να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη με το Status FM 107,7, να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο Λεοντή Μαχερά. Έχει όλο το ρεπορτάζ για αυτό το περιστατικό με τον εντοπισμό ενός πτώματος 54χρονου. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας. Λεοντή, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έτσι ακριβώς, να πούμε ότι λίγο μετά τις 12 οι έρευνες στον Λουδία για τον εντοπισμό της ορού του 54χρονου σταμάτησαν. Η υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ, κυρίες και κύριοι, καθώς οι δύο κατηγορούμενοι που οδηγήθηκαν το πρωί στον εισαγγελέα φέρονται μετά το έγκλημα του Σαββάτου να μετέφεραν τη σωρό με αυτοκίνητο που έφερε πλαστές πινακίδες,
1: ναι,
10: και να την πέταξαν στο ποταμό που μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί παρά τις εκτεταμένες έρευνες των αρχών. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο 44χρονος φέρεται να πυροβόλησε το θύμα με τη βοήθεια ενός 43χρονου, ενώ στις έρευνες και όσα έδωσε στη δημοσιότητα νωρίτερα σήμερα η αστυνομία, βρέθηκαν κάλικας, ίχνη αίματος, ποσότητες ναρκωτικών, κρατήστε το αυτό, ζυγαριές ακριβίας και μετρητά. Ο 43χρονος, να σου πω, Έρη, καταζητούταν ήδη για παλαιότερη υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας και ναρκωτικών.
1: Μάλιστα.
10: Τώρα, αν έχουμε λίγο χρόνο, θέλω να σταθούμε
1: πολύ
10: στο σύντομα,
1: αν έχεις τελωσύνη.
10: Φυσικά, καθώς οι αρχές εκτιμούσαν ότι πίσω από το έγκλημα βρίσκονταν διαφορές που σχετίζονται με ναρκωτικά, όπως είπαμε, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δυο τους φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι ο 54χρονος τους έκλεψε μερικά περιστέρια, κάτι που οδήγησε και στο εν λόγω επεισόδιο. Στη συνέχεια, όπως ανέφεραν, μετέφεραν τη σωρό από τα κείμενα στο ποταμό Λουδία, την έδεσαν με τούβλα και την πέταξαν τελικά στο νερό. Μένει να δούμε τι θα γίνει στο σημείο αυτό της υπόθεσης. Κλείνοντας λοιπόν, Έρη, να σου πω ότι νωρίτερα ο εισαγγελέας άσκησε διώξεις στους δύο κατηγορούμενους. Στον βασικό κατηγορούμενο αποδίδονται ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, χρήση πλαστού εγγράφου και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση, ενώ για τον δεύτερο διώκεται για άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία, καθώς και για την εμπλοκή στην υπόθεση των ναρκωτικών και στη μεταφορά για την απόκρυψη της ορού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λεοντή. Και από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στην Κρήτη, στον καλό συνάδελφο Δημήτρη Σκουλούδη, για αυτό το περιστατικό με τη μητέρα, την 28χρονη μητέρα, εκεί στην Κρήτη, που την χτύπησε, την πάτησε με το όχημά της ο σύζυγός της. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
11: Καλό μεσημέρι. Έχουμε κάποιες ειδήσεις για το κάκο αυτό γεγονός, καθώς έχει ξεφύγει το κίνδυνο η γυναίκα παρά τις κραδιοκεφαλικές κακώσεις που έχει. Όμως, σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου, έχει ξεφύγει από τον κίνδυνο. Βέβαια, από εκεί πέρα υπάρχει το θέμα ότι η αστυνομία ερευνά όλα τα ενδεχόμενα πλέον, γιατί Η ίδια δεν θυμάται τίποτα σύμφωνα με ό,τι λέει και ο διοικητής του νοσοκομείου. Δεν θυμάται το τι έχει συμβεί.
1: Ναι.
11: Υπάρχουν βέβαια μαρτυρίες που λένε ότι υπήρχε μια ουσιαστικά κακοποιητική συμπεριφορά.
1: Καταρχάς, ο σύζυγος, εδώ πέρα τώρα σε αυτή την περίπτωση, ο σύζυγος αρνείται ότι την πάτησε ο ίδιος. Όμως, τον πρόδωσε το μικρό παιδί. Το ανήλικο παιδί, το οποίο βρισκόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκίνητου.
11: Βεβαίως, το οποίο είπε ακριβώς το τι συνέβη. Μάλιστα, υπάρχουν τώρα φωτογραφίες και από το μέρος που τη βρήκαν τη γυναίκα, με τα ρούχα της ματωμένα.
1: Ναι.
11: Και πραγματικά μένει άφωνος, λέγοντας πώς μπορεί να το έκανε κάτι τέτοιο. Σύμφωνα πάντως με στοιχεία που μας έχουν δώσει, ο μεγάλος γιος τώρα είναι αυτό ο οποίος θα λύσει το κουβάρι, ώστε να μάθουμε ακριβώς το πώς και το γιατί έγινε όλο αυτό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
12: Κόσμος 938. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
13: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
14: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
15: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
16: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
15: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
16: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
17: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
18: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
19: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
18: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
20: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
21: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
22: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
23: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
24: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
25: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
26: Απέρολα Περιτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
27: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
28: Χοιρινό ψαρο νέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
29: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
30: Και φυτικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
31: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
32: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
1: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
0: Χώρο.
1: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
0: Πού πας, αγάπη μου?
1: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Στο μικρόφωνο του κόσμου είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, έστειλε από την Καταβιά ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Ο ίδιος, μιλώντας στο κόσμος, όχι μόνο ξεκαθάρισε τη θέση της περιφέρειας, αλλά εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση κατά του βουλευτή Γιώργου Νικητιάδη, κατηγορώντας τον για πολιτικό τυχοδιοκτισμό, συκοφαντίες, παραπλάνηση, ψεύδι, σπέκουλα, πολιτική και θράσος και αποκαλώντας τον θεομπέχτη. Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι η θέση της αρχής του είναι κρυστάλλινη. Στηρίζει την πράσινη ενέργεια, αλλά αποκλειστικά μέσω υπεράκτιων αιωλικών πάρκων, ώστε να μην πληγώνονται τα βουνά και το φυσικό κάλλος των νησιών από γιγαντιές κατασκευές που πλέον ξεπερνούν τα 1,70 μέτρα σε ύψος. Ο Περιφερειάρχης κατήγγειλε ότι ο νόμος 4014 κάθετος 2011, τον οποίο είχε υπερψηφίσει ο κ. Νικητιάδης ως τότε υφυπουργός, ήταν αυτός που αφαίρεσε από την τοπική αυτοδιοίκηση το δικαίωμα του βέτο, μεταφέροντας όλες τις αποφάσεις στα Υπουργεία. Ας καταθέσει τώρα ο κ. Νικητιάδης τροπολογία στη Βουλή για να επιστραφεί η δεσμευτική γνώμη στις περιφέρειες, δήλωσε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για πολιτική της φωτογραφίας από πλευράς του βουλευτή. Ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι από το 2014 που ανέλαβε η παρούσα Περιφερειακή Αρχή δεν έχει τοποθετηθεί ούτε μία νέα ανεμογεννήτρια στη Νότια Ρόδο, σε αντίθεση με τις 46 που ήδη υπάρχουν και φέρουν, όπως είπε, τη σφραγίδα προηγούμενων κυβερνήσεων. Την πλήρη στήριξή του στον αγώνα των κατοίκων της Καταβιάς για ματέωση του έργου τοποθέτησης ανεμογεννητριών εξέφρασε κατά τη διάρκεια της Λαϊκής Συνέλευσης στην περιοχή ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιώργος Νικητιάδης, προτείνοντας μάλιστα κοινικά φωτό των 5 βουλευτών στον αρμόδιο υπουργό και προσφυγή στη δικαιοσύνη. Παράλληλα, απέρριψε τις προσωπικές επιθέσεις, καλώντας σε θεσμική ενότητα και ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Ο Δήμαρχος Ρόδου Αλεξάνδρος Κολιάδης διεμήνυσε πως η στάση της Δημοτικής Αρχής παραμένει αδιαπραγμάτευτη, υπογραμμίζοντας ότι το δικαίωμα των κατοίκων να αποφασίζουν οι ίδιοι για το μέλλον του τόπου τους δεν τίθεται σε καμία συζήτηση. Στο ζήτημα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην Νότια Ρόδο αναφέρθηκαν μιλώντας στο κόσμος εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας και ειδικοί. Ο πρόεδρος της Καταβιάς, Μανώλης Πόκιας, υπογράμμισε πως το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά αφορά συνολικά τη Ρόδο, επισημένοντας ότι ο σύλλογος του χωριού προσανατολίζεται σε δικαστική προσφυγή για την υπόθεση. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Μεσαναγρού Νεκτάριος Σταματάκης σημείωσε ότι το ζήτημα επηρεάζει συνολικά τα χωριά της Νότιας Ρόδου. Όπως ανέφερε, αν εγκριθούν και οι υπόλοιπες 5 αιτήσεις, η Καταβιά θα βρεθεί περιτριγυρισμένη από ανεμογεννήτριες, χωρίς, όπως υποστήριξε, ουσιαστική ανταποδοτικότητα για τις τοπικές κοινωνίες. Στο θέμα τοποθετήθηκε και ο Γιάννης Βογιατζής, ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος δήλωσε στο κόσμο ότι μέσα από τη διαδικασία της διαβούλευσης θα επιχειρηθεί να προωθηθεί πρόταση, ώστε τα έργα που βρίσκονται υπό εξέταση και δεν έχουν ακόμη λάβει οριστική πρόσφορα σύνδεσης από τον ΔΔΕ να υπαχθούν στις διατάξεις του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τη ΣΑΠΕ. Συνάντηση με το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου είχε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη στη Ρόδο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της δικαιοσύνης στα Δωδεκάνησα. Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε στο κόσμο ότι βασικός στόχος αποτελεί να μην υπάρξει καμία διακοπή στη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσίων στη Ρόδο και συνολικά στα νησιά. Όπως ανέφερε, η Περιφέρεια έχει επεξεργαστεί συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις. Στόχος είναι να παρουσιαστεί στον Υπουργό ένας ολοκληρωμένος οδικός χάρτης για την επιλύση των ζητημάτων που απασχολούν το χώρο της δικαιοσύνης στην περιοχή. Ο Διευθυντής Ασφαλείας Λιμένα Ρόδου, Παναγιώτης Ντόκος, δήλωσε στο κόσμο ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρέασε αισθητά την κρουαζιέρα στη Ρόδο κατά το μήνα Απρίλιο, με αποτέλεσμα να χαθούν 13 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Όπως ανέφερε, τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι είχαν πραγματοποιηθεί 39 προσεγγίσεις, ενώ φέτος καταγράφηκαν μόλις 26, γεγονός που μεταφράζεται σε απώλεια περίπου 14.000 επισκεπτών για το νησί. Παρά τη μείωση που σημειώθηκε στην αρχή της τουριστικής περίοδου, ο κ. Ντόκος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των επόμενων μηνών, επισημένοντας ότι η κατάσταση δείχνει να εξομαλύνεται. Στις θεσμικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικοί δήμοι, εστίασε η πρόσφατη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου. Στο τραπέζι των συζητήσεων βρέθηκαν το νέο πλαίσιο διαχείρισης των παραλίων, η πορεία των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων, καθώς και η ανάγκη για σαφέστερη κατανομή αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο πρόεδρος της ΠΕΔ και Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης ενημέρωσε το Σώμα για τις νομικές ενέργειες που δρομολογούνται σχετικά με το καθεστώς μίσθωσης των παραλίων από την ΕΤΑΔ. Παράλληλα, συζητήθηκε το θέμα της ασφάλειας των σχολικών μονάδων σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων. Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου παρεμβαίνει δυναμικά στη συζήτηση για το μέλλον του τουριστικού μοντέλου του νησιού, ανοίγοντας το διάλογο για τις αλλαγές που απαιτούνται στον τρόπο ανάπτυξης και διαχείρισης του προορισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση επιχειρεί να θέσει στο δημόσιο διάλογο την ανάγκη επαναπροσδιορισμού του τουριστικού μοντέλου, με στόχο έναν προορισμό πιο οργανωμένο, ποιοτικό και ανθεκτικό στις προκλήσεις των επόμενων ετών. Η ανάγκη αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας στη Ρόδο επανέρχεται στο προσκήνιο με ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της διέλευσης βαρέων οχημάτων από περιοχές όπως το Ροδίνι. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Διοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης Δωδεκανήσου και αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συνδικάτου Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών Κώστας Τηλιανού αναδεικνύει το πρόβλημα, επισημένοντας την ανάγκη για άμεση ρύθμιση και καλύτερο έλεγχο της κυκλοφορίας των φορτηγών μέσα στον αστικό ιστό. Σε μια κίνηση που αναβαθμίζει ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς τους πολίτες, το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου παρέλαβε 2 νέα υπερσύγχρονα ιατρικά μηχανήματα. Η δωρεά που αποτελεί καρπό της σταθερής προσφοράς της ΣΑΜ και Ρόδος για τη ζωή έρχεται να δώσει ανάσα σε κλινικές αιχμής του Ιδρύματος, την Ογκολογική και την Ουρολογική Κλινική.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 11 Μαΐου. Είμαι Νεκταρία Μπίλη και ξεκινάει η επικαιρότητα εδώ στην τηλεόραση Κόσμος σε συμπαραγωγή και συνεργασία με το ραδιόφωνο Κόσμος στους 93,8. Πάμε λοιπόν μαζί σήμερα. Ξεκινάμε ειδησιογραφικά την εβδομάδα. Μία έτσι πλούσια σε γεγονότα εβδομάδα. Ξεκινώντας, παρακολουθούσαμε όλοι και μέσα στο Σαββατοκύριακο και από τον τύπο του Σαββατοκύριακου ένα θέμα το οποίο παραμένει ψηλά στην ατζέντα και το οποίο θα το συζητήσουμε στην επόμενη εκπομπή μας, είναι ένα θέμα, εθνικό θέμα που προκύπτει σχετικά με τα ελληνοτουρκικά. Βλέπουμε ότι προωθείται ένα νομοσχέδιο από την Τουρκία που ετοιμάζεται να το επικυρώσει η Εθνοσυνέλευση. Ένα νομοσχέδιο το οποίο τα συμπεριλαμβάνει όλα. Όλα δηλαδή, όλα εκείνα με τα οποία αμφισβητεί τα ελληνικά εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα η Τουρκία και θέτει τα δικά της στις δικές της επιδιώξεις και αιτιάσεις. Επίσης, ένα άλλο στην πολυκεντρική πολιτική σκηνή είναι ότι η χώρα πλέον έχει τεθεί σε ιονή προεκλογική κατάσταση. Μπορεί, γιατί κακά τα ψέματα, όποτε και να γίνουν εκλογές, ο χρόνος που ολοκληρώνεται ο εκλογικός κύκλος είναι λιγότερος από ένα έτος. Επομένως, βλέπουμε λοιπόν ότι όλα τα κόμματα, τα υπάρχοντα και αυτά που είναι υποσύσταση και αναμένεται η ανακοίνωσή τους, βρίσκονται σε μεγάλη έτσι κινητικότητα και διεργασία. Τώρα έχουμε πολλά και πολλά τοπικά θέματα, το θέμα της ΕΤΑΘ, η διάσταση δηλαδή σύγκρουση μεταξύ Δήμου και ΕΤΑΘ, το θέμα των αμανεμογεννητριών που μόλις παρακολουθήσατε και από το Δελτίο Ειδήσεων. Είναι πάρα πολλά τα θέματα, κάποια από αυτά θα τα προσεγγίσουμε σήμερα. Εμείς βασικό σήμερα θα εστιάσουμε στο θέμα του τουρισμού. Θα δούμε αυτή την δυσλειτουργία που υπάρχει μεταξύ της ΕΤΑΘ και του Δήμου της Ρόδου, σε ποια κατάσταση είναι οι παραλίες αυτή τη στιγμή στην αρχή της τουριστικής περίοδου και πού θα οδηγήσει όλο αυτό το θέμα. Και βεβαίως στο δεύτερο μέρος θα έχουμε κοντά μας το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, γιατί μένουν λίγες εβδομάδες για να ολοκληρωθεί και αυτή η νέα σχολική χρονιά. Και βεβαίως ξεκινάνε και οι πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά θα μιλήσουμε και γενικότερα και για όλα τα θέματα που έχουν απασχολήσει και άπτονται της παιδείας, όπως είναι τα ονάσια σχολεία, όπως είναι η παύση των σχολικών επιτροπών και τι θα προκαλέσει αυτό, θα μας πει αν τα αρμόδια υπουργεία είναι σε ετοιμότητα και βεβαίως και άλλα θέματα που θα τα παρακολουθήσετε κυρίες και κύριοι μαζί με τον καλεσμένο μας σήμερα, τον Σύμβουλο Τουρισμού, τον κύριο Διονύση Τσιλιγκύρη. Κύριε Καλπακίδη, το πάνελ παρακαλώ. Κύριε Τσιλιγκύρη, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Καλή εβδομάδα, ευχόμαστε. Λοιπόν, τι γίνεται, πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Είστε ένας άνθρωπος του τουρισμού. Έχετε διατελέσει και σε θεσμικούς ρόλους και στον ProTour και όχι μόνο, και έχουμε κάνει πάρα πολλές εκπομπές σχετικά με την τουριστική προβολή της περιοχής μας, με τις περιβόητες αυτές έτσι κινηματογραφικές ταινίες που εκτείναξαν έτσι τη φήμη της του νησιού στα Μύκη και στα Πλάτη.
3: Και έρχονται κι άλλες.
2: Ωραία, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε. Βεβαίως σε λίγο θα έχουμε κοντά μας και τον Δήμαρχο Χάλκης, γιατί και εκεί πολλά συμβαίνουν στη Χάλκη, έτσι και πολιτιστικά γεγονότα και παρεμβάσεις και δράσεις στο θέμα της υγείας, και θα τα συζητήσουμε όλα. Λοιπόν, κύριε Τσιλιγκύρη, Πώς τη βλέπετε τη νέα τουριστική έτσι, περίοδο?
3: Κοιτάξτε, έχουμε ξεκινήσει μια χρονιά η οποία ήταν μπερδεμένη. Στην αρχή ήμασταν πολύ διστακτικοί, είχαμε αμφιβολίες, είχαμε.
2: Υπάρχει όμως ακόμα αυτή η εφεκτικότητα όσο δεν.
3: Όσο δεν εξομαλύνεται η κατάσταση στον Αραβικό κόλπο και γενικώς στην περιοχή του Ιράν, η κατάσταση είναι πολύ λεπτή
2: και αφιλεγόμενη, ναι.
3: Δεν ξέρουμε τι σημαίνει κάθε μέρα. Ακούμε ότι απορρίπτονται προτάσεις. Εμείς στον τουρισμό είμαστε σε πολύ μεγάλη αναμονή, διότι αν θα ξαναγυρίσουμε πίσω στην κατάσταση του Μαρτίου, καταλαβαίνετε ότι πάρα πολλά από αυτά που έχουμε σήμερα θα καταρρεύσουν. Πρωτοστατούντος του Ισραήλ, το οποίο κανείς δεν το εύχεται, κυρίως στο κέντρο της πόλης, και πάρα πολλοί επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι οι επισκέπτες του Ισραήλ είναι οι βασικοί τους πελάτες και βέβαια είναι και βασικοί πελάτες για όλο το νησί. Έτσι, είναι πάρα πολύ μεγάλο το
2: νούμερο. Ακριβώς, ναι.
3: Υψηλής εισοδηματικής τάξης και αξίας για το νησί. Και η Ρόδος είναι η πρώτη επιλογή, θεωρώ, και είναι από τις κοντινές αποστάσεις των Ισραηλιτών για να περάσουν τα τριήμερά τους και τα τετραήμερά τους που περνούν. Παρόλα αυτά, πήγαμε καλά τον Απρίλιο. Θεωρώ και βλέπω ότι πηγαίνουμε καλά τον Μάιο, παρότι τον Απρίλιο χάσαμε τον κόσμο του Ισραήλ, αλλά καλύφθηκαν από άλλες ροές, από ακυρώσεις που είχαν άλλες χώρες και μεταφέρθηκαν οι τουρίστες εδώ, διότι μην ξεχνάμε ότι και τον Απρίλιο οι μόνοι τουριστικοί προορισμοί με πολλές πτήσεις στην Ελλάδα ποιες είναι? Η Αθήνα σαφώς, 12 μήνες, αλλά είναι μόνο η Κρήτη και η Ρόδος. Και από εκεί πήραμε ένα πάρα πολύ μεγάλο μερίδιο,
2: ναι.
3: Και αυτό βγήκε και στο αποτέλεσμα και αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε και το Μάιο, θεωρώ, καλά. Ίσως κάποιοι δεν πάνε καλά, αλλά η γενική εικόνα είναι καλή και από τα καταστήματα στη Μεσαιωνική Πόλη. Επομένως, πιστεύουμε ότι στο τέλος, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, θα πούμε ότι ναι, είχαμε μια ακόμη καλή σεζόν.
2: Ακόμα μια καλή σεζόν ή μια καλή σεζόν τηρουμένων των
3: αναλογιών, ναι. Σίγουρα.
2: Τηρουμένων των αναλογιών.
3: Αλλά πιθανότατα είναι πάρα πολύ πιθανό ότι θα έχουμε πάλι θετικό πρόσημο. Όμως, με ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια πάντοτε.
2: Είναι εγκρατής ο λόγος.
3: Εγκρατής και λέω, ναι. Βήμα-βήμα, μέρα με τη μέρα, ακριβώς. Διότι δεν ξέρουμε ποτέ ποια είναι η επόμενη μέρα στον τουρισμό. Ποτέ.
2: Επειδή διευθύνεται και μανατζάρεται μια αλυσίδα ξενοδοχείων και οι ανάγκες έτσι σας φέρουν να ταξιδεύετε και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς. Ναι. Θέλω να μιλήσω συγκριτικά. Εντάξει, εδώ μιλάμε για τη Ρόδο μας, λέμε πάει καλά. Στα άλλα, έτσι, στους άλλους τουριστικούς προορισμούς που είναι κεντρικοί τουριστικοί προορισμοί. Εκεί τι
3: κάνουμε? Για κάποιους προορισμούς είναι νωρίς ακόμη. Mm. Εμείς έχουμε συνηθίσει εδώ στη Ρόδο να λέμε ξεκινάμε το Μάρτιο. Κάποιοι ξεκινούν μέσα Μαΐου ή και τέλη Μαΐου. Η γενική εικόνα των κρατήσεων είναι καλή προς το συγκρατημένη. Έχει κοπεί ο ρυθμός των κρατήσεων που υπήρχε πριν από το Φεβρουάριο, πριν τις 28 Φεβρουαρίου, και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι όσοι μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου τα ξενοδοχεία τους, τα καταλήμματά τους δεν είχαν μεγάλα ποσοστά κρατήσεων, προβληματίστηκαν το τελευταίο δίμηνο, διότι κόπηκε ο ρυθμός. Για κάποιους προορισμούς μπορούμε να πούμε ότι πάνε καλά. Για κάποιους προορισμούς υπάρχουν ακόμα ερωτηματικά και θα δούμε στο τέλος πώς θα πάμε. Έχουμε πολλά θέματα. Η Ελλάδα, βλέπετε, υπάρχει και το θέμα της Ryanair στη Θεσσαλονίκη. Είναι ρευστός,
2: ναι,
3: ο τουρισμός.
2: Υπάρχει μια ρευστότητα. Ρευστός. Ναι.
3: Κάτι που λέει σήμερα, αύριο είναι λάθος.
2: Επειδή πολλές φορές, ξέρετε, μιλάμε για το μαζικό τουρισμό, μιλάμε και για τον οικονομικό εύρος στο τουρισμό, για τον ποιοτικό τουρισμό. Δεδομένης της ενεργειακής κρίσης, κύριε Τσιλιγκύρη, γιατί ξέρετε, αυτή η κρίση, αυτό το κύμα ακρίβειας δεν μαστίζει μόνο τη χώρα μας, να τα λέμε τα πράγματα, πλήττει όλη την Ευρώπη, τον κόσμο γενικότερα. Εκεί πώς βλέπετε έτσι, πώς θα διακυμανθεί?
3: Πατήσατε ένα πονεμένο σημείο, ένα πολύ πονεμένο σημείο, διότι αυτές οι αυξομοιώσεις, που μάλλον αυξήσεις είναι και όχι αυξομοιώσεις στην ενέργεια, επηρεάζουν τα πάντα, επηρεάζουν και την καθημερινότητα, επηρεάζουν και τα αεροπορικά εστίρια, επηρεάζουν την ροή, επηρεάζουν την δυναμική που μπορεί να έχει και τη δυνατότητα που έχει ένας τουρίστας για να ταξιδέψει. Βλέπω ότι όσο περνάει ο καιρός, την τελευταία δεκαετία, δεκαπενταετία, μειώνεται το μέσο όρο διαμονής των πελατών στους προορισμούς, όχι μόνο στη Ρόδο αλλά και παγκοσμίως. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι τα περιθώρια τα οικονομικά είναι στενότερα, αλλά και δεύτερον ίσως σημαίνει ότι επιλέγουν πια εκείνοι που μπορούν 2 και 3 προορισμούς μέσα στον χρόνο για να κάνουν διακοπές. Δεν υπάρχει μία απάντηση σε όλα αυτά. Το θέμα είναι σοβαρό με την αύξηση της ενέργειας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό.
2: Μάλιστα. Επομένως, λοιπόν, καλά το είπαμε από την αρχή, τηρουμένων των αναλογιών. Ναι. Θα δούμε και θα κάνουμε. Λοιπόν, επειδή έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε, οι ανάγκες, μάλλον οι υποχρεώσεις εργασίας σας στέλνουν και εδώ και εκεί και σε άλλους τόπους. Είδα μια ανάρτησή σας και είναι ένα επίμαχο θέμα τώρα που παίζει πάρα πολύ. Είδα μια ανάρτησή σας με μια παραλία χωρίς, πώς το λένε, χωρίς ομπρέλες, χωρίς καθίσματα. Τώρα ξεκινάμε όλο αυτό, γνωρίζουμε πολύ ότι έρχεται μέσα από μια σοβαρή εμπλοκή που υπάρχει μεταξύ της ΕΤΑΔ και του Δήμου, έτσι δεν είναι? Έληξε η σύμβαση που έχει συνάψει το 2025. Η ΕΤΑΔ, να πούμε ότι είναι μια εταιρεία που διαχειρίζεται τα δημόσια ακίνητα και παραλιακές εκτάσεις του Δημοσίου και μάλιστα στη Ρόδο έχει αρμοδιότητες σε σημαντικές έτσι οργανωμένες παραλίες. Βλέπετε την κεντρική παραλία της Ρόδου, η Τσαμπίκα και πολλές άλλες.
3: Και όλες τις κεντρικές παραλίες.
2: Ακριβώς. Τώρα δεν έχει συναυθεί ακόμη νέα προγραμματική συμφωνία με το Δήμο, γιατί όπως ισχυρίζεται ο Δήμος, αθετεί τις συμφωνίες και τους όρους η ΕΤΑΔ. Αυξάνει, δηλαδή εκεί που ήταν το ποσό των 24 ευρώ, τώρα ζητάει 80. Τι γίνεται τώρα, θα παρουσιάσουμε τέτοιες παραλίες στους τουρίστες? Οι εργαζόμενοι στα καταλήμματα, στις κοινοπραξίες, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν.
3: Άνθρωποι που περιμένουν να πιάσουν δουλειά την προηγούμενη εβδομάδα ή πριν 10 μέρες ή πριν ένα μήνα. Θα σας πω ότι η ανάρτηση ήταν προϊόν πόνου και απογοήτευσης. Αυτό ήταν η ανάρτηση. Η εικόνα του να βλέπεις τουρίστες οι οποίοι είτε με μια αυτοσχέδια ομπρέλα, είτε να είναι στην άμμο, είτε να μην πηγαίνουν καθόλου στην παραλία, είτε οτιδήποτε μη οργανωμένο και άτακτο σε μια Ρόδο της ομορφιάς, της σωστής περιποίησης και σέρβις των πελατών, σε μια Ρόδο κόσμημα, σε μια Ρόδο με τόσα χρόνια καλής υπηρεσίας προς τους τουρίστες, είναι κάτι που δεν μας ταιριάζει. Και είναι πολύ λυπηρό, πάρα πολύ λυπηρό είναι, που η ΕΤΑΔ αποφασίζει αυτό που αποφασίζει με τον τρόπο που το αποφασίζει και το αποφασίζει και τώρα. Ο τουρισμός δεν ανοίγει στις 1 και στις 10 Μαΐου. Δεν μπορούμε στις 30 Απριλίου να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε την άλλη μέρα. Εμείς, όπως έγραψα και στην ανάρτηση τη συγκεκριμένη, εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε συμβόλαια για το 2027 και για το 2028 και το 2029 κάποιοι.
2: Ακριβώς, ναι.
3: Λοιπόν,
2: ναι.
3: Μια κρατική υπηρεσία η οποία έχει την υποχρέωση να λειτουργεί και ως ηγέτιδα και κάνουσα διοικητική μέρημνα. Αυτό περιμένουμε από κάποιον που είναι πάνω από μας. Είτε είμαστε σερβιτόροι, είτε είμαστε καμαριέρες, είτε είμαστε οτιδήποτε και εργαζόμαστε στον τουρισμό, περιμένουμε την καθοδήγηση από τον προϊστάμενό μας. Περιμένουμε την καθοδήγηση μας από αυτόν που διοικεί και μεριμνά. Εδώ δεν υπήρχε καμία μεριμνά. Και το take it or leave it της τελευταίας στιγμής γίνεται προς ποιους? Προς ανθρώπους, προς απλές οικογένειες οι οποίοι ζουν σε αυτό το κλίμα που είπαμε πιο πριν, αύριο μεθαύριο, αν συνεχιστεί αυτό
2: και
3: που είναι στο Ιράν.
2: Δηλαδή, αν είναι μέσα στην προβλεπόμενη και στην υπογραφή σας σύμβαση η ΕΤΑΒ να θετεί τη συμφωνία, γιατί δεν ξέρω ποια είναι η δική σας θέση, αλλά εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα και με τη στάση του Δημάρχου και με τις αξιώσεις του Δημορόδου, έτσι δεν είναι?
3: Και βέβαια. Και να σας πω και κάτι, αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι αυτή που είναι και στις φωτογραφίες βλέπουμε, πιστεύω, και την καλή εικόνα, διότι
2: αυτή είναι
3: άνθρωποι
2: καλή εικόνα, ναι.
3: Είναι καλή εικόνα και είναι καλή εικόνα εξοραϊσμένη, διότι ποιος μαζεύει τα απορρίμματα που αφήνουν αυτοί οι άνθρωποι? Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι, επειδή δεν βλέπουν ομπρέλες και δεν βρίσκουν ξαπλώστες, δεν πηγαίνουν στις παραλίες? Ποιος τα μαζεύει? Τα μαζεύει σαφώς ο Δήμος, φαντάζομαι.
2: Μα είναι θέμα, εντάξει, ευτυχία.
3: Αλλά ποιος άλλος τα μαζεύει? Τώρα, αλλά ναι. Και ποιος άλλος τα μαζεύει? Τα μαζεύουν απλοί άνθρωποι καθημερινοί και τα μαζεύουν και οι ιδιοκτήτες όμορων οικοπαίδων και επιχειρήσεων, οι οποίοι βέβαια δεν μπορούν να έχουν μια καφετέρια και στα 50 μέτρα ένα σκουπιδότοπος. Επομένως, μαζεύουν τα σκουπίδια. Κάποιοι θα πούν καλά κάνουν. Όλοι συμφωνούμε. Καλά κάνουν. Αλλά όμως πριν να φτάσουμε στο καλά κάνουν, θα πρέπει να έχουμε μεριμνήσει να υπάρχει μια ομαλότητα και κανονικότητα. Λειτουργία τουριστική. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Λειτουργία τουριστική.
2: Να δώσουμε λοιπόν, να δώσουμε και τις αξιώσεις του Δήμου του Ισρόδου, που συμφωνούμε απόλυτα και πραγματικά δεν είναι και δεν είναι καθόλου και είναι εύλογες και πάρα πολύ λελογισμένες.
3: Εγώ, κυρία Μπίλη, θα έκανα ακριβώς το ίδιο.
2: Ναι.
3: Εγώ θα έκανα ακριβώς το ίδιο.
2: Ναι, μα συμφωνούμε απόλυτα. Τι λέει ο Δήμος, θέλει ενεργό ρόλο στη διοίκηση και στη διαχείριση των παραλίων. Αν είναι δυνατόν δηλαδή, να μην έχει ενεργό ρόλο ο Δήμος, να γίνονται οι διαγωνισμοί από τον Δήμο όπως γινόντουσαν στην, τα προηγούμενα χρόνια, να διατηρηθούν τα προτιμησιακά καθεστώτα, να μην, να μην επιβαρυνθεί με οικονομικά και υπέρογκα κόστη και να έχει ποσοστό από τα έσοδα των παραλίων. Αυτό δεν είναι εύλογο και δόκιμο να το...
3: Ποιος μπορεί να πει ότι ακούστηκε κάτι παράλογο σε αυτά τα οποία είπατε.
2: Ναι. Ο Δήμος παρεμβαίνει. Έχουμε τον κύριο Φραγκάκη, κύριε Καλπακίδη. Έχουμε και τον Δήμαρχο λοιπόν της Χάλκης. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στη Χάλκη. Έχουμε τον Δήμαρχο Χάλκης, τον κύριο Άγγελο Φραγκάκη. Κύριε Φραγκάκη,
3: τον Δήμαρχο Κόσμημα, να πω εγώ. Τον Δήμαρχο Κόσμημα.
2: Γιατί το λέτε αυτό, έχετε φαν στο. Ναι. Κύριε Φραγκάκη, μας ακούτε.
4: Σας ακούω μια χαρά. Καλησπέρα, κυρία Μπίλη. Καλησπέρα, κύριε Τσιλιγκύρη. Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα, Νεκταρία. Ευχαριστώ πολύ για τη
2: καλή
4: σύνδεση.
2: Καλή εβδομάδα, Δήμαρχε. Καλή εβδομάδα.
4: Να ξέρετε ότι ανταποδίδω τις φιλοφρονήσεις του
2: Δήμαρχος
4: Διονύση.
2: Δήμαρχος Κόσμημα, ναι.
4: Και τον ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, εμείς όσον αφορά το, αν για το θέμα που συζητούσατε πριν όσον αφορά τις παραλίες, εμείς δεν έχουμε κάποια η οποία θεωρείται πολύ σύχναστη, διότι υπάρχει συγκεκριμένη επιτροπή που ορίζει ποιες παραλίες έχουν την υποχρέωση να υπάρχουν συγκεκριμένες δομές, όπως επίσης δεν υπάρχουν και ενδιαφερόμενοι για να μπουν στη διαδικασία να ενδιαφερθούν για την ανανοικιάσουν ένα χώρο, διότι είναι πολύ μικρή η έκταση, οπότε δεν είναι συμφέρον, δηλαδή δεν είναι κάποιον που θα μπορούσε να είναι βιώσιμο, οπότε δεν έχουμε τα θέματα. Βέβαια, το παρακολουθώ το θέμα και ως τοπική αυτοδιοίκηση και ως δήμαρχος. Όντως είναι πολύ μεγάλη αγωνία και αφού μιλάμε για τον Δήμο Ρόδου, αλλά νομίζω και για τους υπόλοιπους Δήμους, όλο αυτό που έχει γίνει. Νομίζω όμως ότι θα βρεθεί μια χρυσή τομή για να μπορέσουν να υπάρχει μια έτσι σωστή προσέγγιση.
2: Σίγουρα θα βρεθεί και πρέπει κάποιοι να υποχωρήσει, δηλαδή πρέπει και η ΕΤΑΤ και πρέπει να γίνουν και παρεμβάσεις μέσα από την ίδια την κυβέρνηση, έτσι δεν είναι, και τα αρμόδια υπουργεία, γιατί βλέπουμε ότι το τουριστικό έτσι προϊόν έχει ευπάθεια δεδομένης έτσι της γεωπολιτικής αστάθειας. Να κάνουμε και εμείς εσωτερικά τέτοιες αβελτηρίες δεν νομίζω να οδηγήσει κάπου. Πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή. Συμφωνούμε, Δήμαρχε.
4: Κυρία Μπηλίνη, σωστό αυτό που λέτε. Απλά εγώ θέλω να πω με μια δική μου εμπειρία στο παρελθόν ότι η ΕΤΑΔ και γενικώς όλοι αυτοί εδώ είναι πολύ απρόσωποι. Δεν είναι ότι μπορείς να συζητήσεις με κάποιους ανθρώπους συγκεκριμένους για να βρεις λύση. Και νομίζω εκεί υπάρχει και μεγάλη δυσκολία στη συνεννόηση. Είναι ένας φορέας ο οποίος έχει συγκεκριμένο σκοπό, που είναι η εκμετάλλευση της ιδιοκτησίας του δημοσίου. Και κυρίαρχο στο καταστατικό του είναι το κομμάτι το οικονομικό, δηλαδή τα έσοδα. Οπότε γι' αυτό νομίζω ότι δυσκολεύει. Ναι. Πάρα πολύ για να βρουν τη λύση.
2: Δήμαρχε, είναι θέμα μέσα και το οικονομικό κομμάτι, όσο απρόσωπο και να είναι ένας οργανισμός, εντάξει, υπάρχουν πρόσωπα, ανθρωποκεντρικά είναι όλα, δεν κρύβονται μηχανές από πίσω, όταν έρθει ο κόμπος στο χτάνι, να είστε σίγουροι ότι θα εκδηλωθούν όλοι.
4: Σίγουρα, ισχύει αυτό που λέτε, σίγουρα.
2: Θα αναλάβουν ευθύνες. Λοιπόν, πάμε.
4: Απλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, θέλει σε πολύ κεντρικό επίπεδο η παρέμβαση, αυτό εννοώ.
2: Ναι, μα γι' αυτό λέμε τώρα. Κάπου πρέπει να πάει αρμοδίως το θέμα και να το δουν έτσι ενδελεχώς. Λοιπόν, πάμε στη Χάλκη. Πώς ξεκινάει η τουριστική περίοδος και αν είστε αισιόδοξος για το πώς θα διαμορφωθεί αυτή.
4: Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια έχουμε βρει το δρόμο μας όσον αφορά το τουριστικό κομμάτι. Ήταν εξαιρετικές οι προηγούμενες χρονιές από τον κορονοϊό δηλαδή και μετέπειτα. Το νησί έχει γίνει γνωστό και μέσω όλων των άλλων δράσεων, κυρίως των περιβαλλοντολογικών που έχουν υλοποιηθεί εδώ στη Χάλκη. Οπότε τουριστικά, όπως σας λέω, είμαστε πάρα πολύ καλά. Θεωρώ και ότι η φετινή χρονιά θα είναι καλή. Σύμφωνα με τους ανθρώπους εδώ του τόπου οι οποίοι ασχολούνται με τον τουρισμό. Εμείς προς σαν τοπική αυτοδιοίκηση, σαν Δήμος, προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι από την πλευρά μας στο κομμάτι των υποδομών αλλά και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Θεωρώ ότι θα είναι μια καλή χρονιά. Βέβαια παρακολουθούμε και εμείς τις διεθνείς εξελίξεις και πιστεύω να μην επηρεάσουν τελευταία στιγμή κάτι στο κομμάτι των, όπως σας είπα, των επισκεπτών.
2: Να σας κάνω και εσάς την ίδια ερώτηση που έκανα στον κύριο Τσιλιγκύρη και θα δώσω και το λόγο στον κύριο Τσιλιγκύρη να συνομιλήσετε. Θέλετε, επειδή λόγω είναι η γεωπολιτική αστάθεια, είναι και η ενεργειακή κρίση που το κύμα ακρίβειας πλήττει, είπαμε προηγουμένως. Εσείς θέλετε έτσι μαζικό τουρισμό ή ποιοτικό και ελεγχόμενο τουρισμό?
4: Εντάξει, εμείς σαν Χάλκη, επειδή είμαστε και μια μικρή δομή με 850 κλίνες και με όχι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, δηλαδή αν εξαιρέσετε το δημοτικό ξενώνα, δεν υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσε να φιλοξενήσει και περισσότερο κόσμο. Νομίζω ότι αυτοπροσδιοριζόμαστε στο κομμάτι αυτό που είπατε του ελεγχόμενου και του ποιοτικού, θα έλεγα. Εμείς προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε το προϊόν για να αναβαθμίσουμε και το target group των επισκεπτών που έχονται στο νησί. Θεωρώ ότι τα έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια όλοι μαζί, και εμείς τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και οι άνθρωποι εδώ που μένουν στο νησί και οι κάτοικοι δηλαδή και οι επαγγελματίες εδώ. Και ας πάμε αρκετά.

0: Εντάξει, αγαπάμε και Σίμη, οπότε.
1: Θα είναι το επόμενο, ναι, θα είναι το επόμενο νησί, ναι.
0: Όλα μια χαρά, όλα μια χαρά. Εμείς, όπως έχουμε πει και έχουμε αναλύσει και μαζί, έχουμε βρει τον δρόμο μας σε πολλά επίπεδα και στο κομμάτι, όπως σας είπα, του τουρισμού, αλλά και στο κομμάτι του στόχου μας που ήταν το sustainability, που ήταν δηλαδή η βιωσιμότητα, η βιώσιμη ανάπτυξη, και με τις πρωτοβουλίες στο GR-Eco Islands, αλλά και όλα τα άλλα τα οποία υλοποιούμε τα τελευταία χρόνια. Ναι, οι κάτοικοι και μέλη της ενεργειακής κοινότητας έχουν ωφεληθεί σε αμέγιστο βαθμό τα τελευταία 3 χρόνια που ισχύει το πρόγραμμα με τον Net Metering, με τον εικονικό συμψηφισμό δηλαδή. Και τώρα προσπαθούμε να αυξήσουμε την ποσότητα, την παραγωγή με το φωτοβολταϊκό πάρκο, ώστε να μπορέσουν να αποφεληθούν και περισσότερο αυτοί που είναι μέλη, αλλά και να εγγράψουμε και καινούριους. Είμαστε σε ένα καλό δρόμο, συμμετέχουμε και σε πολλά ευρωπαϊκά, τα οποία θα μας δώσουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες μας, και θεωρώ ότι είναι αισιόδοξο αυτό που έρχεται, το μέλλον.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε είναι το πολύ σημαντικό, γιατί έχει αντίκτυπο στις ζωές των κατοίκων, που καταλαβαίνετε ότι είναι και τα πάντα. Έτσι.
1: Μάλιστα. Φαίνεται ενδιαφέρον από άλλους δήμους, δηλαδή η Σίμη αποτελεί πρότυπο και για άλλους δήμους ή και από την Ευρώπη γενικότερα, να ακολουθήσουν το μοντέλο της Σίμης.
0: Ναι,
1: της
0: Χάλκης,
1: τι είπα τώρα, εντάξει.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Βέβαια. Λοιπόν, και τώρα που μιλάμε, για να μην ξέρουμε ότι έχετε και ένα πολύ πλούσιο έτσι, πολιτιστικό πρόγραμμα, με εκδηλώσεις και όχι μόνο, αλλά τώρα τρέχει, τι είναι η ομάδα Αιγαίου στην Χάλκη? Γι' αυτό και σας έχουμε και μέσω σύνδεσης, δηλαδή, να σας έχουμε ζωντανά. Για πείτε μας, ναι, για να σας αποδεσμεύσουμε, Δήμαρχε.
0: Ναι, είναι η ομάδα Αιγαίου, είναι 100 περίπου επισκέπτες, είναι το διήμερο στο νησί, κάνουν ιατρικές και εκπαιδευτικές δράσεις. Σήμερα μου λέγανε ότι δεν έχουν ξαναδεί τόσο μαζική συμμετοχή κατοίκων στις εξετάσεις τους, στις δράσεις τους, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι, και δεν σας κρύβω ότι έχουν βγει και κάποια περιστατικά τα οποία, αν δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι εδώ, δεν θα τα καταλάβαιναν οι μόνιμοι κάτοικοι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, την ομάδα Αιγαίου, κύριε Καλπακίδη, έχουμε φιλοξενήσει. Να, κύριε Τσιλιγκύρη, μου μιλάει και ο Καλπακίδης με τρολάρι τώρα για τη Σίμη. Λοιπόν, έχουμε φιλοξενήσει τους συντελεστές αυτής της ομάδας και με τους δίνουμε τα συγχαρητήρια και τα εύσημα σε αυτά τα παιδιά.
2: Και αξιέπαινα και αξιόλογα και μοναδικά
1: όλα
2: αυτά. Για το έργο
1: που επιτελούν και προσφέρουν. Δήμαρχε, νομίζω ότι πρέπει να έρθετε εδώ από την εκπομπή, οπότε είστε Ρόδο, να κάνουμε έτσι μια διαζώση, έτσι συνέντευξη για όλα τα θέματα, να μας πείτε και τα πολιτιστικά δρόμενα, γιατί ξέρετε έχει αποκτήσει φήμη για τις πολιτιστικές της εκδηλώσεις η Χάλκη. Θα έρθετε από εδώ να τα συζητήσουμε αναλυτικά.
0: Ωραία, ναι, όντως κάνουμε πάρα πολλές δράσεις. Σήμερα έχουμε και την χοροδία γυναικών του Δήμου Ρόδου φιλοξενούμενους, για να δώσουμε έτσι μια ωραία βραδιά με χατζηδάκι στους επισκέπτες μας, την ομάδα Αιγαίου. Και είχαμε και το Σάββατο ξανά μια εκδήλωση με ένα άλλο συνέδριο που είχαμε, παγκόσμιο συνέδριο κτηνιάτρων γαστρολογίας, που ήρθαν από όλο τον κόσμο. Γενικώς σας είπα, γίνονται πράγματα εδώ. Όλοι είναι χαρούμενοι, όλοι είναι ευχαριστημένοι, και ξέρετε, η μουσική και ο χορός αλλάζει την διάθεση και δίνει τους ανθρώπους την δυνατότητα να ξεχάσουν τα προβλήματα.
1: Εξημερώνει τα πάθη, ναι. Λοιπόν, Δήμαρχε, συγχαρητήρια για τις δράσεις σας. Πάντα άξιος και δραστήριος να είστε. Θα τα πούμε πάλι σύντομα.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε θερμά. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, αυτά, κύριε Τσιλιγκύρη. Ξέρετε, όταν έχω το θέμα με τα ονόματα, αν μου κολλήσει ένα όνομα, ότι δεν σε λένε Διονύση και σε λένε Γιάννη, αν σε πω μία φορά, θα το επαναλάβω.
2: Εμένα με καλύτερη σωστά. Εντάξει, όλα καλά.
1: Μην το λες μέχρι το τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε κοντά μας. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα έρθουμε, επανερχόμαστε, με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, τον Γιάννη Παπαδομαρκάκη, και έχει πολλά να μας πει.
3: Κόσμος 938. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι,

0: 250 γραμμάρια 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτο 4 λίτρα 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρίσταλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ Αλφα Κάπα 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
11: Ακού Κόσμος 938.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στην τηλεόραση Κόσμος, σε συμπαραγωγή και συνεργασία με το ραδιόφωνο Κόσμος στους 93,8. Συνεχίσουμε λοιπόν την συνομιλία μας με τον σύμβουλο τουρισμού, τον κύριο Διονύση Τσίλη Γκύρη. Να πούμε ότι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου συσκέπτεται, θα τον έχουμε κοντά μας 7 λεπτά. Μέχρι τότε, κύριε Τσίλη Γκύρη, όμως αφήσαμε ένα άλλο θέμα, το οποίο όχι θέμα, δημιουργεί πρόβλημα πλέον, το θέμα των εργαζομένων στον τουρισμό.
1: Θέλετε να με κάνετε να δακρύσω τώρα.
0: Έχει ξεκινήσει από τα προηγούμενα χρόνια. Έχουν γίνει έτσι προσπάθειες. Είδαμε τον αρμόδιο υπουργό τα προηγούμενα χρόνια να ταξιδεύει σε τρίτες χώρες προκειμένου να υπογράφει συμβάσεις προσέλκυσης έτσι εργαζομένων. Δώστε μας εσείς τώρα τι εικόνα υπάρχει και μάλλον όχι εικόνα, η κατάσταση. Ποια είναι η πραγματική κατάσταση.
1: Η εικόνα, η πραγματική κατάσταση είναι ότι καταρχάς εδώ και 4-5 χρόνια πια έχει ξεκινήσει ο μέσος Έλληνας ξενοδοχοϊπάλληλος και πάβει να είναι ξενοδοχοϊπάλληλος. Αναζητούν εργασία σε άλλους κλάδους, αναζητούν σε εργασία η οποία είναι έξω από ξενοδοχεία. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί, είναι σαφώς οικονομικοί, είναι σαφώς το ότι έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι προϋποθέσεις μέσα στα ξενοδοχεία. Δεν είναι πλέον καριέρα το να γίνεις προϊστάμενος εστιατόριο, να γίνεις μέτρ. Δεν είναι καριέρα πλέον το να γίνεις ίσως και διευθυντής, ίσως. Και θα σας πω ότι έχει προσθεθεί και ένα τεράστιο ψυχολογικό βάρος σε ανθρώπους οι οποίοι συνδιαλέγονται με τους τουρίστες άμεσα, την οποία την έχουν δημιουργήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο καθένας μπορεί να δει μια αναφορά για τον εαυτό του από το πουθενά, όπου μέσω των TripAdvisor και των Holiday Check μπορεί κάποιος να γίνει άμεσα υπεύθυνος απέναντι στην επιχείρηση για μια μικρή του παράληψη, την οποία ένας επισκέπτης του ξενοδοχείου μπορεί να την παρουσιάσει ως τεράστια. Και αυτό δημιουργεί μια πίεση πάλι από εμάς που διοικούμε αυτούς τους ανθρώπους στα ξενοδοχεία, ως προς το να είσαι καλύτερος, να είσαι ηρεμότερος, να είσαι. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε μια νέα γενιά ξενοδοχοϋπαλλήλων οι οποίοι έχουν έρθει από το εξωτερικό, οι οποίοι είναι κατά 95% ανειδίκευτοι.
0: Ανειδίκευτοι,
1: ναι. Ως προς την ευρωπαϊκή τουριστική ιδιοσυγκρασία. Έχω συναντήσει ανθρώπους εργαζόμενους οι οποίοι όντως έχουν εργαστεί σε ξενοδοχεία στην Ασία, σε ξενοδοχεία στην Αραβική Χερσόνησο, έχουν μια εντελώς διαφορετική νοοτροπία, αντιλαμβάνονται διαφορετικά τις ανάγκες του Ευρωπαίου τουρίστα, δεν συμμερίζονται τις καθημερινές λειτουργίες των Ευρωπαίων ανθρώπων, είτε ως προς τη συμπεριφορά, είτε ως προς το ντύσιμο, πάρα πολύ σπουδαίο, είτε ως προς την τάξη, είτε ως προς την αναγκαιότητα του να κάνω αυτό αυτή τη στιγμή και όχι να πάω να κάνω διάλειμμα, διότι το ξενοδοχείο είναι κάτι στο οποίο προκύπτουν συνέχεια θέματα. Είναι σαν το νοσοκομείο. Οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να ανοίξει πόρτα και να μπουν μέσα 50 άρρωστοι. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στα ξενοδοχεία. Κάτι που δεν το έχει συμμεριστεί και το Υπουργείο Εργασίας με τους τρόπους με τους οποίους χειρίζεται τα ωράρια κλπ. Των εργαζομένων και με τα νέα 6ήμερα και 7ήμερα, τα οποία και αυτά απομακρύνουν τους ανθρώπους από τον τουρισμό.
0: Από το χώρο του.
1: Κάποιοι οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να δουλέψουν 210 και 220 ημέρες καθημερινά και κάποιοι να δουλέψουν και πρωί βράδυ, έχει αφαιρεθεί αυτό το δικαίωμα. Έχει αφαιρεθεί το δικαίωμα στην εργασία. Καταλαβαίνω ότι είναι ένας νόμος που προστατεύει τον εργαζόμενο, αλλά προστασία του εργαζομένου δεν είναι ότι σου δίνω μόνο σωστές συνθήκες εργασίας, είναι ότι σου προστατεύω την εργασία την ίδια και το δικαίωμά σου σε αυτό. Και αυτό η καινούργια νομοθεσία, η περσινή, το καταστρατήγησε.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι λένε δεν βγαίνω. Και έχουν υποχρεώσεις οι οποίες
0: αυτό
1: λέτε έχουν,
0: ότι είναι ο βασικός λόγος.
1: Είναι
0: που
1: πάρα πολύ βασικός λόγος.
0: Που αποστρέφονται.
1: Υπάρχει επίσης
0: από
1: μια καινούρια τάση, η οποία είναι παγκόσμια, όπου πλέον μπορώ να εργαστώ ηλεκτρονικά από το σπίτι μου μέσω ενός υπολογιστή και να παρέχω υπηρεσίες σε μια επιχείρηση στη Σκανδιναβία, η οποία θα με αμύψει και περισσότερο και διαφορετικά και δεν θα πληρώσω και βενζίνη, δεν θα έχω εργασιακό άγχος από τον προϊστάμενό μου δίπλα, δεν θα έχω πάρα πολλά πράγματα. Τα καταλαβαίνουμε όλοι, είναι απλά. Όμως όλα αυτά είναι θεμητά. Το ερώτημα είναι ποιος ασχολείται με τον τουρισμό. Σχολές τουριστικών επαγγελμάτων. Δεν θέλω να πω τίποτα για το επίπεδο κατάρτισης του πτυχίου. Παίρνεις ένα πτυχίο από μια σχολή τουριστικών επαγγελμάτων και γνωρίζεις τα μισά από ό,τι γνώριζες αν έπαιρνες το ίδιο πτυχίο πριν 25 χρόνια. Δεν ξέρεις τα διπλά ή τα τριπλά, ξέρεις τα μισά.
0: Καταφέρεστε λοιπόν όσον αφορά τη μία αναβάθμιση.
1: Εγώ δεν καταφέρω εναντίον κάποιου.
0: Σχολιάζεται, ναι.
1: Μελαγχολώ με την πραγματικότητα την οποία βιώνω, βλέποντας ότι δεν υπάρχει η τεχνική κατάρτιση των αποφύτων όπως θα έπρεπε να είναι από τις ελληνικές σχολές, οι οποίες επιμελώς το κράτος έχει φροντίσει να τις...
0: Να μην τις αναβαθμίζει, αυτό λέμε.
1: Αφήσει να πηγαίνουν προς τα κάτω.
0: Μάλιστα. Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα, αυτό το πολύ συζητημένο και το διαχρονικό θέμα που συζητάμε πάντα. Επιμήκυνση τουριστικής περίοδου και εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Έχουν σημειωθεί θετικά έτσι, βήματα πάνω σε αυτό.
1: Κοιτάξτε, η Ρόδος έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα και ίσως η Ρόδος έχει κάνει τα μεγαλύτερα βήματα από όλους.
0: Έχουμε πραγματική έτσι.
1: Καταρχάς, έχουμε τουρισμό. Ναι. Είχαμε τουρισμό και φέτος το Φεβρουάριο και πέρυσι το Φεβρουάριο. Δεν είχαμε 300.000 ανθρώπους όσους έχουμε τον Αύγουστο, 270.000 ανθρώπους.
0: Ωστόσο είχαμε, ναι.
1: Αλλά είχαμε 4-5.000 ανθρώπους, κάποια στιγμή και λίγο περισσότερο. Είχαμε όμως τουρίστες, οι οποίους όλους τους βλέπαμε στο κέντρο της πόλης να περιηγούνται. Θα μπορούσαμε να έχουμε ακόμα περισσότερο. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ξεκινήσαμε 29 Μαρτίου. Δεν υπάρχουν πολλοί ελληνικοί προορισμοί. Δύο είναι, εμείς και η Κρήτη που ξεκινάμε τόσο νωρίς.
0: Τόσο νωρίς, ναι.
1: Εμείς τα θεωρούμε δεδομένα, αλλά το να ξεκινήσεις 29 Μαρτίου και να τελειώσεις 15 Νοεμβρίου είναι κάτι το οποίο εξελίχθηκε την τελευταία δεκαετία. Δεν είναι κάτι το οποίο το είχαμε πάντα. Υπήρχε ίσως πολύ πιο πίσω, χάθηκε και επανήλθε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως το ότι επανήλθε, διότι άλλος ήταν ο ανταγωνισμός πριν 30-40 χρόνια και άλλη προσφορά των τουριστικών προορισμών. Δεν υπήρχε Ντουμπάι πριν από τη δεκαετία του 80, έτσι, δεν υπήρχε. Έτσι, αυτή τη στιγμή λες που θα πάω στο Ντουμπάι. Πάρα πολύ ανατολική. Συγκεκριμένα είχα μια συζήτηση γιατί οι Τσέχοι ενώ πετούσαν, υπήρχαν πτήσεις πάρα πολλές από τέλη Απριλίου πριν 20 χρόνια, δεν έχουν τόσο πολύ σήμερα. Η απάντηση του τουρκικού πράκτορα που απέφθηνα το ερώτηση ήταν «Μα πηγαίνουν στο Ντουμπάι».
0: Μάλιστα.
1: Οι πολλές πτήσεις είναι στο Ντουμπάι μέχρι τέλος Μαΐου.
0: Αυτό σημαίνει ότι έχουν γίνει πολλά και πολλά και θετικά βήματα όσον αφορά το θέμα υποδομών.
1: Ότι
0: έτσι,
1: έχουν γίνει, ναι, πάρα πολλά στη Ρόδο. Πραγματικά πάρα πολλά.
0: Όλα αυτά.
1: Υπάρχουν και εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
0: Αυτό συνδέεται.
1: Υπάρχουν,
0: ναι,
1: άνθρωποι οι οποίοι έρχονται, ναι, στη Ρόδο όχι για το all inclusive. Για το οποίο all inclusive θα σας πω το εξής. Όλοι μπορεί να το κατηγορούν, αλλά το all inclusive είναι η βάση.
0: Ακριβώς.
1: Και επειδή τα νούμερα πλέον είναι τεράστια.
0: Που σταθεροποιεί την τουριστική
1: επειδή
0: οικονομία.
1: Επειδή τα νούμερα, ναι, είναι τεράστια, ακριβώς, και κάποιοι λένε τους κρατάνε μέσα στα ξενοδοχεία. Θα σας πω ότι φανταστείτε όλοι αυτοί που είναι μέσα στα ξενοδοχεία να βγουν έξω από τα ξενοδοχεία. Τι θα συμβεί? Δεν έχει η Ρόδος στις υποδομές να εξυπηρετήσει αυτούς τους ανθρώπους έξω. Άρα ορθά μένουν μέσα και αντί να χαλάνε 100 ευρώ μπορεί να χαλάνε 15 έξω. Mm-hmm. Αλλά όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να πούμε ότι δεν τους θέλουμε ή ότι είναι κακός τουρισμός.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, βάζουμε μια ανωτελεία. Πάμε, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική σύνδεση το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, τον κύριο Γιάννη Παπαδομαρκάκη, και είναι χαρά και τιμή μας γενικέ που σας έχουμε κοντά μας.
2: Ευχαριστώ, κυρία Μπίλη. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ που με καλείτε.
0: Καλή εβδομάδα ευχόμαστε.
2: Θα πούμε ότι είχαμε έργο.
0: Χάσαμε τη σύνδεση, πατριώτη. Ναι, απλώς δεν ξέρω τι ήχο έχω μέσα, γιατί τον άκουγα πολύ χαμηλά τον κύριο Παπαδομαρκάκη. Επομένως, όταν λέμε, συνεχίζουμε μέσα στη συζήτησή μας, θα τον έχουμε κοντά μας τώρα σύντομα. Εναλλακτικές μορφές. Έχουμε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και πάνω σε ποιες θεματικές είναι. Έχει πολλές θεματικές.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εναλλακτικές μορφές υπάρχουν πάρα πολλές. Είναι όλες όλα τα ερεθίσματα τα οποία έχει κάποιος επισκέπτης. γίνεται η σύνδεση. Κάποιος
0: επισκέπτης. Έχουμε το γενικό. Okay, ναι. Νόμιζα ότι γενικά μας ακούτε.
2: Σας ακούω, αλλά έχω εδώ κόσμο που με περιμένει. Πείτε μου.
0: Σας βγάλαμε από σύσκεψη, έτσι.
2: Ναι, δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει. Για 2-3 λεπτά να μιλήσω.
0: Ωραία λοιπόν, εντάξει, μπορούσαμε να το κάνουμε και την Παρασκευή, αφού ήταν αυτό το έκτακτο. Αυτό που θέλουμε να σας ρωτήσουμε είναι ότι ολοκληρώνεται πλέον το σχολικό έτος.
2: Ολοκληρώνεται το σχολικό έτος.
0: Να μας δώσετε μια εικόνα, το Υπουργείο έτος.
2: 29 του μηνός ξεκινάνε. 27 στο γυμνάσιο και ξεκινάνε οι Πανελλήνιες.
0: Ξεκινάνε οι Πανελλήνιες στο Υπουργείο για την
2: 29
0: επόμενη...
2: 29 του μηνός. Είμαστε έτοιμοι, ναι, σε όλη την Ελλάδα. Μπορούμε να διαβεβαιώσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, αρκεί να υπάρχει συνεργασία που πάντα υπάρχει των διευθύνσεων εκπαίδευσης με το Υπουργείο Παιδείας. Είναι όλα έτοιμα και πιστεύω και θέλουμε να πιστεύουμε ότι ό,τι έγινε πέρυσι θα γίνει και φέτος. Να πάνε όλα καλά και να ευχηθούμε στους μαθητές καλή επιτυχία. Επίσης τους γονείς να προσέχουν τα παιδιά τους με την έννοια πια ας κρατάνε τα κινητά στα σπίτια τους για να μην χρησιμοποιηθεί ως δολίευση εξετάσεων και τα γνωστά αυτά που ξέρουν όλοι.
0: Που συναντήσαμε και το προηγούμενο έτος.
2: Ακριβώς. Ναι. Επομένως καλά. Ωραία. Θα είναι και οι γονείς να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Το Υπουργείο δίνει ευκαιρίες, δίνει ευκαιρίες και επανεξέταση σε περίπτωση που είναι ασθενής ένα παιδί να πάει το Σεπτέμβριο. Επομένως, ό,τι έχουν διαβάσει να τα αποτυπώσουν στα τετράδια τα παιδιά.
0: Ωραία.
2: Και τους ευχόμαστε καλή, καλή επιτυχία.
0: Γενικέ, όσον αφορά το θέμα της ετοιμότητας του Υπουργείου για το επόμενο διδακτικό έτος, είμαστε έτοιμοι όσον αφορά τα κενά.
2: Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία, ναι, ακριβώς. Αυτό το χρόνο, εδώ και 3 μήνες, ετοιμάζουμε την επόμενη χρονιά. Επομένως, το Σεπτέμβριο πιστεύω ότι θα λειτουργήσουν έτσι όπως πρέπει να λειτουργήσει μια σχολική μονάδα. Σωστά. Με τον εκπαιδευτικό στο σχολείο, με τα τμήματά τους, με τους εξοπλισμούς, με οτιδήποτε μπορούμε να προσφέρουμε και πρέπει να προσφέρουμε στην παιδεία.
0: Τώρα βιάζεστε και μου δημιουργείτε άγχος, γιατί εγώ σας ήθελα να μιλήσουμε και αυτό.
2: Να μιλήσουμε και την Παρασκευή τότε.
0: Ανανεώσουμε το ραντεβού μας για παράδειγμα. Ήθελα να μείνουμε λίγο στα ονάσια σχολεία, στα πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου.
2: Τα ονάσια. Έχω πει και άλλη φορά ότι κακός είναι αυτή η διαμαρτυρία. Από ποιους γίνεται, ψάξτε να δείτε.
0: Ξέρουμε.
2: Αυτοί οι οποίοι αντιδρούν σε κάτι καλό που πάει να γίνει. Και λέω πάλι, τα ονάσια σχολεία είναι είναι δημόσια σχολεία. Και επίσης έχει ψηφιστεί νόμος. Και ο νόμος αυτός υπερψηφίστηκε από άλλα κόμματα. Να σας αναφέρω και το κόμμα της Ιρίας Κωνσταντοπούλου.
0: Μάλιστα.
2: Και άλλα κόμματα. Συνένεσαν στη δημιουργία των δημός. Επομένως, το να βγαίνουν κάποιοι και να αντιδρούν, πιθανόν κάτι, σε κάτι άλλο αποσκοπούν. Το τι και πού δεν το γνωρίζω, να το ψάξει η κοινωνία.
0: Όσον αφορά το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, που υπάρχουν κάποιες έτσι...
2: Το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, ναι, να ξέρετε το εξής.
0: Ναι.
2: Είναι η συνέχεια του προγράμματος του προηγούμενου υπουργού, του κυρίου Πιερακάκη. Ό,τι είχε προηγηθεί από τον προηγούμενο υπουργό υλοποιείται στη δεύτερη φάση τώρα. Είναι ότι εμείς κάναμε μια άλλη φάση, η οποία θα έχει ισχύ για το 27. Σε αυτό εγώ μπορώ να σας πω ότι οι προηγούμενες φάσεις όμως ήταν του προηγούμενου υπουργού, ο οποίος γίνανε κάποια σχολεία, 431 σχολεία, και σε αυτή τη φάση γίνονται η δεύτερη φάση της πρώτης φάσης. Αυτό εννοώ.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά τα καινούργια σχολεία που θα μπουν από τότε που ανέλαβε υπουργός Παιδείας η κυρία Ζαχαράκη θα είναι για το 27.
0: Ωραία,
2: αυτά έχουν προγραμματίσει.
0: Άρα λέτε, επειδή από τη Ρόδο, όπως το είπατε και εσείς, είναι ένα μόνο σχολείο της δευτεροβάθμιας, το 2027 θα συμπεριληφθούν και άλλα σχολεία.
2: Είναι τα καινούργια σχολεία. Ωραία. Που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία μετά από ερώτηση που είχε η Διεύθυνση Εκπαίδευσης με τους Δήμους, με τους κατατόπους Δήμους. Και επίσης γνωρίζω από το υποδομόν ότι θα ερωτηθούν και πάλι οι Δήμαρχοι εάν συμφωνούν με την καινούργια καταγραφή που κάναμε εμείς εδώ.
0: Εγώ θέλω να σας μεταφέρω και έτσι την ανησυχία πολλών εκπαιδευτικών σχετικά με το κλείσιμο, με την λήξη λειτουργίας των σχολικών επιτροπών.
2: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπει το Υπουργείο και όχι μόνο το Υπουργείο, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υποδομών,
0: ναι,
2: και το Εσωτερικών, και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε εξελίξει.
0: Γιατί υπάρχει μεγάλη αναστάτωση αν είναι έτοιμη τα συναρμόδια Υπουργεία να αντιμετωπιστεί η κατάσταση
2: αυτό
0: που θα προκύψει.
2: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάνε τα Υπουργεία, τα συναρμόδια Υπουργεία, και πιστεύω ότι θα είμαστε προνήσεις.
0: Γενικέ, καλή συνέχεια. Σας ευχόμαστε να πάτε στη σύσκεψή σας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία
2: καλό,
0: σας.
2: Καλό και συγγνώμη τώρα.
0: Δεν πειράζει, θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, και αυτά, κύριε Τσιλιγκύρη, πάμε και για πανελλήνιες εξετάσεις. Είναι ο Μάιος, είναι
1: καλό.
0: Ο μήνας, είναι και ο μήνας της παιδείας.
1: Μακάρι να δίνα και εγώ πανελλήνιες τώρα. Μακάρι να δίνα και εγώ πανελλήνιες.
0: Είναι ένας θεσμός, ρε παιδί μου, εντάξει, οι πανελλήνιες εξετάσεις είναι ένας θεσμός ο οποίος είναι ο πλέον αδιάβλητος και ο πιο αξιοκρατικός θεσμός.
1: Ίσως.
0: Αλλά δεν είναι και λίγο άδικος αυτό, θα τον έχουμε την Παρασκευή, θα τον έχουμε σίγουρα, για να μιλάμε, να μιλήσουμε αν προωθείται μια αλλαγή του συστήματος, γιατί είναι και λίγο άδικο μια ολόκληρη προετοιμασία πολλών ετών να κρίνεται στις 3 ώρες εξέτασης, έτσι δεν είναι?
1: Πάντα γινόταν αυτό.
0: Ναι, με αυτό λέμε.
1: Και παλιότερα τα πράγματα ήταν πολύ πιο αυστηρά και έμπαινες πολύ πιο δύσκολα στις σχολές. Τα γνωρίζετε. Σήμερα μπαίνεις πολύ πιο εύκολα. Παλιότερα ήταν μεγαλύτερη πίεση. Φέτος είναι, τα τελευταία χρόνια είναι περισσότερες ευκαιρίες. Και το μεγάλο δίδαγμα που δεν το λέει κανείς στα παιδιά είναι ότι δεν τελειώνουν όλα εκείνη την ημέρα. Εκείνη τη μέρα αρχίζουν.
0: Ακριβώς.
1: Είτε γράψεις καλά, είτε δεν γράψεις. Είτε περάσεις, είτε δεν περάσεις.
0: Ναι, αλλά είναι η πιο σημαντική μάχη. Ίσως η πιο σημαντική μάχη.
1: Και δεν είναι αποτυχία τώρα να μην περάσεις.
0: Ακριβώς. Έτσι.
1: Δεν είναι αποτυχία.
0: Θα έχουμε στις επόμενες εκπομπές, θα έχουμε εδώ το συμβούλου στρατηγική σταδιοδρομία, τον κύριο Στρατηγάκη που μας θυμά πάντα, τον κύριο Ταουσάνη, και θα τα συζητήσουμε να δούμε τι έχει αλλάξει. Να δούμε, μας δίνουν και οδηγίες, στρατηγικές οδηγίες επαγγελματικού προσανατολισμού, ποιες σχολές είναι πιο. Που είναι και άγνωστες σχολές και οι οποίες είναι, προσφέρονται δηλαδή και για επαγγελματική αποκατάσταση άμεση και όχι μόνο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσιλιγκύρη, νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα τα θέματα περί τουρισμού.
1: Την επόμενη φορά θα πούμε για σινεμά.
0: Αυτό.
1: Διότι τώρα σκεφτόμουν με τις πανελλήνιες ότι εάν τότε δεν ακολουθούσα την οδό
0: την
1: του τουρισμού,
0: ναι,
1: τι θα γινόταν? Όχι, το οποίο δεν γίνεται.
0: Παραγωγός, καλλιτεχνικός
1: κάτι
0: παραγωγός.
1: Τέτοιο πάντως, κάτι
0: καλλιτεχνικός παραγωγός. Το έχετε αυτό. Έχετε, ασχολείστε με
1: είναι κάτι τώρα. Που δημιουργήθηκε μετά. Μάλλον ωραία. Είναι κάτι το οποίο πάντα υπήρχε και δημιουργήθηκε, βγήκε μετά μόνο του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα πούμε, θα τα λέμε συχνά τώρα και στις επόμενες εκπομπές θα ανακοινώνουμε και έτσι καινούργιες δράσεις. Ευχαριστώ, κύριε Τσιλιγκύρη.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και εσάς που ξεκινήσατε ειδησιογραφικά την εβδομάδα μαζί μας. Να έχετε μια όμορφη παραγωγική εβδομάδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας την Παρασκευή την ίδια ώρα. Γεια και χαρά σας.
3: Κόσμος 938. Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτεώτης Οτοβιζιόν. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Οτοβιζιόν. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου Οτοβιζιόν. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33. Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
4: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
5: Και στο κέντρο της Ρόδου το σημείο το σωστό. Αν πεινάς φίλε ξέρεις που να πας κι αυτό. Μυρωγές στον αέρα γύρω μυθικός. Αυγουστίνος Grill House γευστικός κλασικός.

0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Αμέσως τώρα... 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 930.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.
1: Φάνση!

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο. Χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
10: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
11: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
12: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
11: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
13: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
14: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
15: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
16: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
15: Marketing. Αξίζει να πας.
17: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
18: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
19: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
18: Μήλα Starkin Smith Fuji, μόνο 1,29 το κιλό.
19: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
18: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
19: Pharma Toast Classic Toast, κρυς-κρυς, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
18: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12x500 ml, μόνο 1,65.
19: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
18: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
19: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
18: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
0: Ακού Κόσμος 938.
20: Κόσμος ειδήσεις.
21: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή η εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών στο νησί της Ρόδου έστειλε από την Καταβιά ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Ο ίδιος μιλώντας στο Κόσμος όχι μόνο ξεκαθάρισε τη θέση της περιφέρειας αλλά εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση κατά του βουλευτή Γιώργου Νικητιάδη κατηγορώντας τον για πολιτικό τυχοδιοκτισμό, συκοφαντίες, παραπλάνηση, ψεύδη, σπέκουλα πολιτική και θράσος. Εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας στην Νότια Ρόδο εκφράζουν έντονες αντιδράσεις για τα σχέδια εγκατάστασης ανεμογεννητριών, κάνοντας λόγο στο Κόσμος για περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, ενώ εξετάζεται ακόμα και δικαστική προσφυγή. Παράλληλα, οι ειδικοί ζητούν τα υποεξέταση έργα να ενταχθούν σε αυστηρότερο νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, με περισσότερα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. Στην επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη στη Ρόδο αναφέρθηκε στο Κόσμος ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου. Ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι βασικός στόχος αποτελεί να μην υπάρξει καμία διακοπή στη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών της Ρόδου και συνολικά στα νησιά. Ο Διευθυντής Ασφαλείας Λιμένα Ρόδου Παναγιώτης Ντόκος δήλωσε στο Κόσμος ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρέασε αισθητά την κρουαζιέρα στη Ρόδο κατά τον Απρίλιο με αποτέλεσμα να χαθούν 13 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Παρά τη μείωση που σημειώθηκε στην αρχή της σεζόν, ο κ. Ντόκος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των επόμενων μηνών. Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου παρεμβαίνει δυναμικά στη συζήτηση για το μέλλον του τουριστικού μοντέλου του νησιού, ανοίγοντας το διάλογο για τις αλλαγές που απαιτούνται στον τρόπο ανάπτυξης και διαχείρισης.
22: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
1: Welcome to the woman's world.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Μία στάση για τα χρώματα. Μία για τις σκόλες. Μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
2: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
4: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
5: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
6: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
7: Στον νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
3: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
2: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
3: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
2: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
3: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
2: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
3: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 εκτεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
5: Αφήρη με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την Καΐρ.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή η κατάσταση νέων ανεμογεννητριών στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου έστειλε από την Καταβιά ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Ο ίδιος μιλώντας στο κόσμο όχι μόνο ξεκαθάρισε τη θέση της περιφέρειας, αλλά εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση κατά του βουλευτή Γιώργου Νικητιάδη, κατηγορώντας τον για πολιτικό τυχοδιοκτισμό, συκοφαντίες, παραπλάνηση, ψεύδη, σπέκουλα πολιτική και θράσος. Εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας στην Νότια Ρόδο εκφράζουν έντονες αντιδράσεις για τα σχέδια εγκατάστασης ανεμογεννητριών, κάνοντας λόγο στο κόσμο για περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, ενώ εξετάζεται ακόμη και δικαστική προσφυγή. Παράλληλα, ειδικοί ζητούν τα υποξέταση έργα να ενταχθούν σε αυστηρότερο νέο χωροταξικό πλαίσιο για τη ΣΑΠΕ, με περισσότερα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. Στην επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη στη Ρόδο αναφέρθηκε στον κόσμο ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου. Ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι βασικός στόχος αποτελεί να μην υπάρξει καμία διακοπή στη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών στη Ρόδο. Όπως ανέφερε, η Περιφέρεια έχει επεξεργαστεί συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις με στόχο να παρουσιαστεί ένας ολοκληρωμένος οδικός χάρτης για την επιλύση των ζητημάτων. Ο Διευθυντής Ασφάλειας Λιμένα Ρόδου Παναγιώτης Ντόκος δήλωσε στο κόσμο ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρέασε αισθητά την κρουαζιέρα στη Ρόδο κατά τον Απρίλιο, με αποτέλεσμα να χαθούν 13 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων. Παρατιμήωση που σημειώθηκε στην αρχή της σεζόν, ο κ. Ντόκος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των επόμενων μηνών. Η Ένωση Ξενοδοχών Ρόδου παρεμβαίνει δυναμικά στη συζήτηση για το μέλλον του τουριστικού μοντέλου του νησιού, ανοίγοντας το διάλογο για τις αλλαγές που απαιτούνται στον τρόπο ανάπτυξης και διαχείρισης του προορισμού.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
3: Φοιτητόσπιτο στο full. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο. Μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του. Μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3 επί 250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιός τραγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου.
9: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
10: Μπύρα Μύθος, φιάλι 330 ml, μόνο 78 λεπτά.
11: Μπύρα Κορώνα, φιάλι 330 ml, μόνο 97 λεπτά.
12: Απέρολα Περιτίβο, 1 λίτρο, μόνο 12,40.
13: Γάλα Happy Barn, 3,5%, 1 λίτρο, μόνο 78 λεπτά.
14: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο, Food Family, μόνο 5,85 το κιλό.
15: Νερό Κοστιλάτας, 500 ml, μόνο 13 λεπτά.
16: Και φυτικό λάδι, F Plus, Core, PET, 10 λίτρα, μόνο 20,10.
17: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
18: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
19: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
20: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
21: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
0: Ακού Κόσμος 938.
22: Κόσμος ειδήσεις.
23: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου.
1: μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή η εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών στο νησί της Ρόδου έστειλε από την Καταβιά ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Ο ίδιος μιλώντας στο Κόσμος όχι μόνο ξεκαθάρισε τη θέση της περιφέρειας αλλά εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση κατά του βουλευτή Γιώργου Νικητιάδη κατηγορώντας τον για πολιτικό τυχοδιοκτισμό, συκοφαντίες, παραπλάνηση, ψεύδη, σπέκουλα πολιτική και θράσος. Εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας στην Νότια Ρόδο εκφράζουν έντονες αντιδράσεις για τα σχέδια εγκατάστασης ανεμογεννητριών, κάνοντας λόγο στο κόσμο για περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, ενώ εξετάζεται ακόμα και δικαστική προσφυγή. Παράλληλα, οι ειδικοί ζητούν τα υποεξέταση έργα να ενταχθούν σε αυστηρότερο νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, με περισσότερα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. Στην επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη στη Ρόδο αναφέρθηκε στο Κόσμος ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου. Ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι βασικός στόχος αποτελεί να μην υπάρξει καμία διακοπή στη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών της Ρόδου και συνολικά στα νησιά. Ο Διευθυντής Ασφαλείας Λιμένα Ρόδου Παναγιώτης Ντόκος δήλωσε στο Κόσμος ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρέασε αισθητά την κρουαζιέρα στη Ρόδο κατά τον Απρίλιο με αποτέλεσμα να χαθούν 13 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Παρά τη μείωση που σημειώθηκε στην αρχή της σεζόν, ο κ. Ντόκος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των επόμενων μηνών. Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου παρεμβαίνει δυναμικά στη συζήτηση για το μέλλον του τουριστικού μοντέλου του νησιού, ανοίγοντας το διάλογο για τις αλλαγές που απαιτούνται στον τρόπο ανάπτυξης και διαχείρισης.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
1: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
2: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
1: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
2: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
1: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
2: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
1: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Να, Γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίβα.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι.

0: Κάνετε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή η κατάσταση νέων ανεμογεννητριών στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου έστειλε από την Καταβιά ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Ο ίδιος μιλώντας στο Κόσμος όχι μόνο ξεκαθάρισε τη θέση της περιφέρειας, αλλά εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση κατά του βουλευτή Γιώργου Νικητιάδη, κατηγορώντας τον για πολιτικό τυχοδιοκτισμό, συκοφαντίες, παραπλάνηση, ψεύδι, σπέκουλα πολιτική και θράσος. Εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας στην Νότια Ρόδο εκφράζουν έντονες αντιδράσεις για τα σχέδια εγκατάστασης ανεμογεννητριών, κάνοντας λόγο στον κόσμο για περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, ενώ εξετάζεται ακόμη και δικαστική προσφυγή. Παράλληλα, οι ειδικοί ζητούν τα υποξέταση έργα να ενταχθούν σε αυστηρότερο νέο χωροταξικό πλαίσιο για τη ΣΑΠΕ, με περισσότερα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. Στην επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη στη Ρόδο αναφέρθηκε στον κόσμο ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου. Ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι βασικός στόχος αποτελεί να μην υπάρξει καμία διακοπή στη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών στη Ρόδο. Όπως ανέφερε, η Περιφέρεια έχει επεξεργαστεί συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις με στόχο να παρουσιαστεί ένας ολοκληρωμένος οδικός χάρτης για την επιλύση των ζητημάτων. Ο Διευθυντής Ασφάλειας Λιμένα Ρόδου Παναγιώτης Ντόκος δήλωσε στο Κόσμος ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρέασε αισθητά την κρουαζιέρα στη Ρόδο κατά τον Απρίλιο, με αποτέλεσμα να χαθούν 13 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων. Παρά τη μείωση που σημειώθηκε στην αρχή της σεζόν, ο κ. Ντόκος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των επόμενων μηνών. Η Ένωση Ξενοδοχών Ρόδου παρεμβαίνει δυναμικά στη συζήτηση για το μέλλον του τουριστικού μοντέλου του νησιού, ανοίγοντας το διάλογο για τις αλλαγές που απαιτούνται στον τρόπο ανάπτυξης και διαχείρισης του προορισμού.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος. Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτέο Καραμαρίτης.

0: η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
0: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
4: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
5: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
6: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
7: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
8: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
9: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
10: Και μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
11: Κασενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
12: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή. Με τα ξένια γεύση.
13: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
12: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
13: Τολμήστε το.
0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις γρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Κόσμος

0: ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή η εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών στο νησί της Ρόδου έστειλε από την Καταβιά ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Ο ίδιος μιλώντας στο Κόσμος όχι μόνο ξεκαθάρισε τη θέση της περιφέρειας αλλά εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση κατά του βουλευτή Γιώργου Νικητιάδη κατηγορώντας τον για πολιτικό τυχοδιοκτισμό, συκοφαντίες, παραπλάνηση, ψεύδη, σπέκουλα πολιτική και θράσος. Εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας στην Νότια Ρόδο εκφράζουν έντονες αντιδράσεις για τα σχέδια εγκατάστασης ανεμογεννητριών, κάνοντας λόγο στο κόσμο για περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, ενώ εξετάζεται ακόμα και δικαστική προσφυγή. Παράλληλα, οι ειδικοί ζητούν τα υποεξέταση έργα να ενταχθούν σε αυστηρότερο νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, με περισσότερα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. Στην επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη στη Ρόδο αναφέρθηκε στο κόσμος ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου. Ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι βασικός στόχος αποτελεί να μην υπάρξει καμία διακοπή στη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών της Ρόδου και συνολικά στα νησιά. Ο Διευθυντής Ασφαλείας Λιμένα Ρόδου Παναγιώτης Ντόκος δήλωσε στο κόσμος ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρέασε αισθητά την κρουαζιέρα στη Ρόδο κατά τον Απρίλιο με αποτέλεσμα να χαθούν 13 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Παρά τη μείωση που σημειώθηκε στην αρχή της σεζόν, ο κ. Ντόκος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των επόμενων μηνών. Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου παρεμβαίνει δυναμικά στη συζήτηση για το μέλλον του τουριστικού μοντέλου του νησιού, ανοίγοντας το διάλογο για τις αλλαγές που απαιτούνται στον τρόπο ανάπτυξης και διαχείρισης.
0: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 930.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 9.38.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
1: Μήλα Starkin Smith Fuji, μόνο 1,29 το κιλό.
2: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
1: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
2: Pharma Toast Classic Toast, Κρις 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
1: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12 επί 500 ml, μόνο 1,65.
2: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
1: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2-24-10-033-33.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι Βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα 2 σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
6: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
5: Καλώς τους!
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
3: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή η κατάσταση νέων ανεμογεννητριών στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου έστειλε από την Καταβιά ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Ο ίδιος μιλώντας στο Κόσμος όχι μόνο ξεκαθάρισε τη θέση της περιφέρειας, αλλά εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση κατά του βουλευτή Γιώργου Νικητιάδη.

0: χρησιμοποιώντας τον για πολιτικό τυχοδιοκτισμό, συκοφαντίες, παραπλάνηση, ψεύδι, σπέκουλα πολιτική και θράσος. Εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας στην Νότια Ρόδο εκφράζουν έντονες αντιδράσεις για τα σχέδια εγκατάστασης ανεμοκινητριών, κάνοντας λόγο στο κόσμο για περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, ενώ εξετάζεται ακόμη και δικαστική προσφυγή. Παράλληλα, οι ειδικοί ζητούν τα υποξέταση έργα να ενταχθούν σε αυστηρότερο νέο χωροταξικό πλαίσιο για τη ΣΑΠΕ, με περισσότερα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. Στην επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη στη Ρόδο αναφέρθηκε στον κόσμο ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου. Ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι βασικός στόχος αποτελεί να μην υπάρξει καμία διακοπή στη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών στη Ρόδο. Όπως ανέφερε, η Περιφέρεια έχει επεξεργαστεί συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις με στόχο να παρουσιαστεί ένας ολοκληρωμένος οδικός χάρτης για την επιλύση των ζητημάτων. Ο Διευθυντής Ασφάλειας Λιμένα Ρόδου Παναγιώτης Ντόκος δήλωσε στον κόσμο ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρέασε αισθητά την κρουαζιέρα στη Ρόδο κατά τον Απρίλιο, με αποτέλεσμα να χαθούν 13 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων. Παρά τη μείωση που σημειώθηκε στην αρχή της σεζόν, ο κ. Ντόκος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των επόμενων μηνών. Η Ένωση Ξενοδοχών Ρόδου παρεμβαίνει δυναμικά στη συζήτηση για το μέλλον του τουριστικού μοντέλου του νησιού, ανοίγοντας το διάλογο για τις αλλαγές που απαιτούνται στον τρόπο ανάπτυξης και διαχείρισης του προορισμού.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
0: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ. Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίνητικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Δυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή η εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών στο νησί της Ρόδου έστειλε από την Καταβιά ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Ο ίδιος μιλώντας στο Κόσμος όχι μόνο ξεκαθάρισε τη θέση της περιφέρειας αλλά εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση κατά του βουλευτή Γιώργου Νικητιάδη κατηγορώντας τον για πολιτικό τυχοδιοκτισμό, συκοφαντίες, παραπλάνηση, ψεύδη, σπέκουλα πολιτική και θράσος. Εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας στην Νότια Ρόδο εκφράζουν έντονες αντιδράσεις για τα σχέδια εγκατάστασης ανεμογεννητριών, κάνοντας λόγο στο Κόσμος για περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, ενώ εξετάζεται ακόμα και δικαστική προσφυγή. Παράλληλα, οι ειδικοί ζητούν τα υποεξέταση έργα να ενταχθούν σε αυστηρότερο νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, με περισσότερα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. Στην επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη στη Ρόδο αναφέρθηκε στο Κόσμος ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου. Ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι βασικός στόχος αποτελεί να μην υπάρξει καμία διακοπή στη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών της Ρόδου και συνολικά στα νησιά. Ο Διευθυντής Ασφαλείας Λιμένα Ρόδου Παναγιώτης Ντόκος δήλωσε στο Κόσμος ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρέασε αισθητά την κρουαζιέρα στη Ρόδο κατά τον Απρίλιο με αποτέλεσμα να χαθούν 13 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Παρά τη μείωση που σημειώθηκε στην αρχή της σεζόν, ο κ. Ντόκος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των επόμενων μηνών. Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου παρεμβαίνει δυναμικά στη συζήτηση για το μέλλον του τουριστικού μοντέλου του νησιού, ανοίγοντας το διάλογο για τις αλλαγές που απαιτούνται στον τρόπο ανάπτυξης και διαχείρισης.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος Βαπ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
5: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή η κατάσταση νέων ανεμογεννητριών στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου έστειλε από την Καταβιά ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Ο ίδιος μιλώντας στο Κόσμος όχι μόνο ξεκαθάρισε τη θέση της περιφέρειας, αλλά εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση κατά του βουλευτή Γιώργου Νικητιάδη, κατηγορώντας τον για πολιτικό τυχοδιοκτισμό, συκοφαντίες, παραπλάνηση, ψεύδι, σπέκουλα πολιτική και θράσος. Εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας στην Νότια Ρόδο εκφράζουν έντονες αντιδράσεις για τα σχέδια εγκατάστασης ανεμογεννητριών, κάνοντας λόγο στο Κόσμος για περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, ενώ εξετάζεται ακόμη και δικαστική προσφυγή. Παράλληλα, ειδικοί ζητούν τα υποξέταση έργα να ενταχθούν σε αυστηρότερο νέο χωροταξικό πλαίσιο για τη ΣΑΠΕ, με περισσότερα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. Στην επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη στη Ρόδο αναφέρθηκε στον κόσμο ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου. Ο κ. Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι βασικός στόχος αποτελεί να μην υπάρξει καμία διακοπή στη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών στη Ρόδο. Όπως ανέφερε, η Περιφέρεια έχει επεξεργαστεί συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις, με στόχο να παρουσιαστεί ένας ολοκληρωμένος οδικός χάρτης για την επιλύση των ζητημάτων. Ο Διευθυντής Ασφάλειας Λιμένα Ρόδου Παναγιώτης Ντόκος δήλωσε στο Κόσμος ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρέασε αισθητά την κρουαζιέρα στη Ρόδο κατά τον Απρίλιο, με αποτέλεσμα να χαθούν 13 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων. Παρά τη μείωση που σημειώθηκε στην αρχή της σεζόν, ο κ. Ντόκος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των επόμενων μηνών. Η Ένωση Ξενοδοχών Ρόδου παρεμβαίνει δυναμικά στη συζήτηση για το μέλλον του τουριστικού μοντέλου του νησιού, ανοίγοντας το διάλογο για τις αλλαγές που απαιτούνται στον τρόπο ανάπτυξης και διαχείριση του προορισμού.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. Rich girls and buys dreams. It's a rich world.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

soir, danse avec moi. Suis mes pas, suis mes pas.